ακούσαμε το Κουαρτέτο Εγχόρδων, έργο 76 αριθμός 3, γνωστό ως αυτοκρατορικό κουαρτέτο του Ιώζεφ Χάιντν. Ερμήνευσε το κουαρτέτο Σεμπάστιαν. Ακολουθεί η ορχιστρική εισαγωγή της κομικής όπερας «Η γάμη του Φίγκαρο» Κέχελ 492 του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. Τη φιλαρμονική του Ζάγκρεμπ διευθύνει ο Ιβαν Ιώσιπ Σκέντερ.

Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή της κομικής όπερας «Η γάμη του Φίγκαρο» Κρίχελ 492 του Wolfgang Amadeus Mozart. Τη φιλαρμονική του Ζάγκρεμπ διεύθυνε ο Ιβαν Ιώσιπ Σκέντερ. Επόμενη επιλογή του BBC, το δεύτερο κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα του Κροάτη συνθέτη Μίλκο Κέλεμεν, 1924-2018. Σολίστη είναι ο βιολιστής Γκόραν Κόντσαρ. Τη φιλαρμονική του Ζάγκρεμπ διευθύνει ο Ιβαν Ιώσιπ Σκέντερ.

Ακούσαμε το δεύτερο κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα του Κροάτη συνθέτη Μίλκο Κέλεμεν, 1924-2018. Σολίστη ήταν ο Γκόραν Κόντσαρ. Τη φιλαρμονική του Ζάγκρεμπ διεύθυνε ο Ιβαν Ιωσίπ Σκέντερ. Ακολουθεί το ορχιστρικό έργο υπό τον τίτλο «Ενστικτώδης φαντασίωσης» του σύγχρον Κροάτη συνθέτη Μάτκο Μπρέκαλο, γεννημένο το 1993. Τη φιλαρμονική του Ζάγκρεμπ διευθύνει και πάλι ο Ιβαν Ιωσίπ Σκέντερ.

Ακούσαμε το έργο υπό τον τίτλο «Ενστικτώδης φαντασίωσης» του σύγχρονου Κροάτη συνθέτη Μάτκο Μπρέκαλο, γεννημένου το 1993. Τη φιλαρμονική του Ζάγκρεπ διεύθυνε ο Ιβαν Γιώσιπ Σκέντερ. Ακολουθεί η συμφωνία Deutsch 759 του Φραντς Σούμπερτ. Είναι γνωστή ως ημιτελής συμφωνία επειδή αποτελείται από δύο μόνο μέρη. Allegro moderato σε si ελάσσονα και Andante con moto σε μη μιζόνα. Η φιλαρμονική του Ζάγκρεπ και ο μαέστρος Ιβαν Γιώσιπ Σκέντερ έχουν και πάλι τον λόγο.

Ακούσαμε τη συμφωνία Deutsch 759 του Franz Schubert. Είναι γνωστή ως ημιτελή συμφωνία επειδή αποτελείται από δύο μόνο μέρη. Τη φιλαρμονική του Ζάγκρεπ διεύθυνε ο Ιβαν Ιώσιπ Σκέντερ. Ακολουθεί η σονάτα για αρπεγγιόν και πιάνο Deutsch 821 του Schubert. Αποτελείται από τρία μέρη. Allegro moderato σε la ελάσσονα, adagio σε μη μίζωνα και allegretto σε la μίζωνα. Τον βιολοντσελίστα Άρτο Νόρας συνοδεύει ο πιανίστας Κωνσταντίν Μπόγκινο.

ήταν η σονάτα για αρπεγγιόνι και πιάνο Deutsch 821 του Franz Schubert. Τον βιολοντσελίστα Άρτο Νόρας συνόδευσε ο πιανίστας Κωνσταντίν Μπόκινο. Ακολουθεί το κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα αριθμός 26 και έχει 537, γνωστό με την επωνυμία της Στέψεως του Wolfgang Amadeus Mozart. Τα τρία μέρη είναι τα ακόλουθα: Allegro σε ρε μίζωνα, Larghetto σε λα μίζωνα και Allegretto σε ρε μίζωνα. Σολίστη είναι η Dubravka Tomšić Srebotniak. Τη φιλαρμονική της Σλοβενίας διευθύνει ο Μίλαν Χόρβατ.

Ακούσαμε το κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα αριθμός 26 Kirchel 537, γνωστό με την επωνυμία της Στέψεως, του Wolfgang Amadeus Mozart. Σολίστη ήταν η Dubravka Tomšić Srebotniak. Τη φιλαρμονική της Σλοβενίας διεύθυνε ο Μίλαν Χόρβατ. Επόμενη επιλογή του BBC, το κροατικό γλαγολητικό Requiem του Κροάτη συνθέτη και μαέστρου Igor Kuljerić, 1938-2006. Σολίστη είναι η ψήφωνος Νέλη Μανουιλένκο, η μέτζο σοπράνο Μέριτα Γιούνικου, ο τενόρος Γιάννης Λοτρίτς και ο βαρύτονος Γιώση Πλεσάια. Την κροατική χοροδία Ιβαν Ζάιτς και την ορχήστρα της ραδιοφωνίας και τηλεόρασης της Κροατίας διευθύνει ο Τόντσι Μπίλιτς.

Ακούσαμε το κροατικό γλαγολητικό ρεκβιέμ του Κροάτη συνθέτη και μαέστρου Ίγκορ Κούλιαριτς, 1938-2006. Σολίστη ήταν η ψήφωνος Νέλη Μανουιλένκο, η μέτζο σοπράνο Μέριτα Ιούνικου, ο τενόρος Γιάννης Λότριτς και ο βαρύτονος Ιώση Πλεσάια. Την κροατική χοροδία Ιβαν Ζάιτς και την ορχήστρα της ραδιοφωνίας και τηλεόρασης της Κροατίας διεύθυνε ο Τόντσι Μπίλιτς. Ακολουθεί το κοντσέρτο για έγχορδα και μπάσο κοντίνουο σε ρε λάσονα, ρίουμ 127 του Αντώνιο Βιβάλτι. Το κοντσέρτο αποτελείται από τρία σύντομα μέρη. Αλέγκρο, Λάργκο, Αλέγκρο. Ερμηνεύει το σύνολο η καμερίστη Ιταλιάνη.

Ακούσαμε το κονσέρτο για έγχορδα και μπάσο κοντίνουο σε ρε λάσονα, ρίουμ 127 του Αντώνιο Βιβάλτη. Επέξε το σύνολο η καμερίστη Ιταλιάνη. Επόμενη επιλογή του BBC, η φαντασία στη χορδή σολ για βιολί και πιάνο, σε ντουέ λάσονα, έργο 24 του Νικολό Παγκανίνη, πάνω στην άρια του Μωυσή, Νταλτού ο Στελάτος Σόλιο, από την όπερα «Ο Μωυσής στην Αιγύπτο» του Τζοακίν Ρόσινι. Θα ακούσουμε τη φαντασία σε μεταγραφή για βιολοντσέλο και πιάνο. Τη βιολοντσελίστα Μόνικα Λεσκοβάρ συνοδεύει η πιανίστα Ιβάνα Σβάρτς Γκρέντα.

Ήταν η φαντασία στη χορδή Σολ για βιολί και πιάνο σε ντου Ελάσσονα, έργο 24 του Νικολό Παγκανίνη, πάνω στην άρια του Μωυσή Νταλτούο Στελάτο Σόλιο, από την όπερα Ο Μωυσής στην Αίγυπτο του Τζόκινο Ρόσσινι. Ακούσαμε τη φαντασία σε μεταγραφή για βιολοντσέλο και πιάνο. Τη βιολοντσελίστα Μόνικα Λεσκοβάρ συνόδευσε η πιανίστα Ίβανα Σφάρτς Γκρέντα. Επόμενη επιλογή του BBC, το τρίο σε σύφεση μίζωνα του Λέοπολτ Ίμπνα, 1769-1830. Αποτελείται από τρία μέρη, Αλέγκρο Μόλτο, Μενουέτο, Ρόντο. Ερμηνεύει το τρίο πνευστών του Ζάγκρεπ.

ήταν το τρίο σε σύφεση μίσωνα του Λέοπολτ Ήμπνα, 1769-1830. Ερμηνεύσε το τρίο πνευστών του Ζάγκρεμπ. Ακολουθούν δύο χοροί από την καντάτα «Πράσινος Γεώργιος» του Κροάτη συνθέτη Έμιλ Κοσέτο, 1918-2006. Χορός των ανδρών συνοδών του Αγίου Γεωργίου και χορός των γυναικών συνοδών του Αγίου Γεωργίου. Ερμηνεύει η πιανίστα Πάβιτσα Γκβόζντιτς.

Ακούσαμε δύο χορούς από την καντάτα Πράσινος Γεώργιος του Κροάτη συνθέτη Έμιλ Κοσέτο. 1918-2006. Χορός των ανδρών συνοδών του Αγίου Γεωργίου και χορός των γυναικών συνοδών του Αγίου Γεωργίου. Ερμήνευσε η πιανίστα Πάβιτσα Γκβόζντιτς. Επόμενη επιλογή του BBC, η συμφωνία αριθμός 3 του Λούκα Σορκότσεβιτς, 1734-1789. Είναι γνωστός ως ο πρώτος Κροάτης συνθέτης που έγραψε συμφωνική μουσική. Τα τρία σύντομα μέρη είναι τα ακόλουθα. Allegro, Andante, Presto. Θα ακούσουμε τη συμφωνία σε μεταγραφή του Φράνο Μάτουσιτς για τρεις κιθάρες. Παίζει το κιθαριστικό τρίο του Ντουμπρόφνικ.

η τρίτη συμφωνία του Λούκα Σορκότσεβιτς, 1734-1789. Είναι γνωστός ως ο πρώτος Κροάτης που έγραψε συμφωνική μουσική. Ακούσαμε τη συμφωνία σε μεταγραφή του Φράνο Μάτουσιτς για τρεις κιθάρες. Ερμηνεύσε το κιθαριστικό τρίο του Ντουμπρόφνικ. Ακολουθεί η Πολάκα με παραλλαγές για βιολί και ορχήστρα του Νικολό Παγκανίνη σε μεταγραφή αγνώστου για βιολί και πιάνο. Τον βιολιστή Βίκτορ Πικάιζεν συνοδεύει η πιανίστα Ευγένια Σ.

ήταν η Πολάκα με παραλλαγές για βιολί και ορχήστρα του Νικολό Παγκανίνη σε μεταγραφή αγνώστου για βιολί και πιάνο. Τον περίφημο βιολιστή Βίκτορ Πικάιζεν συνόδευσε η πιανίστα Ευγένια Σέιντελ. Επίλογος της εκπομπής μας, ο συμφωνικός χορός «Κόλο», έργο 12 του Κροάτη συνθέτη και μαέστρου Γιάκοβ Γκότοβατς, 1895-1972. Τη φιλαρμονική του Ζάγκρεπ διευθύνει ο Καζουσί Όνο.

ήταν ο συμφωνικός χορός Κόλλο, έργο 12, του Κροάτη συνθέτη και μαέστρου Γιάκοβ Γκότοβατς, 1895-1982. Τη φιλαρμονική του Ζάγκρεμπ διεύθυνε ο Κάζουσι Όνο. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Κωστόπουλος. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα.

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα θα ξεκινήσουμε τον ήχο της αυγής με ένα ντουέτο. Ο Μπενουά Φρομαντζέρ θα είναι στο φλάουτο και ο Αλέξης Γκολοβίν στο πιάνο. Θα ερμηνεύσουν τη σύνθεση του Ντάνιελ Φρίντριχ Κούχλαου «Σονάτα για φλάουτο και πιάνο» σε La Ελάσσονα, όπως 85. Τα μέρη, πρώτο αλέγκρο con passione, δεύτερο σκέρτσο, αλέγκρο ασάι, τρίτο αντάτζιο και τέταρτο ρόντο, αλέγκρο poco agitato. Ας τους απολαύσουμε.

Ο Ντομένικο Σκαρλάτη θα είναι ο συνθέτης που θα μας χαρίσει τον επόμενο ήχο της αυγής διαχειρός Μιχαήλ Πλέτνεβ, σονάτα σε μιμίζωνα ΚΚ 380.

Και έτσι επικά φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής για να κλείσουμε κι άλλον ένα εβδομαδιαίο κύκλο του ήχου της Αυγής, που είναι μια παραγωγή του Άγιου Γευτόπουλου για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σας εύχομαι ένα υπέροχο και δημιουργικό Σαββατοκύριακο. Όλα τα πρωινά του Τρίτου συνεχίζουν. Εμείς ραντεβού τη Δευτέρα το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, στέλνοντας το μήνυμα ότι η υπομονή του εξαντλείται. Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να είναι ανοιχτά και ότι ο Κινέζος Πρόεδρος κατέστησε σαφή την αντίθεση της Κίνας στη στρατιωτικοποίηση του στενού και σε οποιαδήποτε προσπάθεια επιβολής διοδίων για τη χρήση του. Εξέφρασε επίσης ενδιαφέρον για την αγορά περισσότερου αμερικανικού πετρελαίου για να μειώσει τη μελλοντική εξάρτηση της Κίνας από τις μεταφορές ενέργειας που γίνονται μέσω των στενών του Ορμούζ, και οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Σε ανάρτησή του στην ηλεκτρονική εφαρμογή Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί. Οι δύο ηγέτες έφτασαν σε μια σειρά από νέες συνενέσεις κατά τη διάρκεια των συνομιλιών του στο Πεκίνο, ανακοίνωσε σήμερα το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών. Παράλληλα, καταγράφτηκαν δεσμεύσεις για εμπορικές συμφωνίες προμήθειας αμερικανικού πετρελαίου, υγροποιημένου φυσικού αερίου, σόγιας και την αγορά 200 αεροσκαφών Boeing 737 από την Κίνα. Πλοίο αγκυροβολημένο στα ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων κατασχέθηκε και μεταφέρθηκε προς το Ιράν, και ένα άλλο κοντά στο Ομάν βυθίστηκε μετά από επίθεση, δήλωσαν οι αρχές του Εμμυράτου. Συνεχίζονται και σήμερα οι άμεσες συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον. Θετική χαρακτήρηση αξιωματούχος του State Department τη χθεσινή ημέρα των διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις Ισραήλ-Χεσμπολάχ. Με την εναρκτήρια ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ανοίγουν το απόγευμα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, όπου θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Ιδιαίτερη αναφορά όμως αναμένεται να κάνει για την ανάγκη συσπήρωσης και ενότητας στη σκιά της απουσίας του Κώστα Καραμαλή για πρώτη φορά από συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Χαιρετισμό θα απευθύνουν εκπρόσωποι κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και πρόσωποι άλλων κομμάτων της Βουλής. Δεν θα ανεχθούμε αναθεωρητικές προσεγγίσεις, το ξεκάθαρο μήνυμα των Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας απέναντι στις τουρκικές μεθοδεύσεις για θεσμοθέτηση των μονομερών διεκδικήσεων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Ελλάδα και Κύπρος δρούν από κοινού για την επίτευξη βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό, επανέλαβε ο Νίκος Χριστοδουλίδης στην ιστορική ομιλία που πραγματοποίησε στην Ολομέλεια της Βουλής. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη μαθήτρια που έπεσε από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Απάτη άνω των 260.000 ευρώ σε βάρος του ΕΟΠΗ. Συνελήφθησαν τρεις γιατροί, ενώ διερευνάται υπάλληλους του οργανισμού για διαρροή εγγράφων και δωροληψία. Το κύκλωμα εξέδιδε εικονικές γνωματεύσεις και παραπεμπτικά φυσικοθεραπεία σε ασφαλισμένους χρησιμοποιώντας το ΆΜΚΑ τους. Σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα, πλαστογραφία, ψευδείς βεβαιώσεις και απάτη σε βάρος του δημοσίου. Σε βαθιά εσωκομματική κρίση βυθίζεται η κυβέρνηση των εργατικών στη Βρετανία, καθώς οι παρετήσεις τελεχών διαδέχονται η μία την άλλη. Την παρέτηση του υπέβαλε και ο Υπουργός Υγείας, ένα από τα πιο προβεβλημένα στελέχη των εργατικών. Στην επιστολή παρέτησής του φέρεται να ξεκαθαρίζει ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του κ. Στάρμερ. Οι αγορές αντιδρούν αρνητικά στην πολιτική αστάθεια, με τη Στερλίνα να υποχωρεί και τον επιχειρηματικό κόσμο να προειδοποιεί για επενδυτικό πάγωμα.
0: Καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία, και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική στα νότια, τοπικά 6 μποφόρ έως 26 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ιδιαίτερα επιβαρημένη είναι η εικόνα στο ρεύμα καθόδου του Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης και της Νέας Φιλαδέλφειας έως και το Αιγάλεο, που σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην άνοδο, κυρίως από την περιοχή του Αιγάλεου προς Νέα Ιωνία και Μεταμόρφωση. Προβλήματα καταγράφονται και στη λεωφόρο Κηφισίας. Δύσκολη είναι η εικόνα και στη λεωφόρο Μεσογείων, κυρίως κοντά στους κόμβους με την Αττική Οδό και στην περιοχή του Χολαργού. Τελευταία ημέρα της τριήμερης επίσημης επίσκεψης του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κίνα. Σε κοινές δηλώσεις με τον Κινέζο ομολογό του, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στο εμπόριο, το Ιράν και πολλά ακόμη ζητήματα. Όπως υπογράμμισε, οι δύο πλευρές έλυσαν πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι δεν θα μπορούσαν να επιλύσουν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, στέλνοντας το μήνυμα ότι η υπομονή του εξαντλείται. Υπογράμμισε ότι με τον Κινέζο Πρόεδρο συμφωνούν πως η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ τόνισε επίσης ότι θέλουν τα στενά του Ορμούς να παραμείνουν ανοιχτά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα φαίνεται να έχουν πολύ κοντινή προσέγγιση απέναντι στο ιρανικό ζήτημα, είπε χαρακτηριστικά. Ο πρόεδρος της Κίνας κατέστησε σαφή την αντίθεση της χώρας του στην στρατιωτικοποίηση του στενού και σε οποιαδήποτε προσπάθεια επιβολής διοδίων για τη χρήση του. Εξέφρασε επίσης ενδιαφέρον για την αγορά περισσότερου αμερικανικού πετρελαίου για να μειώσει τη μελλοντική εξάρτηση της Κίνας από τις μεταφορές ενέργειας που γίνονται μέσω του στενού. Ουάσιγκτον όσο και το Πεκίνο φαίνεται ότι εξασφάλισαν σημαντικά κέρδη σε διαφορετικά επίπεδα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι δεν λαμβάνει υπόψη την οικονομική κατάσταση των Αμερικανών κατά τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Η δήλωση αυτή άνοιξε νέο εσωτερικό μέτωπο στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή απειλεί τις τιμές του πετρελαίου και τον πληθωρισμό. Με την εναρκτήρια ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ανοίγουν το απόγευμα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, όπου θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Ιδιαίτερη αναφορά όμως αναμένεται να κάνει ο Πρωθυπουργός για την ανάγκη συσπήρωσης και ενότητας στη σκιά της απουσίας του Κώστα Καραμαλή για πρώτη φορά από συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Χαιρετισμό θα απευθύνουν εκπρόσωποι κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων της Βουλής. Πάντα η δεξιά, όταν καταραίει, στοχοποιεί και προσπαθεί να λερώσει και να λασπώσει τον αρχηγό της Δημοκρατικής Παράταξης. Το έκανε πάντα. Σήμερα απέναντι στη δεξιά στέκεται το Πασόκ και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Χαρακτήρισε συκοφαντία όσα κατήγγειλε ο Άδωνης Γεωργιάδης για τον πρόεδρο του Πασόκ. Απεδείχθη ότι το ενίκιο για το ακίνητο στο Ηράκλειο είναι 1.000 ευρώ. Αν αφαιρέσουμε το φόρο τον μήνα που παίρνει ο κύριος Γεωργιάδης, άρα δεν βγαίνουν τα νούμερα, λέει ο κύριος Τσουκαλάς. Όσον αφορά τα χρήματα από τα μισθώματα που φύγανε στο εξωτερικό, υποστήριξε πως ούτε ένα ευρώ από τα μισθώματα δεν πήγε στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό είναι λογαριασμοί από τον κύριο Ανδρουλάκη όταν ήταν ο Ευρωβουλευτής. Άρα εδώ έχουμε καραμπινά τα ψέματα, πρόσθεσε ο κύριος Τσουκαλάς. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη μαθήτρια που έπεσε από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλίουπολη. Σε βαθιά εσωκομματική κρίση βυθίζεται η κυβέρνηση των εργατικών στη Βρετανία, καθώς οι παρετήσεις τελεχών διαδέχονται η μία την άλλη. Την παρέτησή του υπέβαλε και ο Υπουργός Υγείας, ένα από τα πιο προβεβλημένα στελέχη των εργατικών. Στην επιστολή παρέτησής του φέρεται να ξεκαθαρίζει ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του κ. Στάρμερ. Οι αγορές αντιδρούν αρνητικά στην πολιτική αστάθεια, με τη στερλίνα να υποχωρεί και τον επιχειρηματικό κόσμο να προειδοποιεί για επενδυτικό πάγωμα.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί, στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: μαγικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Eurovision 2026. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το μεγάλο τελικό το Σάββατο στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ λοιπόν είμαστε και εμείς στο ξεκίνημα αυτής της καινούργιας ημέρας. Τελευταία εργασίμη της εβδομάδας για αρκετούς. Είναι Παρασκευή δηλαδή, αυτό ακριβώς σημαίνει. Καλημέρα σας αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Και σήμερα είναι Παρασκευή, οπότε σημαίνει ότι έχουμε και αυξημένη κίνηση στους δρόμους, εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο. Έτσι γίνεται συνήθως. Στατιστικά είναι αυτά. Οπότε λίγο προσοχή. Τώρα ο καιρός, γιατί ξεκινήσαμε και χθες με αυτά να τα λέμε. Είχαμε μπόρα, μου είπαν σήμερα το πρωί εδώ στην περιοχή του Ρίου και ίσως και λίγο ευρύτερα, αλλά πιο πέρα να σας πω την αλήθεια δεν υπήρχε κάτι ιδιαίτερο, οπότε λοιπόν μπόρες φέρνουν οι καιρικές συνθήκες σήμερα και νεφώσεις κατά διαστήματα, αλλά αυτό που περιμένουμε και σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν είναι ότι αύριο Σάββατο, απόγευμα προς βράδυ κατά κύριο λόγο, αλλά γενικότερα θα είναι συνεφιασμένος ο καιρός και περιμένουμε και βροχοπτώσεις αύριο. Ίσως να είναι πιο σταθερές, με την έννοια ότι δεν θα είναι μια μπόρα που περνά, αλλά θα διαρκέσουν κάποιες ώρες. Από την Κυριακή όμως, μετά το πρωί, ανοίγει ο καιρός σιγά σιγά και έχουμε ηλιοφάνεια. Και έχουμε και σιγά σιγά άνοδο της θερμοκρασίας και πάλι, γιατί θυμάστε τις προβλέψεις που είχαμε ακούσει από τον κύριο Θοδωσόπουλο, ότι τις τελευταίες ημέρες αυτού του μήνα θα είναι ζεστές και ξηρές, δηλαδή δεν θα έχουμε βροχές οι τελευταίες ημέρες, κυρίως εκεί 27, 28, 29 και μέσα. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους σας και πάλι. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας. 15 του Μαΐου σήμερα, μισός ο μήνας έφυγε, μένει ο υπόλοιπος λοιπόν. 92,5 και 93,9 οι συχνότητες που μπορείτε να μας εντοπίσετε στα ραδιοφωνάκια σας στη Δυτική Ελλάδα και βέβαια στον υπόλοιπο κόσμο, erteco.gr, επιλέγοντας ΕΡΤ Πάτρας. Η δυνατότητα που μας δίνει η τεχνολογία όταν αξιοποιείται σωστά. Λοιπόν, είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Καταρχάς, καλημέρα και πάλι. Και η μέρα δεν ξεκίνησε καλά, γιατί είχαμε το νέο ότι και το δεύτερο παιδί, η δεύτερη μαθήτρια που είχε πέσει από την πολυκατοικία και στην Ηλιούπολη, έχασε την ζωή του το παιδί. Δεν τα κατάφερε, παρά τον αγώνα και την προσπάθεια που έγινε αυτές τις τελευταίες δύο ημέρες. Δυστυχώς και το δεύτερο 17χρονο κορίτσι εξέπνευσε στη μέθο που νοσηλευόταν από την πρώτη στιγμή με πολύ πολύ βαριά τραύματα. Οπότε λοιπόν αυτή η μέρα δεν ξεκίνησε καλά. Να δω όμως λίγο μαζί σας την ταυτότητα αυτής της ημέρας, έτσι όπως έχει αποτυπωθεί με βάση τα προηγούμενα δεδομένα. Δηλαδή, γιορτάζει σήμερα ο Αχίλλειος, ο Βάρβαρος και ο Παχώμιος. Είναι πολλές οι επέτειοι σήμερα, ή τουλάχιστον οι χαρακτηρισμοί της ημέρας. Εγώ 2-3 θα σας πω, γιατί μερικές φορές δεν χρειάζεται και περισσότερο. Είναι Διεθνή ημέρα οικογένεια σήμερα. Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα μουσείων. Κλπ. Κλπ. Στα γεγονότα ανά την ιστορία. Ήταν το 1905, ιδρύθηκε το Las Vegas εκεί στην έρημο της Νεβάδα και μάλιστα, όπως ξέρουμε όλοι, από το 1905 μέχρι σήμερα εκεί ουσιαστικά μιλάμε για την πρωτεύουσα του τζόγου, να σας το πω έτσι όπως το καταλαβαίνω. 1911, το νέο θωρικτό, νέο τότε, θωρικτό Αβέροφ παραδόθηκε στην Ελλάδα, σημαντικότατο και αυτό. 1948, Αίγυπτος, Λίβανος, Συρία, Ιράκ, Σαουδική Αραβία και η Περιορδανία τότε επιτέθηκαν στο Ισραήλ μία μέρα μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του. Βλέπετε ότι ερχόμαστε σήμερα, το 2026, να θυμηθούμε τι έγινε το 1948, γιατί ξέρετε η ιστορία συνδέεται με τα προηγούμενα γεγονότα. Αυτό είναι γεγονός. Εξού και η λέξη ιστορία. Άρα λοιπόν αυτό που έγινε στις 15 Μαΐου του 1948 μας δίνει μια εικόνα για το πώς ήταν η κατάσταση στη Μέση Ανατολή τότε. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε. Οδοντιατρική σχολή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών είχαμε από το 1952. Υπήρχαν τότε αντιδράσεις των καθηγητών της ιατρικής, αλλά παρόλα αυτά ιδρύθηκε σαν σήμερα στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών. Η πρώτη οδοντιατρική σχολή, 1952. 1985 είχαμε πειρά ανάμεσα σε τρομοκράτες και αστυνομικούς του Γκίζη. Ένας τρομοκράτης έχασε τη ζωή του, ο Χρήστος Τσουτσουβής, και τρεις αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους επίσης. 1985, ανταλλαγή πειρών. Και μια σκηνή περίοδος που ψιλοτραγουδάμε ευρωπαϊκά, εννοώ Eurovision δηλαδή, βλέπω εδώ λοιπόν ότι σαν σήμερα, το Μάη δηλαδή του 2004, με τον διαγωνισμό της Eurovision διεξάγεται στην Κωνσταντινούπολη και μάλιστα ήταν τότε που εκπροσώπησε τη χώρα μας ο Σάκης Ρουβάς με το Shake It και πήρε την τρίτη θέση στο διαγωνισμό. Ήταν το 2004 στις 15 του Μαΐου. Νομίζω χθες ήταν ο δεύτερος ημιτελικός, πριν να πέρασε η Κύπρος. Τώρα νομίζω ότι
έπεται και ο τελικός. Λοιπόν, ο τελικός που θα γίνει το Σάββατο. Με τη συμμετοχή βεβαίως της Ελλάδας και της Κύπρου που μας ενδιαφέρουν μας ιδιαίτερα. Και ελπίζουμε τουλάχιστον αυτή τη φορά να μην περάσει πιο πολύ όσον αφορά τα ποσοστά και την σημασία των πολιτικών και άλλων αναφορών, αλλά να μείνουμε λίγο στο μουσικό, τραγουδιστικό αν θέλετε, την εμφάνιση και όλα τα σχετικά. Θέλουμε να πιστεύουμε εμείς. Λοιπόν, αυτά στο ξεκίνημά μας για σήμερα. Τι έχουμε στην ατζέντα της ημέρας? Νομίζω ότι σήμερα στην πρώτη και την τελευταία μας γραμμή έχουμε ένα βασικό θέμα και δεν είναι άλλο από τον οδοντωτό. Και το λέω αυτό γιατί σήμερα στις 12 το μεσημέρι έχουμε τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιείται εκεί στην οδό Καλαβρίου του Διακοπτού στην Πούντα, στο ύψος της Πούντας, με σύσσωμους τους φορείς και τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, να σας πω, και ελπίζουμε μετά και την πρόσκληση να είναι εκεί σήμερα και οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, δηλαδή οι βουλευτές του νομού, εφόσον τους αφορά και τους ενδιαφέρει το μέλλον της περιοχής. Θα τα ξαναπούμε σήμερα, θα μείνουμε σε κάποια στοιχεία πιο συγκεκριμένα για να τα δούμε και να τα αναλύσουμε. Τι άλλο ήθελα να σας πω, σήμερα είναι η τελευταία ημέρα μαθημάτων για τα λύκεια. Την Δευτέρα ξεκινούν οι ενδοσχολικές εξετάσεις για τις τάξεις του λυκείου. 12 Ιουνίου ολοκληρώνονται οι εξετάσεις την πρώτη και τη Δευτέρα, ενώ για τους μαθητές της τρίτης τάξης ολοκληρώνονται στις 25 Μαΐου, γιατί μπαίνουν μετά στην διαδικασία των πανελλαδικών, όπως θα ξέρετε. Λοιπόν, επίσης, στο επίπεδο της Μέσης Ανατολής και των επαφών που υπάρχουν, η τελευταία μας αναφορά έχει να κάνει με την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα και έκανε μια βόλτα λέει και σε κάτι κήπους και ήπιαν και τσάι, τέλος πάντων. Έχουμε πολιτικές αναφορές, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε μπει σε μια διαδικασία. Διάβασα επίσης ότι έχουμε στις 21 Μαΐου την ανακοίνωση του νέου κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, επίσης. Και βέβαια σήμερα δεν είναι, νομίζω ότι ξεκινάνε. Ναι. Είναι το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Διεξάγεται λοιπόν από σήμερα μέχρι και την Κυριακή. Αυτά στο ξεκίνημα. Το απόγευμα ξεκινά το συνέδριο, έτσι μην το ξεχάσω. Στο ξεκίνημά μας σήμερα θα πάμε σε μουσική αναφορά, όπως κάνουμε πάντα. Τη χρειαζόμαστε έτσι κι αλλιώς. Επιστρέφουμε σε λίγο με τα υπόλοιπα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε αγαπητοί φίλοι. Σας θυμίζω ότι μας ακούτε σε όλη τη Δυτική Ελλάδα μέσα από τις συχνότητες του ραδιοφώνου αλλά και σε όλο τον κόσμο μέσα από το rteco.gr επιλέγοντας ΕΡΤ Πάτρας. Και σήμερα, όπως έχω υποσχεθεί και θέλω να τηρώ αυτά που λέω, η αναφορά μας έχει να κάνει με το θέμα του οδοντοτού. Και όταν λέω οδοντοτός, και εννοώ βεβαίως την διακοπή της λειτουργίας του, αλλά μέσα από αυτό εννοώ και χίλια δύο άλλα πράγματα. Εννοώ την καθίζηση, την οικονομική, την τουριστική και την ψυχολογική, αν θέλετε, μιας ολοκλήρης περιοχής και ευρύτερα, σε ένα θέμα που θα έπρεπε να αφορά όλους. Και θέλω να δω εάν σήμερα, στο υπόλοιπο της ημέρας, θα αποδεχθούν την πρόσκληση που την έκανε και ανοιχτά, εδώ από την εκπομπή χθες, ο Δήμαρχος Καλαβρίτων, απέναντι στους βουλευτές του νομού. Έτσι, γιατί ωραία είναι να λέμε και να κάνουμε επερωτήσεις, οι οποίες καμιά φορά ή μάλλον πολλές φορές καταλήγουν σε συρτάρια. Αλλά το θέμα είναι πρακτικά και επί της ουσίας οι άνθρωποι που εκλέγουμε για να βρίσκονται στα έδρανα του Ελληνικού Κοινοβουλίου να είναι δίπλα στους πολίτες που τους εκλέγουν. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Λοιπόν, θα πάω για το θέμα αυτό όπως κάνω πάντα, στους ανθρώπους που το ξέρουν πάρα πολύ καλύτερα. Θα καλημερίσω λοιπόν μαζί σας τον καλό συνάδελφο από το Calabria News, τον Νίκο τον Κυριαζή. Καλημέρα, Νίκο.
1: Πολύ καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, έχω πει τόσο πολλά όλες αυτές τις μέρες και τα είχαμε πει και πριν σταματήσει ο οδοντοτός, βέβαια. Αλλά σήμερα θα επανέλθω για μία ακόμη φορά, όπως κάνω τελευταία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι από τη Δευτέρα δεν θα τα ξαναπώ πάλι. Γιατί δεν πιστεύουμε σε ένα Σαββατοκύριακο να λυθεί. Λοιπόν, έχουμε την προετοιμασία για να ξεκινήσω από εκεί. Γιατί διάβασα και ένα πολύ ωραίο άρθρο που έχεις γράψει στο Calabria News για την, όλα αφορά, όσο αφορούν γενικά τη γραμμή και την υπόθεση του οδοντοτού. Ναι, νομίζω ότι είναι αποκαλυπτικό αυτό το άρθρο που έχεις υπογράψει, Νίκο. Ναι, νομίζω ότι αποτυπώνει τα πάντα και να σου πω ότι θα μιλήσω λίγο μετά και με τον Βαγγέλη τον Καραχάλιο από το Τεχνικό Επιμελητήριο, τον Πρόεδρο, γιατί και από εκεί θα έχω κάποιες διευκρινήσεις επί των θεμάτων, γιατί δεν μου άρεσε καθόλου, πρέπει να σου πω, αυτή η δήλωση του κυρίου Κυρανάκη που την έκανε σε συνάδελφο σε ραδιοφωνικό σταθμό της Πάτρας, στον Νίκο τον Ξανάλωτο, αν δεν κάνω λάθος, ναι, γιατί μου αρέσει να λέω και τις πηγές και οτιδήποτε. Οπότε λοιπόν θέλω να σε ακούσω εκ νέου, γιατί πάμε για το συνελητήριο αρχικά και μετά θα σου κάνω και ερωτήσεις πολλές.
1: Είναι σε εγρήγορση εδώ η πόλη των Καλαβρίτων. Δείχνει να έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή, να ξεπεράσει τις προσδοκίες. Ήδη ετοιμάζονται και πανό και αυτοκίνητα και λεωφορείο που έχει, δύο λεωφορεία που έχει να βλώσει ο Δήμος Καλαβρίτων. Θα ξεκινήσουν 10.30, 11 από εδώ από Καλαβρίτα, ώστε να είναι στην ώρα τους στον κόμβο της Πούντας, όπου μαζί με τους αιγιώτες, φορείς, συλλόγους και δημοτική αρχή, να φωνάξουν όλοι μαζί για αυτό που πολύ σωστά είπες, για ένα το πόσιμο της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Ελλάδος. Από το πόσιμο.
0: Οπότε λοιπόν εκεί στον κόμβο της Εθνικής Οδού στην Πούντα, έτσι, εκεί θα γίνει η συγκέντρωση καταρχάς.
1: Εκεί θα γίνει η συγκέντρωση και σύμφωνα με το πρόγραμμα έχει ενημερωθεί και η αστυνομία. Θα κλείσει και το ένα ρεύμα της Ολυμπίας Οδού συμβολικά για λίγη ώρα.
0: Σε ποιο ύψος είναι, Νίκο?
1: Στο ύψος της Πούντας, στον κόμβο των Καλαβρίτων.
0: Ωραία, και στον κόμβο. Ωραία. Ναι. Άρα λοιπόν, και εκεί μετά...
1: για λίγη ώρα.
0: Συμβολικά είναι αυτά. Είναι
1: συμβολικά, οπότε να περαστεί τουλάχιστον το μήνυμα.
0: Για λίγη ώρα λοιπόν και συμβολικά. Φαντάζομαι ότι θα έχει και ομιλίες και τοποθετήσεις κάποιον από τους διοργανωτές, προφανώς, έτσι, προκειμένου να φτάσει αυτό το μήνυμα εκεί που πρέπει. Και τώρα έρχομαι εγώ. Χθες μιλούσα εδώ από την εκπομπή, είχα καλέσει τον Δήμαρχο, τον κύριο Παπαδόπουλο, με αφορμή αυτή την δήλωση του κυρίου Κυρανάκη, περί υπογραφών κλπ, που μου έκανε εντύπωση, δηλαδή δεν έχω ξανακούσει κάτι τέτοιο.
1: Συγγνώμη. Σε όλους έκανε εντύπωση.
0: Και νομίζω ότι επικοινωνιακά ήταν πολύ λάθος. Αν μπορώ να το πω και αν μπορώ να τοποθετηθώ και εγώ επί τούτου, δεν μπορεί να καλείς έναν αιρετό, ένα δήμαρχο, να υπογράψει με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή σαν να του λες βάλε την υπογραφή σου, ανέλαβε την ευθύνη σε ένα τεχνικό έργο, σε κάτι που δηλαδή, εντάξει, ξέφυγε λίγο η κατάσταση. Ήθελα λοιπόν να σε ρωτήσω αν ξέρετε αν θα έρθουν καταρχάς στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας οι βουλευτές. Θα έρθουν?
1: Δεν ξέρουμε αν θα έρθουν, αλλά θα έπρεπε να έρθουν. Και πολύ σωστά είπες στον πρόλογο σου ότι εκφράζουν την φωνή των πολιτών. Έτσι. Δεν υπάρχει εδώ κομματική συγκέντρωση, δεν υπάρχει τέτοια χρειά. Οπότε οι βουλευτές όλων των κομμάτων θα έπρεπε να ενώσουν και να πρωτοστατήσουν, αν θέλετε, ακόμα στα αιτήματα στη φωνή μάλλον των πολιτών που είναι απολύτως δίκαια. Ναι, άλλωστε και... οι βουλευτές είναι εκφραστές των πολιτών.
0: Και όχι μόνο αυτό, εγώ το έχω πει και άλλες φορές, με κίνδυνο να παρεξηγηθώ, όταν εκλέγεσαι στην ελληνική περιφέρεια, ανήκεις στην ελληνική περιφέρεια. Δεν είσαι κάτοικος Αθηνών, είσαι κάτοικος της περιφερίας σου, που λέγανε και παλιά. Λοιπόν,
1: και εκπροσωπείς οπότε... τα αιτήματα των πολιτών. Έτσι.
0: Και είσαι δίπλα τους. Έχει μεγάλη σημασία. Ακόμη και αν διαφωνείς με το αίτημα του ψηφοφόρου, του δημότη, όχι ψηφοφόρου, γιατί μπορεί να είναι από οπουδήποτε, του δημότη και συμπολίτη σου, πρέπει να είσαι και δίπλα. Να τον ακούσεις, αν θες εξέφρασε τη διαφωνία σου, αλλά να τον ακούσεις και να μεταφέρεις το αίτημά του εκεί που πρέπει. Τώρα βέβαια εγώ έχω μια ένσταση με το θέμα των επερωτήσεων, γιατί όλα τα χρόνια που θυμάμαι τον εαυτό μου, από επερωτήσεις άλλο τίποτα. Όχι ότι φταίγαν αυτοί που τις κάναν, αλλά αυτοί που πρέπει να απαντήσουν και να τις διευθετήσουν είχαν ένα θέμα. Εν πάση περιπτώσει, ανήκω και λέω διάφορα τώρα, ναι. Λοιπόν, για πες μου τώρα και κάτι άλλο, Βρενικό, τι γίνεται εκεί με το θέμα της μελέτης, γιατί θα μιλήσω και με τον κύριο Καραχαλιό μετά. Υπάρχει καθυστέρηση από πλευράς πιανού, δεν καταλαβαίνω, αυτό το δίμηνο που πέρασε.
1: Το θέμα είναι να δώσουμε τι ακριβώς θέλουν να κάνουν, τι προγραμματική, αυτό που είχαν πει τότε στη συνάντηση και σωστά και πήρε πρωτοβουλία τότε με τον κύριο Καραχαλιό να πει ότι παιδιά εδώ είμαστε, αναλαμβάνουμε εμείς, κάνουμε αφού δεν αναλαμβάνει κανένας, είμαστε εδώ εμείς.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά θέλουμε να κάνουμε μια προγραμματική συμφωνία, τι ακριβώς θέλετε, πείτε μας, να φτιάξουμε και να δούμε. Αυτή η αδράνεια λοιπόν έχει, μάλλον αυτό έχει αδρανήσει από πλευράς αυτών που θα έπρεπε βέβαια, για να προχωρήσουν την προγραμματική σύμβαση. Και να δούμε τι ακριβώς θέλουν να κάνουν. Έτσι. Δεν είναι ότι ωραία βγήκε το ΤΕΕ μπροστά και εμείς τι κάνουμε. Θα σας απαντήσω και ο Καραχάλιος. Είπε και χθες και με μια ανακοίνωση που έβγαλε το ΤΕΕ με την υπογραφή του κ. Καραχάλιου, που βάζει τα πράγματα στη θέση τους και φέρνει το Υπουργείο Πρώτων Ευθυνών.
0: Δείχνοντας ότι εκεί
1: υπάρχει μια καθυστέρηση. Δεν μας εξηγούν γιατί υπάρχει.
0: Εδώ που τα λέμε, αυτή η καθυστέρηση προϋπήρχε και χρόνια, αν τα τοποθετήσουμε σωστά τα πράγματα χρονικά, γιατί αυτό που λέει ότι θα κάνει σήμερα το Υπουργείο, με συγχωρείς, έπρεπε να το είχε κάνει χρόνια πριν, εφόσον ενδιαφερόταν για την ασφάλεια και για την κατάπτωση εκεί των βράχων και λοιπά, με τις φωτογραφίες στη Βουλή και αυτά. Εφόσον υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον, το οποίο δεν πρέπει να είναι όψιμο, πρέπει να είναι μάλλον πιο πριν, όταν πρέπει. Το ενδιαφέρον ξεκινά από εκεί. Θα μπορούσα,
1: λοιπόν, καταλήγουμε σε αυτό που έχουμε πει πολλές φορές, ότι για μας είναι αγορά χρόνου όλες οι κινήσεις. Και θα πω κάτι που χαρακτηριστικά είπε χθες ο Δήμαρχος και πολύ σωστά. Η Ζαχλωρού είναι μέσα στο Φαράγγι.
0: Ναι.
1: Εάν υπάρχει λοιπόν επικινδυνότητα με το Φαράγγι, που για μας δεν υπάρχει, αλλά αν λοιπόν για το Υπουργείο υπάρχει επικινδυνότητα, να πούνε και στους Ζαχλωρίδες, να φύγουν από το χωριό. Δηλαδή υπάρχουν ζητήματα τα οποία δεν είναι μόνο το τρένο, δεν είναι μόνο η προοπτική. Είναι πρακτικά ζητήματα, λέμε μια κουβέντα αλλά δεν την τεκμηριώνουμε και δεν βαδίζουμε προς την επίγυσή της.
0: Έτσι. Εδώ έχουμε έναν σειρμό που εκτελεί ένα δρομολόγια, τα οποία διέρχονται μέσα από ένα φαράγγι, από ημιορεινή περιοχή και προφανώς όλα αυτά θέλουν μια υποπτία και έναν έλεγχο, όχι ως προς το σειρμό και το τρένο, τη γραμμή του κάθε αυτού, αλλά τα πέριξ αυτού.
1: Γιατί... Όπως γινόταν 130 χρόνια.
0: Έτσι. Λοιπόν, αλλά ελπίζω...
1: ακολουθούσαν λοιπόν ό,τι κάνανε οι μηχανολογοί, οι τεχνίτες, όλο το σύστημα της, του ΟΣΕ τότε και του Οδοντοτού, ό,τι κάνανε, ας το κάνουμε και τώρα. Και τώρα έχουν πολύ μεγαλύτερα μέσα και τεχνολογικά και εποπτείαση και οτιδήποτε. Αν ακολουθήσουν λοιπόν, τι κάνανε το πρωί, κάνανε επόπτευση της γραμμής, καθαρίζανε την περιοχή, βλέπανε που υπάρχουν επικίνδυνα σημεία, κάνανε παρεμβάσεις, δίνανε εντολή, ξεκίναγε η γραμμή. Και στο κάτω-κάτω, το τελευταίο, αν θες, αν δούμε ότι υπάρχουν, το έχουμε πει από πέρσι αυτό, καιρικά φαινόμενα τα οποία είναι σε κόκκινο συναγερμό, ας το κινητοποιούν 2-3 μέρες.
0: Κάνε μια διακοπή. Αυτό το κάνεις έτσι κι αλλιώς όταν έχεις. Αυτό συνέβη και σε αυτοκινητοδρόμους πιο πρόσφατος. Εγώ, Αντίριο Ιωάννη, εκεί στη Σικούλα. Τι έκανες, έκλεισες το δρόμο. Μιλάμε τώρα για έργο τεχνικά, το οποίο είναι πρόσφατο.
1: Αν είμαστε στο 2026, δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι δεν μπορούμε και ποιος θα βάλει την υπογραφή. Ναι. Όποιος δεν μπορεί να βάλει την υπογραφή, λοιπόν, δεν μπορεί να έχει και την εξουσία.
0: Πάντως
1: θα αφήσει κάποιος άλλος να βάλουν.
0: Η αλήθεια είναι επίσης, Νίκο, ότι διαβλέπω, και ίσως να κάνω και λάθος, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι κάτι το οποίο το βλέπω και το εκφράζω, ότι για το τότε που μου μιλούσες πριν, που γινόντουσαν όλες αυτές οι προετοιμασίες, ο έλεγχος κλπ. Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας ήταν και επανδρομένος και ανήκει στο δημόσιο. Εξ ολοκλήρου.
1: Είπες τις λέξεις κλειδιά. Αυτό ακριβώς ήταν. Τώρα είναι υποβαθμισμένος, υποστελεχωμένος, με προσωπικό το οποίο δεν είναι εκπαιδευμένο, με μπλοκάκια, με έλλειψη προσωπικού. Ας πάμε κάτω στο μηχανοστάσιο του Διακοστού να δούμε πόσοι δουλεύουν. Έτσι. Και πόσοι δούλευαν.
0: Οπότε νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε στη σύγκριση του τότε και του τώρα πόσα πράγματα είναι διαφορετικά και πόσα εκτιμώνται διαφορετικά. Έτσι. Αν πραγματικά θέλαμε να έχουμε ένα σειρμό και να προστατεύεται με ασφάλεια κλπ., θα είχαμε βάλει και τις παραμέτρους που έπρεπε. Όπως γινόταν και τότε. Νίκο μου, θα σε αποδεσμεύσω. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Εγώ θα συνεχίσω σήμερα να μιλώ για τον οδοντοτό, έτσι κι αλλιώς να το ξέρεις. Και από εβδομάδα εδώ θα είμαστε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί είναι από τα θέματα που τα θεωρώ τελείως, να μην τα πω ως παράνοια, αλλά τα θεωρώ λίγο λανθασμένα, να το πω κάπως έτσι, ως προς τη διαχείριση. Σε ευχαριστούμε πολύ πολύ. Πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Νίκο. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο καλός συνάδελφος ο Νίκος Κυριαζής από το Καλάβριο Τενιός, στο οποίο έχει υπογράψει και ένα πολύ ωραίο θέμα, στο οποίο αποτυπώνει όλο το ζήτημα του οδοντοτού ο Νίκος και αναφέρεται και στο τεχνικό επιμελητήριο και τις μελέτες, στην πρόκληση του κυρίου Κυρανάκη για τις υπογραφές κλπ. Για τους βράχους που πέφτουν και όλα αυτά. Μπορείτε να τα διαβάσετε με λεπτομέρειες. Τα υπογράφει ο Νίκος Κυριαζής στο Καλάβρητα News. Τον ευχαριστούμε πολύ.

Λοιπόν, θα συνεχίσουμε την κουβέντα για το θέμα του οδοντοτού σε πολύ λίγο. Πριν πάμε όμως εκεί, να διαβάσουμε μαζί σήμερα, να κάνουμε την πρώτη μας ανάγνωση στις εφημερίδες και τα πρωτοσέλιδά τους. Λοιπόν, η πρωινή γνώμη, κεντρικό της θέμα. Στα όρια της απόγνωσης, τραγικός επίλογος, πέθανε και η δεύτερη μαθήτρια που έπεσε από την πολυκατοικία. Τρεις απόπειρες αυτοκτονίας μέσα σε λίγες ώρες σε Πάτρα και Αιγιάλια. 20χρονη πήρε χάπια, 40χρονος απείλησε με βουτιά από γέφυρα και 51χρονος προειδοποίησε ότι θα βάλει τέλος στη ζωή του. Θέλω να πω εδώ ότι δεν είναι η πρώτη φορά που βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα τέτοιο σκηνικό, δηλαδή με την αύξηση του αριθμού στις απόπειρες αυτοκτονίας.

παρέμβαση περισσότερη. Δυστυχώς, αυτοί οι αριθμοί σε αποτύπωμα ετών κλπ. Τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί. Έλεγα πριν από πολύ πολύ καιρό, έκανε λόγο για μια παρακμή και έχει να κάνει με την παρακμή γενικότερα, η οποία οδηγείται από την δυσχέρεια της επιβίωσης, από τις δυσίωνες συνθήκες μέσα από τις οποίες καλείται ένας άνθρωπος να επιβιώσει, να ζήσει, να κάνει τη ζωή του, και βεβαίως από όλα αυτά τα οποία τον βαραίνουν τον καθένα ή και όλους μαζί ή και τον καθένα. Υπάρχει λοιπόν ένα θέμα παρακμής γενικότερα στην κοινωνία και αυτό αποτυπώνεται και σε αυτούς τους τραγικούς αριθμούς. Ρίξτε μια ματιά δίπλα σας, γύρω σας, όχι μια ματιά, ξέρετε, πέρασα, είδα, μια πραγματική ματιά, να δείτε αν συμβαίνει κάτι ή να προλάβετε κάτι, είναι σημαντικό. Λοιπόν, στην πρωινή γνώμη είναι το θέμα της αυτό και διαβάζω επίσης, φοιτητικές όλοι νίκησαν, τα αποτελέσματα στην Πάτρα και σχολιασμός εκπροσώπων των παρατάξεων. Ναι, για μία ακόμη φορά εγώ θα δεχτώ όλα τα αποτελέσματα. Με καταγωγή από τη Δάφνη, είμαι στην πρωινή γνώμη και διαβάζω. Ο ένας από τους 8 συλληφθέντες μετά τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα. Α, ήταν από εκεί προφανώς είχε καταγωγή, γι' αυτό και επέλεξαν και τα υποκαταστήματα της ευρύτερης περιοχής. Πόλεμος για το ακίνητο, το δημοσίευμα για Ανδρουλάκη που προκάλεσε σύραξη μεταξύ του Πασό και του Άδωνη Γεωργιάδη. Έχει ξεκινήσει ένα θέμα εκεί, έχουμε συνηθίσει πια. Νομίζω ότι θα περάσει στα γραφικά όλο αυτό το σκηνικό που κάτι συμβαίνει και αρχίζουμε και γράφουν συγκεκριμένοι συνήθως. Και νομίζω ότι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός υγείας είναι αυτός ο οποίος σηκώνει πάντα το γάντι, αν δεν κάνω λάθος. Με διορθώνετε σε αντίθετη περίπτωση. Μαζί για την Ελλάδα του 2030 ξεκινάει σήμερα το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με μιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι αυτό που σας είπα πριν. Πονοκέφαλος ή προθεσμίες, ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός από το πρόγραμμα εξυγχρονισμού μικρής επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Ξέρετε, εδώ είναι πώς θα επικοινωνήσει όλα αυτά τα προγράμματα, έτσι. Ακριβώς αυτό είναι το θέμα μας. Πρωινή γνώμη και συνεχίζω με ενδιαφέρον, γιατί διαβάζω για ένα μανιφέστο πρώην βουλευτών και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, που υπογράφει και ο κύριος Θανάσης Νταυλούρος, ο πρώην βουλευτής. Η παράταξη έχει ψυχή, έχει τίτλο και αναφέρεται, να σας πω πιο χαρακτηριστικά, γιατί το είδε και στις εσωτερικές σελίδες, όπου 10 πρώην βουλευτές και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ των οποίων και ο κύριος Θανάσης Νταυλούρος από την ΕΧΑΙΑ, με επιστολή τους προς την Εφημερίδα Δημοκρατία, ουσιαστικά προαναγγέλουν την ίδρυση νέου κόμματος και λένε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας, ότι η παράταξη έχασε την ψυχή της και έχει αποκλίνει από την υπεράσπιση των αρχών και των αξιών που τάσσονται στην υπηρεσία του λαού. Διαβάζω επίσης ότι ο κύριος Νταυλούρος προς το παρόν δεν θέλει να κάνει δηλώσεις επί τούτου. Εμείς εδώ θα είμαστε όταν το επιθυμεί και το θέλει να τον ακούσουμε. Στην ίδια εφημερίδα, στην εφημερίδα Πρωινή Γνώμη, για να κλείσω με αυτή, διαβάζω για μία έκθεση με πάνω από 1000 εκθέτες και 55 φυλές που θα συναντηθούν το Σαββατοκύριακο στην Πλάζ και εννοεί την συνάντηση στο επίκεντρο της Διεθνούς Κοινοφιλίας. Τα αγαπημένα μας σκυλάκια. Λοιπόν, Πελοπόννησος. Η Πάτρα σε δίνει πληστηριασμών είναι ένα από τα κεντρικά της θέματα. Στο σφυρί 352 ακίνητα μέχρι τα τέλη του χρόνου. Το 50% είναι κατοικίες. Η Πάτρα, παρακαλώ, όπως επισημαίνει και η εφημερίδα, είναι η δεύτερη πόλη στην Ελλάδα μετά την Αθήνα, σύμφωνα με τον αριθμό προγραμματισμένων πληστηριασμών κατοικιών κυρίως μέσα στο 26. 352 ακίνητα, 190 από αυτά είναι κατοικίες. Εντάξει, φανταστείτε τι πίεση υπάρχει στο στεγαστικό θέμα και στη στεγαστική βάση. Λοιπόν, στην εφημερίδα Πελοπόννησος συνεχίζω πολύ πολύ γρήγορα. Νέος χάρτης σεισμικής επικινδυνότητας για Δυτική Ελλάδα, Κορινθιακό και Ιόνιο. Κρίσιμο τεστ αντοχής. Είμαστε στις πλέον ευάλωτες σεισμικά περιοχές της χώρας. Δυτική Ελλάδα, Κορινθιακός και Ιόνιο. Και εξαιτίας, λέει, του γερασμένου κτηριακού αποθέματος. Ναι, τα έχουμε ξαναπεί και αυτά. Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, ο Θήμιος Λιμπερόπουλος, μιλά στην εφημερίδα σε συνέντευξή του για τα μεγάλα συμφέροντα που, όπως αναφέρει, θέλουν να μας καταπιούν. Καραχάλιος, ο κύριος Καραχάλιος, ο Βαγγέλης Καραχάλιος. Ώρα για έργα και όχι για διαπιστώσεις. Σήμερα το συλλαλητήριο για τον Δοντοτό με ηχηρή παρέμβαση από τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Θα τον κουβεντιάσουμε σε λίγο μαζί του, σε πολύ λίγο δεύτερα, για να πάω γρήγορα στο Σύμβουλο των Επιχειρήσεων. Σήμερα στην πρώτη του σελίδα, με αφορμή τις εξετάσεις πανελλαδικές, αναφέρει βαρύ φορτίο που λυγίζει τους μαθητές, ένα από τα κεντρικά του θέματα. Η ελλείψη των φαρμάκων απέναντι στους οποίους βρίσκονται οι διαβητικοί ασθενείς και το πρόγραμμα Διατηρώ, που είναι μια ελπίδα διάσωσης ή ένας ακόμα γραφειοκρατικός λαβύρινθος. Επίσης, ο

Σύμβουλος Επιχειρήσεων αναφέρεται και στη σοβαρή κρίση ρευστότητας στον πρωτογενή τομέα. Και θα κλείσω με την εφημερίδα Συνείδηση Αιτωλίας και Ακαρνανίας στην πρώτη τη σελίδα. Αποδεκατίζεται, γράφει, οι αποσπάσεις για τα νησιά που δυναμώνουν την ελληνική αστυνομία. Περίπου 30 άτομα μείον το προσωπικό των αστυνομικών υπηρεσιών στην Αιτωλοακαρνανία. Αεροδρόμιο Ακτίου, γράφει, συνείδηση άγνοια της Κομισιόν για την ασφάλεια των πτήσεων. Οι κίνδυνοι στην ασφάλεια της αεροναυτιλίας παραμένουν, λέει η Ένωση Στρατιωτικών Αιτωλοακαρνανίας. Στη Δυτική Ελλάδα επίσης πληρώνονται 3,5 περίπου εκατομμύρια αποζημιώσεις σε 192 κτηνοτρόφους. Τα αιτήματα παρέμειναν σε εκκρεμότητα από το Δεκέμβριο του 25 και ήρθαν τώρα. Αγρίνιο, 47χρονος ελαφροχέρης, δεν πρόλαβε να χαρεί. Έτσι πρέπει να είναι, συμβαίνει. Αυτά και μεταξύ άλλων και από τη Συνείδηση Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Επιστρέφω σε λίγο με οδοντοτό και πάλι.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, συνεχίζουμε και μετά με την κουβέντα μας εκεί στα Καλάβρητα. Επιμένω εγώ στο θέμα του οδόντατου και έχω ξαναπεί ότι είναι θέμα που αφορά όλη την Αιχαία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Και τη χώρα θα έλεγα. Γιατί βάσει της ιστορίας του, αυτό το τρένο που σφύριζε μέχρι πρόσφατα εκεί στο Φαράγγι του Βουραϊκού και αλλού, αποτυπώνει και την ιστορία. Λοιπόν, όπως είπα χθες και συνομίλησα και με τον Δήμαρχο εκεί, το θέμα της πρόκλησης, να το πω κάπως έτσι, του Υφυπουργού του κ. Κυρανάκη. Θα θεωρήσω ότι ήταν μια λάθος επικοινωνιακή στιγμή. Αλλά αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το πρόβλημα δεν υπάρχει. Θα καλημερίσω μαζί σας τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας, τον κύριο Καραχάλιο, για να μας δώσει κάποια στοιχεία που χρειαζόμαστε και βάσει των τεχνικών ζητημάτων που έχουν να κάνουν με το θέμα. Καλή σας ημέρα, κύριε Καραχάλιο.
1: Καλή σας ημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, έχω μιλήσει σχεδόν με όλους, πιστεύω, όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα για το θέμα του οδόντου. Το έχουμε ξαναμιλήσει και μαζί για το θέμα αυτό. Θέλω λοιπόν να μας βοηθήσετε για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Να σας πω μία πρώτη γενική εικόνα που, αν καταλαβαίνω σωστά εγώ. Υπάρχει λοιπόν μία έκθεση τεχνική του Πανεπιστημίου Πατρών, από το γεωλογικό τμήμα φαντάζομαι, η οποία έχει παραδοθεί στον ΟΣΕ και αφορά ακριβώς τη γραμμή του οδοντοτού και τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν. Τώρα, το τεχνικό επιμελητήριο και ο ρόλος του, ποιος πρέπει να είναι, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω και από τις δικές σας παρεμβάσεις, δεν μπορείτε να είστε ένα συμπλήρωμα ή να το πω μια σφήνα, αν μου επιτρέπετε εντός εισαγωγικών αυτή η έκφραση, μεταξύ αυτής της μελέτης. Ουσιαστικά δεν είναι ξεκάθαρο το πώς θα υλοποιηθεί, από ποιους, με ποια αρμοδιότητα, με ποια ευθύνη, με τι χρονοδιάγραμμα και με τι έργα κλπ. Αυτή η συγκεκριμένη παρέμβαση. Έχω καταλάβει σωστά ή κάνω κάτι λάθος?
1: Θα προσπαθήσω να διευκρινίσω και να γίνω έτσι κατανοητός σε όλο τον κόσμο.
0: Ωραία.
1: Η ιστορία του οδοντοτού ξεκινάει από... Η σύγχρονη ιστορία, α το πω έτσι, όπως εξελίσσεται, ξεκινάει μετά τις φυσικές καταστροφές του 23. Mm-hmm. Εκεί έχουμε πυρκαγιές, οι οποίες έχουν επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, έχουν επιπτώσεις οι οποίες επηρεάζουν ένα ορεινό τεχνικό έργο που είναι ο οδοντός, ο οποίος λειτουργεί 130 χρόνια. Θεωρητικά, από το 2023 μέχρι και σήμερα, μέχρι και τις 12 Μαρτίου του 2026, που ο διαχειριστής της υποδομής, ο ΟΣΕ, ο υπεύθυνος της γραμμής δηλαδή, βγάζει μια ανακοίνωση με την οποία αναστέλει επαόριστον την λειτουργία για λόγους ασφαλείας της γραμμής, όπως γράφει στην ανακοίνωσή του. Θα έπρεπε ή έπρεπε να είχαμε κάνει όλες εκείνες τις ενέργειες, ποιος, ο διαχειριστής της υποδομής, το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος μέσα από την Γενική Γραμματεία Δασών. Εγώ λέω και ισχυρίζομαι ότι αυτός που θέλει να προστατεύσει την ιδιοκτησία του και είναι ο ΣΕ, τη γραμμή δηλαδή, για να λειτουργεί με ασφάλεια, θα έπρεπε σε αυτά τα τρία χρόνια να έχει κάνει όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες, να έχει λάβει όλα εκείνα τα μέτρα, να έχει θωρακίσει τη γραμμή του, ώστε να μπορεί να λειτουργεί με ασφάλεια. Προφανέστατα, από την ώρα που βγαίνει 12 Μαρτίου του 2026 και μέσα από ένα δελτίο τύπου κλείνει τη γραμμή επαόριστο, γιατί επικαλείται λόγους ασφαλείας, σημαίνει ότι τα μέτρα αυτά που πήρε, τα έργα που έκανε, δεν γνωρίζω τι έχει κάνει και τι έχει δρομολογήσει, δεν ήταν επαρκή για να καλύψουν την ασφάλεια λειτουργίας της γραμμής. Έκτοτε, αυτό που όλη η περιοχή, όλη η περιφέρεια, όλη η φορείς, όλη η αρχής είπαμε, είναι ότι, ωραία, κλείνει για λόγους ασφαλείας, όπως επικαλείται, μέσα από ένα δελτίο τύπου. Ποια είναι τα σημεία, ποιες είναι οι περιοχές επικινδυνότητας που εντοπίστηκαν, σε ποια σημεία εντοπίστηκαν η αδυναμία, τα μέτρα που πήραμε σε αυτά τα τρία χρόνια και δεν είναι επαρκή. Δεν υπάρχει καμία τεχνική μελέτη η οποία να συνοδεύει αυτή την απόφαση του ΟΣΕ, του διαχειριστή της υποδομής. Και με στενοχώρια βλέπω ότι δεν υπάρχει κάποια διοικητική πράξη αναρτημένη στο ΔΙΑΔΙ, η οποία να τεκμηριώνει. Αυτό είναι το ιστορικό. Στο μεσοδιάστημα ξέρουμε.
0: Λέει πολλά το ιστορικό, πρόεδρε.
1: Γι' αυτό προσπαθώ να το αναλύσουμε.
0: Λέει πολλά. Εγώ έχω κρατήσει τρία στοιχεία.
1: Εμείς λοιπόν, μετά τις 12 Μαρτίου, στις 13 Μαρτίου, στις 14, πάμε στην περιφέρεια που μας καλεί για πρώτη φορά. Από το 23 που γίνονται φωτιές μέχρι το 26, τότε δεν έχει μπλακεί ποτέ. Πάμε σε μια σύσκεψη που μας καλεί η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η οποία και αυτή ενεργοποιήθηκε κατευθείαν και νομίζω ότι και αυτή ξαφνιάστηκε με το κλείσιμο και μάλιστα επαόριστο. καλεί όλους τους φορείς σε μια σύσκεψη, η οποία ομόφωνα λέμε ότι δεν υπάρχει κάποια τεχνική τεκμηρίωση, δεν καταλαβαίνουμε γιατί έκλεισε μετά από 3 χρόνια, ποια ήταν τα δεδομένα, ποια ήταν τα γεωλογική κίνδυνη που είχαν εντοπιστεί, σε ποια σημεία, ποια μέτρα δεν ήταν ικανά να κρατήσουν, να μπορέσουν να διασφαλίσουν την ομαλή και ασφαλή λειτουργία. Οπότε αυτή η πρώτη παρουσία μας εκεί μας οδηγεί στις 30 Μαρτίου που πάμε στο Υπουργείο με πρόσκληση του αναπληρωτή Υπουργού, που είναι σύσσωμοι οι βουλευτές του Νομού Αχαΐας, ο αναπληρωτής, ο υφυπουργός παρατοπιστικού, ο κ. Κοντογιώρης, ο Γενικός Γραμματέας Δασών, είναι γνωστές. Εκεί βλέπουμε και ακούμε τον Υπουργό να λέει ότι για λόγους ασφαλείας η γραμμή κλείνει. Είπε κάτι το οποίο εγώ θεωρώ ότι δεν είναι, δεν είναι στη σωστή κατεύθυνση, ότι εμένα μου ανήκει η γραμμή, δεν μου ανήκει το βουνό, οπότε δεν μπορώ να προστατεύσω τη γραμμή από τους βράχους που πέφτουν από το βουνό, οι οποίοι δεν μου ανήκουν.
0: Και σε ποιον ανήκει αυτό, το βουνό δηλαδή, συγγνώμη τώρα θα αρχίσω
1: εγώ. Εγώ αυτό το κριτήκαρα και δημόσια στη συζήτηση όταν μου δόθηκε ο λόγος, ότι δεν μπορούμε ένα κράτος, τοπική αυτοδιοίκηση, βουλευτές, υφυπουργοί, άλλοι γενικοί γραμματείς, εδώ να λέμε ότι υπάρχει, τι είναι δικό μου, τι είναι δικό σου, δεν μπορώ να το προστατεύσω επειδή δεν μου ανήκει. Και έφερα μάλιστα το παράδειγμα της Ιωνίας Οδού, λέγοντας ότι όταν έπεσε το βουνό λίγο
0: και
1: πριν
0: στη Σικούλα,
1: την
0: Άρτα,
1: μέσα,
0: το είπα ακριβώς, και εγώ πριν.
1: Μέσα, ναι, αυτό το είπα δημόσια εγώ στις 30 Μαρτίου. Ο παραχωρησιούχος έκανε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν κοίταξε ποιος του ανήκει το βουνό, αν είναι στη Γενική Γραμματεία Δασών, στο Υπομεδή ή στο Υπουργείο Μεταφορών. Πήγε για να προστατεύσει την ιδιοκτησία του, γιατί αυτός είναι ο κύριος του έργου, να κάνει όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες, έτσι ώστε να θωρακίσει και να ασφαλίσει.
0: Να διασφαλίσει τη σωστή έκριθμη λειτουργία του αυτοκινητοδρόμου. Το ίδιο έπρεπε να κάνει και για το σιδηρόδρομο. Η λογική αυτό λέει.
1: Για όλα αυτά τα 3 χρόνια έπρεπε ο ΣΕΠΟΝ, ο διαχειριστής υποδομής, το Υπουργείο Μεταφορών, ο οποίος είναι η εποπτεύουσα αρχή του ΟΣΕ, το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος, αν χρειαζόταν, το Υπουργείο Υποδομών, αν χρειαζόταν, όλοι οι φορείς έπρεπε να κάτσουν ένα τραπέζι εδώ και 3 χρόνια και να δουν πώς διασφαλίζεται ακόμα περισσότερο η λειτουργία, η ασφαλή λειτουργία του ΟΔΟΤΟΥ. Αυτό είναι προφανές ότι δεν έγινε.
0: Ναι, γιατί εδώ έχουμε και συναρμοδιότητα. Συναρμοδιότητα να υπάρχει σε κάποια υπουργεία ή σε κάποιες υπηρεσίες. Δεν είναι λογικό να λέμε η αρμοδιότητά μου φτάνει μέχρι την άκρη της γραμμής, η δικιά μου, και από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι υπάρχει.
1: Αυτό το τεχνικό επενδυτήριο προσπάθησε να το δείξει με κάθε τρόπο. Το έχει γράψει, έχω αρθρογραφήσει, το έχω μπει σε δελτία τύπου.
0: Δεν χρειάζεται και πολύ για να το καταλάβει κανείς. Είναι τόσο εύλογο.
1: Αλλά μέχρι το 26 δεν το λέγανε. Δεν το είχαν αναδείξει. Θεωρούσαμε ότι είναι όλα καλά βαλμένα.
0: Κατάλαβα.
1: Παρ' όλα αυτά, επειδή φτάσαμε σε αυτό και βγήκε μια απόφαση, η οποία νομίζω ότι είναι ατυχής απόφαση η επαόριστον αναστολή λειτουργία του ΟΔΟΤΟΥ, θα έπρεπε να είχαν γίνει άλλα πράγματα, χωρίς να κλείσει η επαόριστον. Παρ' όλα αυτά, τότε είπε ότι αν υπουργέ, και δεν το είπε μόνο ο πρόεδρος του ΤΕΒ Δυτικής Ελλάδας, του Περιφερειακού Τμήματος, το είπε σε συνεργασία και σε πλήρη ομοφωνία και συνεννόηση με την κεντρική δομή του τεχνικού επιμελητηρίου, με τον Γιώργο Στασινό, τον πρόεδρο του τεχνικού επιμελητηρίου του κεντρικού, με τον οποίο τον ευχαριστώ κιόλας για την έτσι ομόθυμη συμφωνία να συνεργαστούμε σε αυτό το πράγμα. Είπαμε ότι, Υπουργέ, ωραία, φτάσαμε εδώ πέρα. Δώστε μας την πλήρη ευθύνη και την πλήρη αρμοδιότητα με σκοπό να ξανανοίξουμε τον ΟΔΟΤΟΥ. Ο σκοπός του ΤΕΕ, και θέλω να το καταλάβετε, δεν είναι να κάνει ακόμα μία μελέτη.
0: Όχι. Μία εγώ
1: μελέτη,
0: καταλαβαίνω τι προσέξτε, λέτε.
1: Δεν ανοίγει τον ΟΔΟΤΟΥ. Όταν λοιπόν εμείς περιμέναμε να δούμε τι αντικείμενο θα γράψει ο Υπουργός, που είναι ο κύριος του έργου, μαζί με τη Γενική Γραμματεία Δασών, που μπήκε σε αυτό το προσχέδιο προγραμματικής που απέστειλε η Περιφέρεια, η οποία προς τιμή της είπε ότι εγώ χρηματοδοτώ. 27 Απριλίου που δόθηκε η τελευταία παρατήρηση των δύο Υπουργείων, της Γενικής Γραμματείας Δασών μέσα από το Υπουργείο Ενέργειας και του Υπουργείου Μεταφορών, για το τελικό αντικείμενο, 6 bullet points ήταν αυτά. Εμείς συνειδητοποιήσαμε και είδαμε ότι αυτό το αντικείμενο είναι η επανάληψη μιας μελέτης που θεωρητικά είχε πληρωθεί, είχε παραλυθεί, είχε σφραγιστεί και θεωρηθεί από τον ΟΣΕ, τη γνωστή μελέτη του καθηγητή του κ. Κουκουβέλα. Γεωλογική διερεύνηση. Ακριβώς. Χωρίς να έχουμε γνώση του αντικειμένου, μάλλον του παραδοτέου, η περιγραφή του αντικειμένου της τότε μελέτης με την περιγραφή αντικειμένου αυτού που μας έδωσε
0: το
1: 27 Απριλίου του Υπουργείου ήταν ταυτόσιμη.
0: Άρα το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, συγγνώμη, copy-paste. Εγώ θα το πω όπως το καταλαβαίνω. Ήταν
1: δεν,
0: μια αντίγραφη.
1: Δεν ξέρω αν είναι copy-paste, γιατί δεν ξέρω ακριβώς.
0: Θέλω να πω ότι ήταν ακριβώς το ίδιο.
1: Γιατί παραλήφθηκε. Ναι. Εγώ λέω ότι η περιγραφή του αντικειμένου του δικού μας.
0: Ναι.
1: Με την περιγραφή του αντικειμένου της μελέτης του 24.
0: Ήταν το ίδιο.
1: Ήταν
0: το ίδιο.
1: Μάλιστα. Και το ερώτημα σε εμάς είναι ότι αν υπάρχει αυτή η μελέτη.
0: Γιατί να κάνουμε καινούρια. Με βάση αυτά τα στοιχεία.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Μισό λεπτό. Δεν είναι μόνο γιατί να κάνουμε καινούρια. Είναι ότι πρέπει να πάμε στο επόμενο βήμα. Δηλαδή, αυτή η μελέτη, εφόσον έκανε γεωλογική διερεύνηση και εντόπισε περιοχές υψηλής, μέσης, χαμηλής επικινδυνότητας, βρήκε τα σημεία. Θα πρέπει να δούμε πώς αυτά τα σημεία τα επικίνδυνα ή της μέσης επικινδυνότητας μπορούμε να τα θωρακίσουμε. Με τέτοιο τρόπο θα πάμε σε ορίμαση τεχνικών μελετών άμεσων και δημοπράτηση έργων.
0: Άρα, μας ευνοεί χρονικά, μας ευνοεί χρονικά αυτό. Πάμε παρακάτω.
1: Αν, είπαμε όμως, αν όμως αυτή η μελέτη του 24 δεν είναι πλήρης ή για κάποιο λόγο δεν έχει εντοπίσει όλα τα σημεία, αυτό πρέπει να μας το πούν ώστε να την οριστικοποιήσουμε, να την κλείσουμε, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να πάμε και στα βήματα τα επόμενα που σας είπα.
0: Ναι.
1: Και να πω κάτι τελευταίο.
0: Και πού κολλήσαμε τώρα?
1: Εμείς από τις 27 Τετάρτου που μας έδωσαν το τελικό αντικείμενο,
0: ναι,
1: έχουμε ήδη καταλήξει σε 4-1 βήματα τα οποία χρειάζονται και ανοίγουν με ορίζοντα, το οντοτό άμεσα και μακροπρόθεσμα με απόλυτη ασφάλεια.
0: Μάλιστα.
1: Ένα, αν η μελέτη διακινδύνευση δεν έχει ολοκληρωθεί, πρέπει να ολοκληρωθεί από το τεχνικό επιμελητήριο.
0: Ναι.
1: Δύο, όσο αυτή η μελέτη ολοκληρώνεται, μπορούμε μακροσκοπικά με κατάλληλο εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, ειδικούς αναρχητές και αλπινιστές, να εντοπίσουμε τα κρίσιμα σημεία αυτής της διαδρομής, ώστε να δώσουμε δυνατότητα σε αυτό το εξειδικευμένο προσωπικό,
0: τους
1: αλπινιστές, άμεσων βραχυπρόθεσμων μέτρων προστασίας, γιατί είμαστε σε μια περίοδο που δεν
0: έχουμε
1: βροχές ακριβώς, άρα μπορούμε να δώσουμε ένα αρχικό και να ξεκινήσει ο οδοντός όσο ολοκληρώνεται η μελέτη διακινδύνευσης και ταυτόχρονα όσο οριμάζουμε τα τεχνικά αυτά έργα με οριστικές μελέτες και προϋπολογισμό για να υποβάλουμε και να βρούμε και χρηματοδότηση για να υλοποιήσουμε και τα έργα μόνιμης προστασίας. Το πέμπτο βήμα, γι' αυτό είπα 4-1, είναι η εγκατάσταση ενός συστήματος
0: έγκαιρης προειδοποίησης
1: τηλεελέγχου και τηλεμετρίας, η οποία θα μπορεί να παρακολουθεί real time, σε πραγματικό χρόνο, διάφορες κινήσεις που κάνει το βουνό, βράχη, με ραντάρ, με αισθητήρες, με monitoring, με κάμερες. Αυτό θα μας δώσει, μαζί με τα μόνιμα έργα, τη δυνατότητα να παρακολουθούμε live και να, να δημιουργήσουμε, γιατί ανοίγω μια μεγάλη παρένθεση, ένα πρωτόκολλο ασφαλούς λειτουργίας, το οποίο δεν υπάρχει το 2026 στον οντοτό. Προφανώς δεν φέρει ευθύνη η παρούσα μόνο κυβέρνηση, αλλά ακούστε το, το 2026 ο οδοντοτός δεν λειτουργεί με σαφές πρωτόκολλα ασφαλείας.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Ευθυντοποιητικό. Άρα εμείς πρέπει να το δομήσουμε αυτό
0: τέλεια,
1: το πράγμα.
0: Τέλεια, πολύ ωραία. Θα φτάσαμε να βρούμε
1: αυτά
0: και αυτόν.
1: Αυτά προτείναμε.
0: Μάλιστα. Εγώ βλέπω τις προτάσεις σας να είναι σαφείς. Και να, σαφείς και να είναι στο πλαίσιο και στο ρυθμό που θέλουν και αποζητούν και οι πολίτες. Δηλαδή στο άμεσο, στην άμεση παρέμβαση, στην άμεση ολοκλήρωση. Αυτό είναι το βασικό. Περιμένετε απάντηση από ό,τι έχω καταλάβει.
1: Ναι, περιμένω απάντηση.
0: Μάλιστα. Οπότε δεν μπορώ να ρωτήσω κάτι παραπάνω.
1: Στην αναδιαμόρφωση
0: της μελέτης και του αντικειμένου.
1: Με ορίζοντα, έτσι όπως το τεχνικό επιμελητήριο μπορεί να το κάνει, δεσμεύεται να το κάνει, παίρνει όλη την ευθύνη εκεί που άλλοι είπαν ότι εμένα μου ανήκει ένα κομμάτι, ανήκει σε άλλο κάτι. Εμείς παίρνουμε όλη την ευθύνη.
0: Βάζουμε
1: την υπογραφή μας. Δώστε μας όλη την ευθύνη, την αρμοδιότητα και όλοι μαζί να είμαστε έτοιμοι να βρούμε χρηματοδοτήσεις, να οριμάσουμε μελέτες, να κατασκευάσουμε έργα, να φτιάξουμε πρωτόκολλα ασφαλείας. Ολοκληρωμένα.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω.
1: Θα το ξαναπώ.
0: Πάρα
1: το Υπουργείο μας έδωσε αρχικά ένα αποσπασματικό πλάνο, το οποίο εμείς θεωρούμε ότι δεν είναι επαρκές.
0: Δεν έχει ωριμότητα όλο αυτό που το Υπουργείο, δεν ήρθε τίποτε όριμο. Ήρθε κάτι, ένα προσχέδιο.
1: Ήρθε μια πρώτη προσέγγιση.
0: Μια πρώτη.
1: Δεν θα άνοιγε με αυτή την λύση ο οδοντοτός και τότε δεν μπήκε να κάνει
0: μια προχειρότητα, βλέπω εγώ, πρόεδρε.
1: Μελέτη. Δεν το λέω με κακό τρόπο.
0: Όχι, όχι, δεν λέω για τη μελέτη αυτή. Λέω για τη στάση του Υπουργείου με μια προχειρότητα που αντιμετωπίζει όλη αυτή την κατάσταση. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ γιατί θα πάω και στο δελτίο. Εδώ θα είμαστε. Θέλω να μάθω πάρα πολύ τις απαντήσεις, αν τις πάρετε, όταν τις πάρετε από το αρμόδιο Υπουργείο. Γιατί εγώ βλέπω την πρότασή σας να είναι σαφέστατη, να συνδέει αυτά που πρέπει να συνδέει και να καλύπτει το βασικό κομμάτι της ασφάλειας. Με άμεση παρέμβαση για να λειτουργήσει ο οδοντοτός.
1: Νομίζω απλά ότι πράγματα. Αυτό το θέλουν όλοι οι φορείς.
0: Απλά πράγματα.
1: Και νομίζω ότι το τεχνικό επιμελητήριο μπορεί και είναι ο καταλληλότερος φορέας.
0: Συγγνώμη, εδώ θες τους αρμόδιους επιστήμονες. Στην προκειμένη περίπτωση, πού θα πας? Σε τεχνικό επιμελητήριο. Εντάξει, νομίζω ότι είναι λογικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ.
0: Πάρα πολύ, κύριε Καραχάλιο, για τις διευκρινήσεις. Σαφέστατος για μια ακόμη φορά. Καλή σας ημέρα. Κυρίες και κύριοι, θα παραμείνουμε στον οδοντοτό. Έχουμε να λέμε και αύριο και μεθαύριο, όχι αύριο, την επόμενη εβδομάδα. Πάω στο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio, δηλαδή το πρώτο πρόγραμμα στην ενημέρωση. Θα επιστρέψω εδώ.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Η Κίνα ζητεί το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ το συντομότερο δυνατό. Συμφωνούμε με τον Σι Τζιπίνγκ. Θέλουμε ανοιχτά τα στενά και χωρίς πυρηνικά όπλα την Τεχεράνη, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ολοκληρώνει σήμερα την τριήμερη επίσκεψή του στο Πεκίνο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα φαίνεται να έχουν πολύ κοντινή προσέγγιση απέναντι στο Ιρανικό ζήτημα, είπε χαρακτηριστικά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, στέλνοντας το μήνυμα ότι η υπομονή του εξαντλείται. Σε μακροσκελή ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ συμπεριέλαβε τη στρατιωτική συντριβή του Ιράν μεταξύ των επιτευγμάτων της κυβέρνησής του. Σε κοινές δηλώσεις με τον Κινέζο ομολογό του, ανέφερε πως οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στο εμπόριο, το Ιράν και πολλά ακόμη ζητήματα. Όπως υπογράμμισε, οι δύο πλευρές έλυσαν πολλά διαφορετικά προβλήματα που οι άλλοι δεν θα μπορούσαν να επιλύσουν. Ουάσιγκτον και Πεκίνο φαίνεται ότι εξασφάλισαν σημαντικά κέρδη σε διαφορετικά επίπεδα. Ο πρόεδρος της Κίνας εξέφρασε ενδιαφέρον για την αγορά περισσότερου αμερικανικού πετρελαίου για να μειώσει τη μελλοντική εξάρτηση της χώρας του από τις μεταφορές ενέργειας που γίνονται μέσω των στενών του Ορμούζ. Την επίτευξη πλήρους και διαρκούς κατάπαυσης του πυρός στη Μέση Ανατολή ζήτη με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας. Η έβρεση ενός έγκαιρου τρόπου επίλυσης της κατάστασης είναι προς το συμφέρον όχι μόνο των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, αλλά και των χωρών της περιοχής και του υπόλοιπου κόσμου, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, ξεκινά το απόγευμα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Περίπου 3.000 σύνεδροι και 3.500 παρατηρητές θα δώσουν το παρόν στις εργασίες του συνεδρίου, το οποίο διεξάγεται υπό το σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Ιδιαίτερη αναφορά αναμένεται να κάνει ο Πρωθυπουργός για την ανάγκη συσπήρωσης και ενότητας στη σκιά της απουσίας του Κώστα Καραμάνλη για πρώτη φορά από συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία είναι η πολιτική δύναμη που μπορεί να ακουμπήσει πάνω της ρεαλιστικά τις ελπίδες της η Ελλάδα, ανέφερε στο Earth News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Παρά την αναπόφευκτη κόπωση μερίδας του εκλογικού σώματος, η Νέα Δημοκρατία παραμένει αρκετά μπροστά σε σχέση με το δεύτερο κόμμα. Στόχος του συνεδρίου πρόσθεση είναι να γίνει αποτίμηση της πορείας και η χάραξη της προοπτικής για το μέλλον. Μιλώντας για τον Νίκο Ανδρουλάκη και την πρόσφατη αντιπαράθεση για το ακίνητο στο Ηράκλειο, τόνισε πως το θέμα είναι πολιτικό και οι πολίτες μπορούν να βγάλουν συμπεράσματα. Μηδιακός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να οργανώσει την ηθική μου εξόντωση, κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μίλησε για συκοφαντία και ενορχιστρωμένη λασπολογία του Άδωνη Γεωργιάδη και της κυβέρνησης σε βάρος του. Είμαι και ηθικός και νόμιμος, κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι και το αποδεικνύουν πολλές δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Ελληνικής Δικαιοσύνης, σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στο Άξιον 24. Πάντα η δεξιά όταν καταραίει στοχοποιεί και προσπαθεί να λερώσει και να λασπώσει τον αρχηγό της Δημοκρατικής Παράταξης. Το έκανε πάντα. Σήμερα απέναντι στη δεξιά στέκεται το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσούκαλας, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Απεδείχθη ότι το ενίκιο για το ακίνητο του κυρίου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο είναι 1.000 ευρώ. Αν αφαιρέσουμε το μηνιαίο φόρο, το μήνα δεν βγαίνουν τα νούμερα που λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Όσον αφορά τα χρήματα από τα μισθώματα που φύγανε στο εξωτερικό, ο κύριος Τσουκαλάς υποστήριξε πως ούτε 1 ευρώ δεν πήγε στο εξωτερικό. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη μαθήτρια που έπεσε από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Σε βαθιά εσωκομματική κρίση βυθίζεται η κυβέρνηση των εργατικών στη Βρετανία, καθώς οι παρετήσεις τελεχών διαδέχονται η μία την άλλη. Την παρέτησή του υπέβαλε και ο Υπουργός Υγείας, ένα από τα πιο προβεβλημένα στελέχη των εργατικών. Στην επιστολή παρέτησής του, ο Westrinting φέρεται να ξεκαθαρίζει ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του Κιρ Στάρμερ.
0: Ο καιρός.
1: τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Άνεμοι νοτιοδυτικοί στα νότια, τοπικά εξυμποφορέως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Eurovision 2026. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το μεγάλο τελικό το Σάββατο στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
7: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά

Επιστρέψαμε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι. Νομίζω ότι η κουβέντα μας πριν να διακόψουμε για το δελτίο ειδήσεων με τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας, τον κύριο Βαγγέλη Καραχάλη, ήταν σαφέστατη. Νομίζω αποτύπωσε ακριβώς το θέμα, το τεχνικό κομμάτι, την τεχνική διαδικασία για να ξεκινήσει εκ νέου οδοντοτός, πώς ακριβώς ήταν, πώς ακριβώς είναι. Εγώ κρατώ επίσης στην κουβέντα μας αυτή, πέρα από τα τεχνικά που μας τα ανέλησε ο ίδιος, ότι από ό,τι φαίνεται. Όλα τα προηγούμενα χρόνια, μάλλον όλο αυτό το διάστημα που υπήρχαν τα προβλήματα του 23 και μετά, που λέγαμε κυρίως για τα προβλήματα με τις καταπτώσεις κλπ, προφανώς δεν έχει κάνει ο ΟΣΕ που είχε την ευθύνη την αποτύπωση των σημείων που έχουν, που είναι προβληματικά, τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν. Υπάρχει μια συναρμοδιότητα, αλλά αυτό όμως δεν αφήνει κανένα να είναι άμερος ευθυνών. Στην προκειμένη περίπτωση, το τεχνικό επιμελητήριο έχει υποβάλει σαφέστατες τις προτάσεις του και το πώς πρέπει να γίνει και τι πρέπει να γίνει άμεσα για να μιλάμε και για επαναλειτουργία του οδοντοτού, όχι μετά από κάμποσα χρόνια. Και βεβαίως να διαφυλάται την ασφάλεια του δρομολογίου, των επιβατών, των σειρμών της γραμμής. Νομίζω ότι ήταν σαφέστατος ο κ. Καραχαλιός όλα αυτά που είπε. Η θέση του επιμελητηρίου, να σας ξαναπώ κι εγώ, είναι ότι πρέπει να υπάρχει πλήρης ανάθεση της αρμοδιότητας και της ευθύνης για το θέμα αυτό, να υπάρχει ολοκληρωμένος σχεδιασμός, να υπάρχει χρονοδιάγραμμα παρεμβάσεων και έργων και όχι να πούμε μόνο να υπάρχει κίνδυνος εκεί, υπάρχει κίνδυνος εδώ. Πρέπει λοιπόν τα πράγματα να γίνονται σωστά, να είναι όρημα, όπως λένε και στην Ευρώπη. Γιατί τα έργα πρέπει να είναι όρημα για να προχωρήσουν. Η περιφέρεια υποστηρίζει όλο αυτό και με τη χρηματοδότηση, το έχουμε κουβεντιάσει και το έχουμε ξαναδεί και στο παρελθόν. Είναι σημαντικότατο λοιπόν να δούμε ποιες θα είναι οι απαντήσεις από πλευράς του Υπουργείου και με την σημερινή μεγάλη κινητοποίηση που έχουμε στις 12 το μεσημέρι. Εκεί στην περιοχή της Πούντας, με την συγκέντρωση της συμβολικής διαμαρτυρίας των κατοίκων και τον συμβολικό αποκλεισμό για όσο χρειαστεί με το συλλαλητήριο αυτό. Το σύνθημα είναι «Στο συλλαλητήριο όλοι για να ξαναμπεί στις ράγες ο οδοντοτός». Η περιοχή βρίσκεται σε μια κατάσταση πολύ δύσκολη, σε μια αγωνία των κατοίκων. Βλέπουν ότι δεν έχει γίνει τίποτα μέσα αυτούς τους δύο μήνες, δεν έχει προχωρήσει κάτι. Υπήρχε η μελέτη από το Πανεπιστήμιο και το αρμόδιο τμήμα. Τα έχουμε ξαναπεί τόσες πολλές φορές που δεν πιστεύω ότι κάποιος πια δεν τα ξέρει. Δεν γνωρίζει τι και πώς. Λοιπόν, αυτά. Για το θέμα αυτό προς το παρόν δεν θα το αφήσουμε, είναι στις 12 το μεσημέρι, ξαναλέω, η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Εμείς θα επανέλθουμε από Δευτέρα πλέον, Τρίτη, όταν έχουμε κάποιο νεότερο, γιατί θέλω να πιστεύω ότι και οι βουλευτές του νομού θα δώσουν το παρόν σήμερα στην συγκέντρωση αυτή, αλλά θα έχουμε και απαντήσεις από πλευράς του Υπουργείου αυτή την φορά ή των συναρμοδίων Υπουργείων. Δεν είναι αυτό το θέμα το οποίο εξετάζουμε. Έπρεπε όλοι αυτοί οι μηχανισμοί των Υπουργείων να είναι αλληλένδετοι όταν υπάρχει ένα τέτοιο ζήτημα. Λοιπόν, για να πάμε παρακάτω, να δω λίγο την υπόλοιπη δισογραφία και στα πιο μεγάλα θέματα. Θα μείνω λίγο και στα δικά μας. Έχουμε ένα αστυνομικό δελτίο. Βλέπω εδώ ότι βρέθηκε μία σωρός στον Λουδία. Στον Λουδία βρέθηκε. Στο ποτάμι. Σύμφωνα λοιπόν με τα πρώτα στοιχεία, φέρεται να είναι ο 54χρονος που είχε δολοφονηθεί στα Μάλγαρα. Και μάλιστα για την δολοφονία έχει προφυλακιστεί ένα άτομο και απολογείται και ο συνεργός του σήμερα. Οι αρχές λοιπόν εκτιμούν ότι η σωρός που βρέθηκε στον ποταμό ανήκει σε αυτόν τον 54χρονο που είναι θύμα της δολοφονίας που έγινε στα Μάλγαρα το περασμένο Σάββατο. Οι δράστες είπαν ότι πέταξαν τη σωρό στον ποταμό για να κρύψουν τα ίχνη τους και ότι έφτασαν, λέει, στην δολοφονία όταν ξέσπασε καυγάς ανάμεσα στους δύο δράστες και το θύμα. Για περιστέρια. Ναι, έλα Παναγιά μου. Ισχυρίστηκαν λοιπόν πως το θύμα τους έκλεψε περιστέρια. Με αποτέλεσμα ένας από αυτούς πήρε το όπλο και υπερβόλησε τον 54χρονο. Μετά τι έκαναν, τον έκρυψαν πρώτα στο πορπαγκάζ του αυτοκινήτου, μετά έδεσαν τη σωρό του και του κρέμασαν τούβλα, ακούστε, τούβλα, και πέταξαν τη σωρό στον ποταμό Λουδία. Μάλιστα, εντοπίστηκε πριν από λίγο η σωρός από ό,τι είδα και από ό,τι διαβάζω από το αστυνομικό δελτίο και φέρεται να είναι προφανώς η σωρός του άτυχου 54χρονου. Λοιπόν, έχουμε αστυνομικό δελτίο και από την Δυτική Ελλάδα, δυστυχώς. Έναν 52χρονο αναζητάει η αστυνομία, προσπαθεί να τον εντοπίσει.
γιατί προσπάθησε να χτυπήσει έναν ακόμη άνδρα πάνω σε ένα καυγά. Ουσιαστικά τα πρώτα στοιχεία μιλούν για μια ένταση και έναν διαπληκτισμό στην Κάτω Αχαΐα, όταν δύο άνδρες βρέθηκαν να διαπληκτίζονται και ένας εκ των δύο έβγαλε μία λάμα μαχαιριού και κάρφωσε τον δεύτερο, έναν 35χρονο, δύο φορές στην πλάτη. Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, μπήκε στο χειρουργείο και η ελληνική αστυνομία, εφόσον έχει ταυτοποιήσει και τα στοιχεία του, αλλά βρήκε και τη λάμα που ήταν με τον οποίο χτύπησε τον 35χρονο, τον αναζητεί, γιατί έχει εξαφανιστεί από εκείνη την ώρα. Γνωρίζει τα στοιχεία του και τον αναζητά. Μάλιστα. Αυτό έγινε, όπως σας είπα, χθες σε περιοχή στην Κάτω Αχαΐα. Είχαμε επίσης και συναγερμό στην περιοριστική υπηρεσία, γιατί είχαμε εκδήλωση πυρκαγιάς στην Τριών Ναυάρχων και συγκεκριμένα σε κατάστημα εστίασης που βρίσκεται στον πεζόδρομο. Έφτασαν ισχυρές δυνάμεις εκεί, περιόρισαν τις φλόγες στην Καμινάδα. Δεν προκλήθηκαν περαιτέρω ζημίες. Υπήρχε όμως, όπως καταλαβαίνετε, μεγάλη αναστάτωση εκείνη την ώρα. Κόσμος βρισκόταν και στα γειτονικά καταστήματα. Ήταν ώρα που ήταν τα καταστήματα ανοιχτά. Ευτυχώς περιορίστηκε με πολύ λίγες ζημιές. Σας είπα και επειδή θα πάμε στα πολιτικά λίγο να κουβεντιάσουμε κατόπιν, θα πω λίγο σε πολιτικό κλίμα. Στις 21 του Μαΐου αναμένεται η ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, σύμφωνα και με αναρτήσεις που έχει κάνει η ίδια και οι συνεργάτες της και με βίντεο που έχουν αναρτηθεί. Λοιπόν, θα μείνω προς το παρόν σε αυτά, όχι γιατί δεν υπάρχουν άλλα ζητήματα, υπάρχουν αρκετά πολλά. Έχουμε και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ξεκινά σήμερα το απόγευμα. Θα τα πούμε από Δευτέρα εμείς αυτά. Έχουμε και την εκατέρωθεν αναφορά για συκοφαντία κλπ. Από την πλευρά του Νίκου Ανδρουλάκη από τον πρώτο του Πασόκ και τον Άδωνη Γεωργιάδη από την άλλη πλευρά, τον Υπουργό Υγείας, για χρήματα, για το ποθενέσχες του κ. Ανδρουλάκη κλπ. Συκοφαντία και μασαμπούκιασμα, είπε ο κ. Ανδρουλάκης, αναφερόμενος. Μόνο ο κύριος Αντουλάκης στον κύριο Γεωργιάδη. Δεν έχω βγάλει ούτε ευρώ στο εξωτερικό, απαντά. Λοιπόν, είναι διάφορα ζητήματα. Θα τα παρακολουθήσουμε. Μία Βρετανίδα τουρίστρια εντοπίστηκε νεκρή σε πισίνα βίλας, σε περιοχή της Ζακύνθου, χωρίς τις αισθήσεις της. Διέμενε στο κατάλημα αυτό. Τα ακριβή αίτια θανάτου θα διευκρινιστούν από την έρευνα που διεξάγεται σε αυτό το τραγικό περιστατικό. Λοιπόν, υπάρχει και ένα ενδιαφέρον, θα έλεγα, γιατί έλεγε την καταγωγή του από την Αιτωλά Καρνινία. Μιλώ για τον ανεξάρτητο βουλευτή Μάριο Σαλμά, ο οποίος σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στην Ναυτεμπορική για τις πολιτικές εξελίξεις, μιλώντας και απαντώντας ερώτημα για το αν υπάρχει μια πιθανότητα συνεργασίας του με Πασό και Τσίπρα, είπε ότι το ενδιαφέρον υπάρχει και θα παρακολουθεί ο ίδιος τις διεργασίες. Όσον αφορά για τον Πρωθυπουργό, είπε ο κ. Σαλμάς ότι δεν έχει καταλάβει τι του λέει η ελληνική κοινωνία. Μάλιστα. Είπε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τα κόμματα της κέντρο-αριστεράς, του κέντρου ή της κέντρο-αριστεράς. Θα περιμένουμε να το δούμε. Θα του κάνουμε και μία ανοίξη, αλλά πιστεύω ότι δεν θα θέλει ακόμη να ανοίξει τα χαρτιά του, γιατί, όπως είπε, δεν έχει μιλήσει και με τον Αντώνη Σαμαρά. Έχει ξεκινήσει την πολιτική μαζί του, το είπε, είχε κάνει και υπουργός κατά την διακυβέρνησή του. Οπότε λοιπόν δεν έχει συζητήσει κάτι τέτοιο για μια πιθανή κίνηση. Έχει σημασία, γιατί, όπως σας είπα, ο Μάριος Σαλμάς εκλέγεται στην Αιτωλό Ακαρνανία. Είναι ανεξάρτητος βουλευτής πλέον και εγώ θα σας θυμίσω ότι ήταν από τους παλαιότερους βουλευτές και μάλιστα νομίζω ότι είχε σπάσει και το σερί του πρώτου στον αριθμό των ψήφων πριν από κάποιες εκλογικές διαδικασίες, από ό,τι μπορώ να θυμάμαι, και θυμάμαι καλά ακόμη. Λοιπόν, βάλτε μια ανατελεία, θα γυρίσω λίγο με πολιτική κουβέντα. Είναι τόσα τα θέματα στην πολιτική που μπορούμε να το κουβεντιάζουμε μέχρι αύριο. Εγώ θα τις αφιερώσω περίπου ένα δεκάλεπτο, τέταρτο,

0: Λοιπόν, για να πάμε λίγο, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, και στην πολιτική, και έχω πολλά θέματα θα μπορούσα να κουβεντιάσω, αλλά θα πιάσουμε κάποια από αυτά. Θα μείνω λίγο και στα περιφερειακά τοπικά μας, για να καλημέρισω όμως πρωτίστως, και αυτό πρέπει να κάνω, τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος εκ της Ετωλού Ακαρνανίας, τον κύριο Παπαναστάση. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαναστάση.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαδούλα, σας και στους ακροατές.
0: Πολλά, πολλά θέματα στην επικαιρότητα. Να ξεκινήσουμε λίγο από τα γενικά. Είσαστε στην Ολομέλεια σήμερα, είχαμε κάτι ιδιαίτερο. Ναι. Να ξεκινήσω από εκεί.
1: Και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας διαπραγματεύεται φάρμακα καινοτόμα και τη διαχείριση αυτού του θέματος. Κατά την άποψή μας είναι μια διαπραγμάτευση και οι προβλέψεις του νομοσχεδίου, οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες των φαρμακοβιομηχάνων, πάγιες ανάγκες των φαρμακοβιομηχάνων, και φυσικά έρχονται σε αντίθεση με τα συμφέροντα του Κοσμάκη, που είναι οι καταναλωτές των φαρμάκων, βάζοντας βέβαια πραγματικά απαράδεκτες ρυθμίσεις, όπως για το αν θα μειώνονται ή αυξάνονται οι δαπάνες για τα φάρμακα, επαφίεται στο αν ο λαός, οι εργαζόμενοι θα αποδεχθούν τη φορολογία που γίνεται για να αυξηθεί το ΑΕΠ και άλλα τέτοια στοιχεία, μείωση μισθών και αυτά. Είναι πραγματικά λίγο, είναι προκλητικό όλο αυτό.
0: Άρα δηλαδή για τους φαρμακοβιομηχανούς ωραία, αλλά για τον ασθενή, τον πολίτη...
1: Άρα πολύ ωραία, καλύπτει το νομοσχέδιο αυτό, πάγια αιτήματά τους πραγματικά σήμερα. Όταν ψηφιστεί θα κάνουμε πάρτι. Γιατί ο λαός βέβαια θα κλαίει με μαύρες πληρές.
0: Τρομάζει αυτό, ξέρετε, γιατί αυτό που πάει στο μυαλό μας αμέσως είναι αυξήσεις στις τιμές των φαρμάκων και στη συμμετοχή των πολιτών. Ήδη έχουμε δηλαδή, αλλά θα δούμε και άλλες προφανώς.
1: Αύξηση στα φάρμακα, να σας πω, και αύξηση στα φάρμακα και λήψη στα φάρμακα. Γιατί η ασυδοσία της φαρμακοβιομηχανίας και η ελευθερία που τους δίνει το νομοθετικό πλαίσιο τους δίνει τη δυνατότητα να πουλάνε τα φάρμακα που παράγουν όπου έχουν μεγαλύτερο κέρδος.
0: Ναι, όπου βγάζουν περισσότερο.
1: Το αν ο λαός θα καλύψει ανάγκες, αυτό είναι μια άλλη ιστορία που δεν τις καλύπτει βέβαια.
0: Μάλιστα, πολύ σημαντικό το θέμα, γιατί βασικά από την υγεία ξεκινά κανείς για να προχωρήσει όλα τα υπόλοιπα. Είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι τώρα, να πάμε λίγο και στα υπόλοιπα, επειδή ξέρω ότι τα παρακολουθείτε ώρα και έχετε ένα ενδιαφέρον. Μετά από αυτό το drone εκεί που βρέθηκε ανοιχτά στη Λευκάδα, υπήρξε και ανακοίνωση από το Κομμουνιστικό Κόμμα για το ουκρανικό που βρέθηκε εκεί. Έχει να κάνει, σύμφωνα με την ανακοίνωση και την επίσημη, έχει να κάνει με την εμπλοκή της χώρας μας σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, έχει να κάνει με αυτό?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς το drone είναι μια πλατφόρμα μεταφοράς οπλικών συστημάτων, να το πούμε ξεκάθαρα.
0: Ναι.
1: Γιατί πολλές φορές δεν κατανοεί και ο κόσμος τι είναι αυτό. Μεταφέρει όπλα. Είναι ένα επιθετικό πολεμικό στρατιωτικό εργαλείο. Εκ προημίου αυτή του η ιδιότητα το εμπλέκει σε πολεμικές επιχειρήσεις. Ναι. Δεν βγήκε να κάνει βόλτα στις πανέμορφες παραλίες της Λευκάδας. Βγήκε για να χτυπήσει στόχο. Όταν χτυπάει στόχο, από κάπου εκπορεύεται. Είναι λοιπόν ηλίου φανεότερο, και το Κομμουνιστικό Κόμμα το αναδεικνύει, ότι η διαμάχη μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ηνωμένων Πολιτειών και ΝΑΤΟ από τη μια πλευρά και Ρωσίας από την άλλη, που γίνεται στο έδαφος της Ουκρανίας, από το έδαφος της Ουκρανίας μεταφέρεται στις θάλασσές μας. Μεταφέρεται στο Αιγαίο και στο Ιόνιο Πέλαγος, μεταφέρεται στην Ανατολική Μεσόγειο. Και δεν είναι λόγια αυτά. Ήδη από αντίστοιχα ντρόν, σαν αυτό που βρέθηκε στη Λευκάδα, έγιναν προσβολές σε πετρελαιοφόρα ανοιχτά της Μάλτας και νότια της Κρήτης. Δεν είναι το μόνο που υπάρχει, υπάρχουν και άλλα. Εμείς ρωτάμε την κυβέρνηση.
0: Ο κύριος Παφίλης, νομίζω, έκανε μια ερώτηση, αν δεν κάνω λάθος.
1: Δεν έκανε, θα γίνει, κατατέθηκε από το Κομμουνιστικό Κόμμα.
0: Νομίζω ότι την έχω...
1: επόμενες μέρες,
0: ναι, νομίζω ότι την έχω δει.
1: Παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Εμείς ρωτάμε λοιπόν, τι γνώριζε η κυβέρνηση για αυτή την... Επιπρέπει να ενημερώσει τον ελληνικό λαό, γιατί αυτά που λένε είναι, επιτρέψτε μου την έκφραση, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Ο μεν Υπουργός Άμυνας είπε ότι μπορούμε και εμείς να φτιάξουμε, λες και αυτό καίει τον ελληνικό λαό αυτή τη στιγμή. Ο δε Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι θα προασπίσουμε την ειρήνη στην Ανατολική Μεσόγειο, μια χώρα που η κυβέρνησή της εδώ στην Ελλάδα έχει τη βάση της Σούδας, έχει γεμίσει τον ελληνικό χώρο με αμερικάνικες επιθετικές βάσεις, επιτρέπει και γίνονται ασκήσεις προσομοίωσης προσβολών των Ισραηλινών στον ελληνικό εναέριο και χερσαίο χώρο. Το πολεμικό μας ναυτικό συμμετέχει σε πρόβες πολέμου του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιον κοροϊδεύουμε? Και επίσης εμείς ρωτάμε με αυτή την ερώτηση και πραγματικά περιμένουμε και για τον ελληνικό λαό να τον ενημερώσουμε τις απαντήσεις της κυβέρνησης. Τι είχε μέσα αυτό τον ντρόν? Άλλος λέει 10 κιλά, άλλος 30, άλλος 100. Τι ποσότητα πυρομαχικών είχε για να καταδείξουμε τον τεράστιο κίνδυνο που μπήκαν? Όχι δύο ψάραδες που το βρήκαν. Ούτε το χωριό της Βασιλικής, το οποίο έχω και μια ιδιαίτερη συναισθηματική αξία, γιατί εκεί μεγάλωσα εγώ, στη Βασιλική. Αλλά να δείξουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν κινούμενες βόμβες θανάτου στις ελληνικές θάλασσες.
0: Ναι, και το θέμα είναι βασικό αυτό που λέτε, κύριε Παπαναστάση. Δηλαδή, δεν υπάρχει έλεγχος. Μπορεί όποιος θέλει να μπαίνει σε θαλάσσιο ελληνικό χώρο και να μην μπαίνει και στον αέριο, αν το δούμε αλλιώς πώς. Χωρίς να υπάρχει κάποιος έλεγχος, χωρίς να ξέρουμε τι είναι, και εντελώς τυχαία να εντοπίζουμε ένα τέτοιο μετακινούμενο όχημα, αυτοκινούμενο, ένα ντρόν το οποίο φέρει εκρηκτικά. Δηλαδή, αυτό είναι ένα ζητούμενο βασικό και σε αυτό θα πρέπει να δοθούν κάποιες απαντήσεις, όπως είπατε.
1: Είναι απολύτως λογικά τα ερωτήματα.
0: Βέβαια. Θα περιμένουμε και εμείς να δούμε ποια θα είναι η απάντηση από την πλευρά του Υπουργείου, του αρμοδίου, στο ερώτημα που έχετε θέσει από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Θέλω να ρωτήσω τώρα και κάποια άλλα ζητήματα. Ξέρω καταρχάς ότι έχετε κάνει μια παρέμβαση για το θέμα της μείωσης των λειτουργικών εξόδων βάσει των αναγκών στην εκπαίδευση.
1: Εμείς δεν λέμε να μειωθούν, γιατί δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά. Εμείς λέμε να αυξηθούν τα ποσά για την εκπαίδευση.
0: Το ερώτημα είναι γιατί να μειωθούν, γιατί μειώνονται συνεχώς, έτσι, βέβαια.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η εκπαίδευση αυτή τη στιγμή είναι, πώς να σας το πω, το έχει αντιληφθεί πλέον ο κόσμος, ότι βαδίζει στα βήματα της εμπορευματικοποίησης, δεν θα πω ιδιωτικοποίησης γενικά,

0: 16 κτλ. Να ιδιωτικοποιείται σε τεράστιο βαθμό η εκπαίδευση.
1: Mm-hmm.
0: Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα από τη μια μεριά να προβάλλουμε τα ονάσια σχολεία και από την άλλη να σκέφτονται οι γονείς ότι τα παιδιά τους πρέπει να πάνε στο σχολείο με κράνος, μην τους έρθουν οι σοβάδες στο κεφάλι.
1: Ναι. Να αποδυναμώνουμε
0: εμείς, λοιπόν,
1: και
0: σε ναι. κάθε, εμείς απαιτούμε ως Κομμουνιστικό mm-hmm. Κόμμα σε κάθε βαθμίδα και σε κάθε, αν θέλετε, τομέα της εκπαίδευσης και των τριών βαθμίδων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, να καλύπτονται στο 100% οι ανάγκες χρηματοδότησης και του προσωπικού, έτσι ώστε η εκπαίδευση, πέρα από το ότι να είναι απολύτως δωρεάν, να καλύπτει και τις σύγχρονες ανάγκες μόρφωσης, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό συνεχώς είναι ένας τομέας που συνεχώς υποβαθμίζεται. Και είμαστε πραγματικά χαρούμενοι που τα αιτήματα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, οι θέσεις του πάνω σε αυτό το θέμα, αγκαλιάζονται από την συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων
1: mm-hmm.
0: και αυτό φαίνεται στην πρωτιά που δίνουν στα συνδικαλιστικά όργανα αυτοί οι φορείς των εκπαιδευτών της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και ανώτατης εκπαίδευσης, τα συνδικαλιστικά όργανα, στα σωματεία τα οποία είναι πραγματικά ταξικά και στηρίζονται και από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Είδαμε και τους ίδιους και φοιτητές. Πώς αυξήθηκε η δύναμη της πανσπουδαστικής στα πανεπιστήμια, μπαίνονται σε μια πρωτιά, και τα λέω αυτά γιατί πολύ.
1: Για πρωτιά μου λέτε. Όλες οι παρατάξεις για πρωτιά μιλούν, να σας πω την αλήθεια.
0: Κοιτάξτε,
1: ξέρετε τι συμβαίνει
0: κάθε
1: φορά.
0: Γνωστό, ο κόσμος ξέρει.
1: Εγώ σέβομαι όλες τις αποφάσεις, να σας πω. Εκ του αποτελέσματος και εκ των δράσεών τους κρίνονται, πέραν από το αποτελέσμα αυτής της διαδικασίας και μόνο. Μάλιστα. Εσείς εντοπίζετε μια αύξηση ως προς τη συμμετοχή. Η συμμετοχή για μένα είναι το πιο σημαντικό. Έτσι κι αλλιώς.
0: Βεβαίως.
1: Επειδή προέρχεστε από ένα νομό ο οποίος στον αγροτικό του τομέα έχει υποστεί πάρα πολύ μεγάλη ζημιά και μια απαξίωση γενικότερη και τα προηγούμενα χρόνια και γενικώς, θέλω να ρωτήσω και για το θέμα αυτό, για την υποστήριξη των αγροτών και όλα αυτά που συνδέονται, βεβαίως δεν μπορώ να τα αποφύγω, κύριε Παπαναστάση, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και τώρα βλέπουμε την εξέλιξη να ακολουθεί και έναν Αιτωλό Ακαρνάνα, πρώην υπουργό, για την συζήτηση αυτή που έχει ανοίξει σε σχέση και με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα ως προς το κράτος δικαίου και την απαξίωση του αυτού, αλλά και την έλλειψη εμπιστοσύνης προς αυτόν τον βασικό θεσμό της δικαιοσύνης από τους πολίτες, κύριε Παπαναστάση. Όλο αυτό το πλέγμα.
0: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά. Η κακοδαιμονία, θα χρησιμοποιήσω έναν ήπιο σχετικά όρο, η κακοδαιμονία που ταλανίζει αυτή τη στιγμή το σύνολο των αγροτών και των κτηνοτρόφων της χώρα μας, μαζί φυσικά και της Αιτωλοακαρνανίας. Πατάει, και αυτό οι αγρότες το ξέρουν, το λέμε να το συνειδητοποιήσει και ο κόσμος να το μάθει, στην κοινή ευρωενωσιακή αγροτική πολιτική, στην ΚΑΠ. Εκεί βρίσκονται όλοι οι σπόροι που έχει αναπτυχθεί αυτή η κακοδαιμονία. Το πώς γίνονται οι καταμετρήσεις, το πώς ποιοι χρηματοδοτούνται, ποιοι προκρίνονται για, αν θέλετε, για στήριξη τομείς της κτηνοτροφίας και της αγροτικής παραγωγής, βρίσκονται μέσα στην ΚΑΠ. Η κοινή αγροτική πολιτική, αυτό το ευαγγέλιο όλων των κυβερνήσεων μέχρι σήμερα, στηρίζεται από τη Νέα Δημοκρατία, έχει στηριχθεί από τον ΠΑΣΟΚ, έχει στηριχθεί και από τον ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα, δεν αμφισβητεί κανένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απ' την άλλη μεριά. Από την άλλη μεριά, οι αγρότες βιώνουν την απόλυτη ένδυα αυτή τη στιγμή. Πραγματικά, και εσείς το ξέρετε εκεί από τη Δυτική Ελλάδα, ότι έχουν φτάσει στο όριο να μην έχουν τη ρευστότητα να καλλιεργήσουν την επόμενη χρονιά το προϊόν που παράγουν.
1: Έχετε δίκιο, και το είδα και σε πρωτοσέλιδο σήμερα, την έλλειψη ρευστότητα στον πρωτογενή τομέα.
0: Δεν μπορούν οι άνθρωποι, είναι τελειωμένοι να πω αυτή τη λαϊκή έκφραση. Οι κτηνοτρόφοι λένε, αν μου προκύψει ασθένεια και μου σφάξουν το κοπάδι μου, βάζω κλειδί όχι μόνο στη δουλειά μου, βάζω κλειδί στο σπίτι μου, βάζω κλειδί στη ζωή που έκανα μέχρι τώρα και φεύγω, γιατί είναι νέοι άνθρωποι. Πήρανε το ρίσκο να μείνουν στα χωριά και να ασχοληθούν με την κτηνοτροφία, είναι στην κόψη του ξηραφιού. Μα δεν είναι πολιτική αυτό, αυτό είναι από ανθρωπιά. Και βλέπουμε φυσικά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον οποίον τώρα όλοι προσπαθούν να τον σπρώξουν κάτω από το χαλί. Κυβέρνηση, πολιτευτές, βουλευτές, υπουργοί, πρωθυπουργοί, προηγούμενες κυβερνήσεις, προηγούμενα κόμματα τα οποία το τροφοδότησαν.

0: φώτισαν αυτό το στοιχείο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτή τη στιγμή να το σπρώξουν κάτω από το πόδι. Και να γενικεύουν και να υπάρχουν και άνθρωποι, να σας πω κάτι που λένε, τι φωνάζουν οι αγρότες, τα παίρνανε. Μα δεν τα παίρνανε.
1: Αυτό δεν τσουβαλιάζει την υπόθεση και τα ισοπεδώνει όλα, δεν είναι έτσι.
0: Ακριβώς, όμως η κυβέρνηση το εκμεταλλεύεται αυτό.
1: Εντάξει.
0: Για να σας πω και κάτι, τι ήταν ο χρηματισμός μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, ήταν εξαγορά πολιτική στήριξη, ναι ή όχι.
1: Βέβαια.
0: Αυτό ήταν.
1: Νομίζω ότι είναι προφανές, κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν το αντιλαμβάνεται κάπως έτσι.
0: Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο σήμαντο το θέμα. Η κυβέρνηση αγοράζει, κάθε κυβέρνηση, και προηγούμενος το κάνανε. Αγοράζει πολιτική υποστήριξη, δηλαδή ψήφους. Και μην τολμήσει κανένας και ξαναρωτήσει το ΚΚΕ και να με συγχωρείτε για την ένταση.
1: Παρακαλώ.
0: Γιατί οι δημοσκοπήσεις δεν σας βγάζουν πρώτους. Γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας προτείνει αγώνα. Και ο αγώνας που προτείνει το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι ο μόνος που φέρνει αποτελέσματα για την βελτίωση των συνθήκων ζωής, αγροτών, κτηνοτρόφων, εργατών κτλ. Και αυτή την πρόταση τους την κάνουμε και τώρα, μια και είμαστε και σε προεκλογική περίοδο, μην το ξεχάσουμε.
1: Ακριβώς, δεν ξέρουμε πότε ακριβώς, ακούμε διάφορα, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουμε μπει σε μια προεκλογική περίοδο.
0: Ακριβώς.
1: Εν μέσω θέρους βέβαια, θα είναι η μεγαλύτερη διάρκεια της, αλλά όπως και να έχει. Ναι. Κάτι θέλω να ρωτήσω ακόμη για το θέμα αυτό με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να σας αποδεσμεύσω. Υπάρχει ένας αριθμός βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και υπουργών μεταξύ αυτών, για τους οποίους προχωρά το θέμα της άρσης ασυλίας, αλλά παρόλα αυτά, παρά την πιθανή εμπλοκή τους και τη φερόμενη σχέση τους με το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πάντα, υπόθηκε ξεκάθαρα από τον Πρωθυπουργό ότι εφόσον το επιθυμούν θα είναι εκ νέου υποψήφιοι. Και τώρα εγώ έρχομαι να αναρωτηθώ, το νόμιμο δεν πρέπει να είναι και ηθικό?
0: Να σας πω, και θα είμαι ειλικρινής, δεν θα συμφωνήσω πολύ μαζί σας. Να σας πω το γιατί. Όχι γιατί αμφισβητώ τον πυρήνα του σκεπτικού σας. Προσέξτε, το νόμιμο ποιο είναι? Αυτό που προβλέπουν οι νόμοι. Υπάρχει μία πεπονόφλουτα σε αυτό. Ότι η κυβέρνηση νομοθετεί. Και ο νόμος που ψηφίζει.
1: Εντάξει, κατάλαβα.
0: Γιάννη
1: Κερνάει, Γιάννη Σπίνη.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Τα λέω όπως τα λένε στην Ατολόα Καρνανία, στα χωριά μας. Έτσι τα λέμε.
0: Ακριβώς. Λοιπόν. Άρα λοιπόν η απάντηση σε αυτό το θέμα είναι ότι έχουμε εμπιστοσύνη στο κριτήριο του λαού μας. Στα κριτήρια που βάζει για την απόφαση. Αντιλαμβάνεται τι παιχνίδι παίζεται. Αντιλαμβάνεται ποιος στην ουσία τον στηρίζει και ποιος του σκάβει το λάκκο. Εμείς λέμε ότι τα κριτήρια αυτά πρέπει να γίνουν κριτήριο πάλης και αγώνα στήριξης των δυνάμεων του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και στο νομό της Ετωλοακανανίας και παντού, παντού, ούτως ώστε η δύναμή του να γίνει τρόπος ζωής, με την έννοια να μπορέσει να βελτιώσει τη ζωή του. Είναι το μόνο που μπορεί να κερδίσει ο αγώνας απέναντι σε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική.
1: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Και για τα νεότερα που μας είπατε για το νομοσχέδιο εκεί περί των φαρμάκων, να το δούμε στην συνέχεια και στην ολοκλήρωσή του, γιατί μας ενδιαφέρει, όπως καταλαβαίνετε, πάρα πολύ όλους τους πολίτες. Ήδη η επιβάρυνση είναι πάρα πολύ μεγάλη για όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαναστάση.
0: Σας ευχαριστώ
1: πάρα πολύ. Εδώ θα είμαστε πάντα όποτε χρειαστείτε βήμα. Εμείς είμαστε ανοιχτοί σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Ήταν ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος από την Ετωλόα Καρνανία, ο κ. Παπαναστάσης. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και βέβαια, έχω ξαναπεί και άλλες φορές ότι ο κ. Παπαναστάσης, λόγω και της προηγούμενης ιδιότητάς του στο θέμα τα στρατιωτικά κλπ., μπορεί και μας λέει κάτι παραπάνω. Έχει μια γνώση παραπάνω. Και γι' αυτό το ζητώ πάντα τη σύνδρομή του. Λοιπόν, επιστρέφω σε πολύ λίγο.

Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσω σήμερα, να μείνουμε λίγο στον πολιτικό χώρο. Βεβαίως, με αφορμή την έναρξη σήμερα το απόγευμα του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, εκεί όπου αναμένεται, θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του Κόμματος, κ. Μητσοτάκης, ενεργοποιώντας ουσιαστικά τον μηχανισμό τον κομματικό προεκλογικά. Ακόμη και αν έχουμε το 27 εκλογές, ακόμη και αν έχουμε τον Οκτώβριο του 26, ακόμη και αν έχουμε στις 27 Σεπτεμβρίου του 26. Δεν έχει σημασία. Προετοιμάζεται λοιπόν ο κομματικός μηχανισμός. Η ομιλία του Πρωθυπουργού λοιπόν θα έχει αρκετά ζητήματα που αφορούν και όλα αυτά, προκειμένου να συγκεντρώσει και τους αναποφάσεις τους ή αυτούς που έχουν μια αμφιβολία κλπ. Θα κάνει απολογισμό προφανώς σύμφωνα με το πρόγραμμα και θα μιλήσει και για μια τρίτη τετραετία. Θα κάνει λόγο προφανώς για την αδυναμία της αντιπολίτευσης και εκεί αναμένεται να ακουστούν διάφορα και να επιτεθεί με το πολιτικό τρόπο που ήθιστε στην αντιπολίτευση. Θα μιλήσει για τις φοροαπαλλαγές και τις αυξήσεις που προωθεί η κυβέρνηση ήδη, σύμφωνα με τόσα αναμένουμε, έτσι. Και θα τεθεί και ένα θέμα διλήμματος, που είναι λίγο πολύ συνηθισμένο τα τελευταία χρόνια, της σταθερότητας και της πολιτικής ομαλότητας. Δηλαδή, από τη μία πλευρά, το δίλημα που θα θέσει ο κ. Μητσοτάκης είναι ή η αβεβαιότητα που υπάρχει ή η σταθερότητα της πολιτικής ομαλότητας που προσάπτει ο ίδιος. Λοιπόν, επίσης για την ελληνική προεδρία, πολύ σημαντικό αυτό, αναλαμβάνουμε το δεύτερο εξάμεινο του 27, έτσι, η Ελλάδα, την ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εκεί θα κληθεί η Ένωση να υπογράψει αυτό που λέγαμε λίγο πριν, να χαράξει μάλλον την κοινή αγροτική πολιτική, αυτό που λέγαμε λίγο πριν με τον κύριο Παπαναστάση, αλλά και να προωθήσει και άλλες θέσεις. Εκεί λοιπόν θα το θέσει και αυτό το θέμα, για να είναι ισχυρή και να έχει τις θέσεις της η χώρα μας. Επίσης για την ενότητα είναι ένα βασικό σημείο και θα σας πω τι ακριβώς θέλω να πω, γιατί είχαμε παρεμβάσεις λίγο πριν από το συνέδριο. Για παράδειγμα, ο πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κώστας Καραμαλής, δεν θα παραστεί στο συνέδριο. Και βάσει με όσα έχει πει στις τοποθετήσεις του, έχει αφήσει αιχμές για τις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης, τις οποίες δεν προσυπογράφει προφανώς. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Για παράδειγμα, να σας πω, υπάρχουν 10 πρώην υπουργοί και βουλευτές, αλλά και άλλα γαλάζια στελέχη, που έχουν δημοσιοποιήσει την επιστολή τους στην Δημοκρατία, την εφημερίδα, παραμονή συνεδρίου. Σας είπα ότι μεταξύ αυτών είναι και ο αρχαίος πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Θανάσης Νταυλούρος. Βλέπω όμως μεταξύ όλων ότι είναι η κυρία Ζωή, ο Αργύρης Ντινόπουλος, η κυρία Αγγελάκα, ο κ. Νταυλούρος που σας είπα, η κυρία Βερναδάκη, με συγχωρείτε, ο κ. Πανοζάχος, Κόρδα, Τσίφτης, η Τσόκα και η κυρία Πατριανάκου. Μάλιστα, είναι σημαντικό λοιπόν και αυτό. Και οι υπουργοί θα λάβουν το λόγο σε αυτό το 16ο συνέδριο. Και μιας και έλεγα για αυτές τις αναφορές των 10 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και την απουσία του πρώην Πρωθυπουργού του κ. Καραμαλή, αλλά και τις αναφορές που έχει κάνει και ο πρώην Πρωθυπουργός ο κ. Σαμαράς, ακούσαμε, σας είπα πριν από λίγο, και για τον κ. Σαλμά. Έχουμε όμως και μία παρέτηση ακόμη στο παραπέντε. Από την κομματική της ιδιότητα στη Νέα Δημοκρατία, από όλα παρατήθηκε. Πρόκειται για την Ιωάννα Γκελεστάθη, πρώην τομέαρχης προστασίας του πολίτη του κόμματος. Μέχρι πρώτον βεβαίως ήταν υποστηρίκτρια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Με επιστολή της όμως προς τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, γνωστοποίησε την απόφασή της αυτή. Και είπε ότι οι πρόσφατες εξελίξεις την οδήγησαν στην αποχώρηση. Χαρακτηριστικά η κυρία Γκελεστάθη είπε ότι η παρέτηση αυτή αποτελεί πράξη διαφύλαξης της αξιοπρέπειας, της τιμής και της υπόλοιψής της. Μιλά για πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα. Θα μου πείτε γιατί κάνω αναφορά στην κυρία Γκελεστάθη. Για όσους πιθανόν δεν το ξέρουν, είναι η κόρη του άλλοτε γνωστού υψηλοβαθμού στελέχους και πρώην υπουργού, τότε υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, του Νίκου Γκελεστάθη, με καταγωγή από τη Δεσφίνα της Φωκίδας. Γι' αυτό το λέω, επειδή είμαστε γείτονες κοντά-κοντά. Λοιπόν, σας αποχαιρετώ. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας. Μαζί μου ήταν η Βάσο Κρεμμύδη, η Κωνσταντίνα Μάντζαρη και η Κατερίνα Διαμαντοπούλου. Πρώτα Θεός και Παναγία, θα τα πούμε εμείς τη Δευτέρα στις 9 το πρωί. Μην ξεχάσετε στις 12 το μεσημέρι το μεγάλο συλλαλητήριο, η κινητοποίηση, η διαμαρτυρία, η αγωνία των κατοίκων και φορέων της ευρύτερης περιοχής με την κινητοποίηση στην Πούντα εκεί για τον οδοντοτό Καλαβρίτου Διακοπτού. Αφορά όλη την Αχαία. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ διατήρησαν την απόσταση μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πήρε το δρόμο της επιστροφής χωρίς να έχουν ανακοινωθεί ουσιαστικές συμφωνίες για τα βασικά ζητήματα που επιβαρύνουν τις σχέσεις των δύο υπερδυνάμεων. Η Κίνα παρουσίασε τις βασικές θέσεις της για την κρίση στο Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι η σύγκρουση δεν θα έπρεπε να είχε συμβεί εξ αρχής και ότι έχει προκαλέσει σοβαρές απώλειες τόσο στον Ιρανικό λαό και σε άλλες χώρες της περιοχής. Η πόρτα του διαλόγου με το Ιράν δεν πρέπει να ξανακλείσει, τόνισε ο Κινέζος πρόεδρος. Χαρακτήρισε τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ επίσκεψη ορόσημο και δήλωσε ότι οι δύο χώρες έχουν δημιουργήσει μια νέα διμερή σχέση επικοδομητικής στρατηγικής σταθερότητας. Συμφωνούμε με τον Σι Τζιπίνγκ, θέλουμε ανοιχτά τα στενά και χωρίς του Ορμούζ και χωρίς πυρηνικά όπλα την Τεχεράνη, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ολοκλήρωσε την τριήμερη επίσκεψή του στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, στέλνοντας το μήνυμα ότι η υπομονή του εξαντλείται. Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος συμπεριέλαβε την στρατιωτική συντριβή του Ιράν μεταξύ των επιτευγμάτων της κυβέρνησής του. Σε κοινές δηλώσεις με τον Κινέζο ομολογό του, ανέφερε πως οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στο εμπόριο, το Ιράν υπογραμμίζοντας πως οι δύο πλευρές έλυσαν πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι δεν θα μπορούσαν να επιλύσουν. «Κάναμε φανταστικές εμπορικές συμφωνίες και για τις δύο χώρες», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Την επίτευξη πλήρους και διαρκούς κατάπαυσης του πυρός στη Μέση Ανατολή ζητεί με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας. Η έβρεση ενός έγκαιρου τρόπου επίλυσης της κατάστασης είναι προς το συμφέρον όχι μόνο των ΗΠΑ και του Ιράν, αλλά και των χωρών της περιοχής και του υπόλοιπου κόσμου, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, ξεκινά το απόγευμα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Περίπου 3.000 σύνεδροι και 3.500 παρατηρητές θα δώσουν το παρόν στις εργασίες του τριήμερου συνεδρίου. Ιδιαίτερη αναφορά αναμένεται να κάνει ο Πρωθυπουργός στην ανάγκη συσπήρωσης και ενότητας. Η Νέα Δημοκρατία είναι η πολιτική δύναμη που μπορεί να ακουμπήσει πάνω της ρεαλιστικά τις ελπίδες της η Ελλάδα, ανέφερε στο Earth News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Δεν διεκδικούμε ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, τόνισε. Στόχος του συνεδρίου είναι να γίνει αποτίμηση της πορείας και η χάραξη της προοπτικής για το μέλλον με στόχο την Ελλάδα του 2030. Μηδιακός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να οργανώσει την ηθική μου εξόντωση, κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής σε συνέντευξή του στο Άξιον 24. Μίλησε για συκοφαντία και ενορχιστρωμένη λασπολογία του Άδωνη Γεωργιάδη και της κυβέρνησης σε βάρος του. Είμαι και ηθικός και νόμιμος. Κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι και το αποδεικνύουν πολλές δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Ελληνικής Δικαιοσύνης, σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πάντα η δεξιά, όταν καταραίει, στοχοποιεί και προσπαθεί να λερώσει και να λασπώσει τον αρχηγό της Δημοκρατικής Παράταξης. Σήμερα απέναντί της στέκεται το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής Κώστας Τσούκαλας, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Απεδείχθη πρόσθεση ότι το ενίκιο για το ακίνητο του κ. Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο είναι 1.000 ευρώ. Αν αφαιρέσουμε το μηνιαίο φόρο το μήνα. Συγγνώμη, δεν βγαίνουν τα νούμερα που λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Όσον αφορά τα χρήματα από τα μισθώματα, ο κύριος Τσουκαλάς υποστήριξε πως ούτε ένα ευρώ δεν πήγε στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό είναι λογαριασμοί από όταν ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν ευρωβουλευτής. Άρα εδώ έχουμε καραμπινά τα ψέματα, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσουκαλάς. Ψέμα του κυρίου Ανδρουλάκη ότι εισπράττει 1.000 ευρώ το μήνα από το ακίνητο και ότι η ενοικίαση αποφασίστηκε επί Καραμανλή να δώσει το συμβόλαιο του 2004 που επικαλείται, κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Επίσκεψη στη Ροδόπη και στην Αλεξανδρούπολη θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε Βυτικά και Κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρωτικά. Ανέμοι νοτιοδυτικοί, τοπικά 6 Μποφόρ έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού. Παρασκευή σήμερα, 15 Μαΐου του 2026. Ακούτε ΕΡΤ Πάτρας και την εκπομπή Sports στις 11. Θα σας κρατήσουμε παρέα για μία ώρα περίπου. Στη ρύθμιση του ήχου η Βάσο Κρεμίδα, στην παραγωγή της εκπομπής η Κατερίνα Διαμαντοπούλου, μουσικές επιλογές από τον Γιώργο Κυριαζή. Στο μικρόφωνο μαζί σας η Ειρήνη Μαραγκού. Είχαμε μπάσκετ χθες, επέστρεψε στο ελληνικό πρωτάθλημα η ΑΕΚ, η οποία έκανε το πρώτο βήμα για πρόκριση στους ημιτελικούς των play-off της Greek Basket League. Η ομάδα του Dragan Sakonda νίκησε 87-81 τον Άρη στις Ανέλ Αρίνα και θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη για το δεύτερο αγώνα της σειράς την Κυριακή, 17 Μαΐου. Η πρόκριση κρίνεται στις δύο νίκες. Η ΑΕΚ που δεν ήταν και εύκολο να ξεπεράσει το σοκ της ήττας στον τελικό του Basketball Champions League με τον τρόπο που εξελίχθηκε το μάτς με την Ρήτας. Ο Άρης εξ ορισμού είναι ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος. Έτσι, μετά από ένα κλειστό πρώτο ημίχρονο, η ΑΕΚ πάτησε γκάζι στα μισά της τρίτης περιόδου. Προηγήθηκε με 66-54. Στην τελευταία περίοδο η διαφορά έφτασε και τους 15 πόντους. Ο Άρης, αν και ήταν δύσκολο να ανταπεξέλθει, δεν παρέδωσε τα όπλα. Μείωσε σε 3 πόντους, 71-76 στο τελευταίο λεπτό. Όμως οι γηπεδούχοι ήταν ψύχρεμοι, πήραν την νίκη με κορυφαίο τον Λεκαβίτσιους, βρίσκοντας λύσεις από πολλούς παίχτες. Είχαμε και την νίκη του Ολυμπιακού στα play-off, συνέτριψε με 117-76 τον Κολοσσό στο πρώτο παιχνίδι της προημιτελικής σειράς, έτσι έκανε το 1-0. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα έδειξε από το πρώτο ημίχρονο την διαφορά δυναμικότητας και έφτασε στην νίκη χωρίς τους Βεζένκο, Φουρνιέ, Ντόντα, Χολ, που ενώ είχαν δικαίωμα συμμετοχής. Ο δεύτερος προημιτελικός της σειράς θα διεξαχθεί αύριο στις 4 και 4 στην Ρόδο σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport. Ο Μιλουτίνοφ ήταν ο πρώτος σκόρερ για τους Ερυθρόλευκους με 20 πόντους και 6 rebound. Και σειρά σήμερα παίρνει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αποχαιρέτησε την Ευρωλίγκα, στρέφεται πλέον στο ελληνικό πρωτάθλημα. Θα υποδεχθεί την Μύκονο για το πρώτο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός που καλείται να αφήσει πίσω του τον αποκλεισμό από την Βαλένθια. Οι Μυκονιάτες επιστρέφουν στη δράση μετά από 20 ημέρες και είναι έτοιμοι για την παρθενική τους συμμετοχή στα play-off της διοργάνωσης. Μένει να δούμε πώς θα παρουσιαστεί ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν μπόρεσε να κάνει το τρίτο break στην έδρα της Βαλένθια το βράδυ της Τετάρτης. Έχασε οριστικά το εισιτήριο για το Final Four της Ευρωλίγκα που θα φιλοξενηθεί στην έδρα του. Η Βαλένθια που, μην ξεχνάμε, είχε τερματίσει δεύτερη στην κανονική περίοδο, συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία. Θα δώσει το παρόν σε Final Four για πρώτη φορά. Οι νυχτερίδες θα αναμετρηθούν στον ημιτελικό της Παρασκευής 22 Μαΐου με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ στο άλλο παιχνίδι ο Ολυμπιακός θα παίξει με την Φενέρ Μπαχτσέ, την πρωταθλήτρια Ευρώπης. Τώρα, ποιοι ευθύνονται για την αποτυχία του Παναθηναϊκού, πολλά ακούγονται. Ο προπονητής, ο οποίος δεν διαχειρίστηκε σωστά το 0-2 του Τριφυλλιού. Μεγάλο μερίδιο ευθύνης βέβαια έχουν και οι παίχτες του Παναθηναϊκού. Βέβαια, το σίγουρο είναι ότι ο Παναθηναϊκός σε αυτά τα κρίσιμα παιχνίδια στερήθηκε τις υπηρεσίες ενός από τους πιο έμπειρους παίχτες σε τέτοια μάτς, και αυτός δεν ήταν άλλος από τον Κώστα Σλούκα, που τραυματίστηκε λίγες ημέρες προτού ξεκινήσει η σειρά. Ο αρχηγός δύσκολα θα μπορούσε να ακολουθήσει το ρυθμό των Ισπανών, αλλά σίγουρα θα βοηθούσε πάρα πολύ στα αποδυτήρια, στις κρίσιμες στιγμές, έχοντας το μυαλό και την εμπειρία.
Είναι πολύ πιθανό με το Σλούκα παρόντα η σειρά να μην είχε γυρίσει καν στην Βαλένθια, αλλά μετά αν δεν γράφεται ιστορία. Το Final Four λοιπόν θα διεξαχθεί στις 22 και 24 Μαΐου. Η αυλαία θα ανοίξει την Παρασκευή με τους δύο ημιτελικούς. Στις 6 θα παίξει πρώτος ο Ολυμπιακός απέναντι στην Φενέρμπαχτσε, ενώ στις 9 θα ακολουθήσει ο Ισπανικός εμφύλιος ανάμεσα στην Βαλένθια και την Ρεάλ Μαδρίτης, που θα καθορίσει και το ζευγάρι του μεγάλου τελικού. Η διοργάνωση θα κορυφωθεί την Κυριακή 24 Μαΐου. Ο τελικός είναι στις 9 το βράδυ, δεν υπάρχει μικρός τελικός φέτος. Χθες ο Γιώργος Μπαρτζόκας, μιλώντας στη Media Day, ξεκαθάρισε πως ο Ολυμπιακός ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με τον ημιτελικό απέναντι στη Φενέρμπαχτσε και όχι με την απουσία του Παναθηναϊκού από το Final Four. Είπε ότι δεν παίζει καθόλου ρόλο ποιος είναι ο αντίπαλος, είμαστε Ολυμπιακός και πρέπει να κοιτάξουμε ένα παιχνίδι που έχουμε να δώσουμε με τη Φενέρμπαχτσε, που θα είναι πολύ δύσκολο και πολύ απαιτητικό. Οποιαδήποτε άλλου είδους σκέψη ή συζήτηση για το πού παίζουμε, αν λείπει ο αντίπαλος, είναι εκ του πονηρού. Αυτά είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας στη συνέντευξη που δόθηκε χθες για το Final Four της Αθήνας.

Παίκτης του ΠΑΟΚ και επίσημα θεωρείται ο Νάσος Μπαζίνας με την ΚΑΕ να ανακοινώνει την απόκτησή του μέχρι το 2030. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο ΠΑΟΚ του Τέλη Μουστακίδη θα δαπανίσει συνολικά 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Συγκεκριμένα ο ΠΑΟΚ πλήρωσε 650.000 ευρώ για να αποκτήσει τα δικαιώματα του διεθνή γκάρτ του Νάσου Μπαζίνα από τον Προμηθέα, ενώ ο ίδιος παίχτης θα έχει να λάβει 850.000 ευρώ σε βάθος τετραετίας. Ο Νάσος Μπαζίνας θα γίνει ο τρίτος πατρινός παίχτης που θα φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Ο πρώτος ήταν ο Νίκος Βετούλας και ο δεύτερος ο Νίκος Τσιακμάς. Ο Νάσος Μπαζίνας που γεννήθηκε τον Οκτώβριο του 2003, αγωνίζεται στη θέση του playmaker, προέρχεται από τα τμήματα υποδομής του Προμηθέα, με τον οποίο κατέκτησε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων το 2019. Από τα 15 του συμμετείχε στις εκδηλώσεις της πρώτης ομάδας του Προμηθέα, έκανε ντεμπούτο στην Στοίχημαν GBL τη σεζόν 2019-2020. Έχει ήδη καταγράψει 120 συμμετοχές στο πρωτάθλημα και 55 ακόμη σε παιχνίδια στην Ευρώπη. Φέτος σε 23 αγώνες πρωταθλήματος με τον Προμηθέα είχε 7,1 πόντους, 2,3 rebound και 4,5 assist. Να πούμε ότι ο διεθνής γκάρ του Προμηθέα είχε μπει στο στόχαστρο της ομάδας του ΠΑΟΚ από τα μέσα της χρονιάς. Η μεταγραφή του ολοκληρώθηκε, ανακοινώθηκε χθες και επίσημα από τον δικέφαλο του Βορρά, και μιας και μιλάμε για τον Προμηθέα, να πούμε εν ώψη του Ευρωμπάσκετ Under 20, το οποίο θα φιλοξενηθεί στην Σλοβενία, κλήθηκαν από τον ομοσπονδιακό προπονητή Κώστα Παπαδόπουλο οι Γρηγόρης Πρέκας και ο Ιωάννης Κομιανίδης της θυγατρικής ομάδας του Προμηθέα 2014. Πάμε και στον Γκλαύκο Έσπερο, που έχει στραμμένο το βλέμμα του στην πρώτη αναμέτρηση με τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου αύριο στις 6 το απόγευμα στο νέο κλειστό γήπεδο του Αγίου Δημητρίου για την τελική φάση των play-off του πρωταθλήματος της Nation League στον δεύτερο όμιλο. Σήμερα θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία των πατρινών. Επικρατεί αισιοδοξία και πίστη για την νίκη που, αν έρθει, θα φέρει την ομάδα της Πάτρας κοντά στην άνοδο της Elite League. Το δεύτερο παιχνίδι έχει οριστεί για τις 20 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο κλειστό των Κρυώνητέων, ενώ αν χρειαστεί να γίνει ένα ακόμα παιχνίδι, αυτό θα γίνει στην έδρα του Κρόνου Αγίου Δημητρίου στις 23 Μαΐου.

0: Πάμε και στο ποδόσφαιρο. Ο Πανεγιάλιος κατέκτησε το φετινό τρόπαιο στον τελικό του κυπέλου Αχαΐας που έγινε την περασμένη Τετάρτη στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Επικράτησε τη Θιέλα Πατρών με 3-2. Αυτό ήταν το τέταρτο κύπελο της ιστορίας του Πανεγιάλιου. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο προπονητής, ο κύριος Φώντας Καζακόπουλος. Κύριε Καζακόπουλε, καλή σας μέρα και συγχαρητήρια για την κατάκτηση του κυπέλου.
1: Καλημέρα, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
0: Κλείνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, θα έλεγα, μια χρονιά που ο Πανεγιάλιος έδειξε πολύ καλό πρόσωπο και στην διάρκεια του πρωταθλήματος, στην τρίτη εθνική. Για λίγο δεν μπήκε στα μπαράζ. Πώς αποτιμάτε εσείς τη χρονιά, κύριε Καζακόπουλε?
1: Ναι, νομίζω ήταν μια πολύ επιτυχημένη χρονιά. Η στόχη ήταν διαφορετική στην αρχή, όπως είχαμε ξανασυζητήσει. Καταφέραμε να φτάσουμε μια ανάσα από τα μπαράζ ανόδου. Όμως αυτό δεν αναιρεί την προσπάθεια. Κάναμε μια προσπάθεια πολύ καλή και του χρόνου νομίζω ότι έχουν μπει βάση για να γίνει κάτι καλύτερο στην ομάδα που συμπληρώνει και 100 χρόνια. Επίσης πήραμε και το κύπελο που ήταν ένας από τους στόχους μας. Η ομάδα είχε 16 χρόνια να πάρει το κύπελο και νομίζω ότι μας αφήνει μια πολύ γλυκιά γεύση το τέλος της χρονιάς.
0: Με την παρουσία σας και το πρόσωπο που δείξατε σε αυτό το πρωτάθλημα, φέρατε και τον κόσμο κοντά στην ομάδα, κύριε Καζακόπουλε, γιατί κακά τα ψέματα τα τελευταία χρόνια υπήρχαν αρκετά προβλήματα στον Πανεγιάλιο. Φέτος από την αρχή μέχρι το τέλος ήταν μια πολύ ήρεμη χρονιά, έτσι, διοικητικά θα έλεγα.
1: Ναι, νομίζω ότι επειδή υπήρχε καλή συνεργασία μεταξύ της διοίκησης, της προπονητή και ποδοσφαιριστών, η χρονιά και τα αποτελεσμάτων εννοείται, όταν τα αποτελέσματα είναι θετικά, μια ομάδα λειτουργεί και καλύτερα και με αυτοπεποίθηση. Σίγουρα αυτό βοήθησε. Τώρα ο κόσμος στην αρχή δεν είχαμε πολύ λίγο κόσμο στο γήπεδο, αλλά μέρα με τη μέρα έβλεπε την προσπάθεια και εμπιστεύτηκε ξανά την ομάδα. Νομίζω αγαπώνει την ομάδα. Ο Πανεγιάλιος είναι κάτι πολύ σημαντικό εδώ στο Αίγιο. Και μέρα με τη μέρα, μετά εβδομάδα με τη εβδομάδα, ο κόσμος αυξανόταν με αποκορύφωμα το μάτι Ζακίνθο που είχε 3.000 κόσμο το γήπεδο. Και νομίζω ότι ο κόσμος πλέον βλέπει ότι με αυτή τη διοίκηση η ομάδα έχει μια σταθερότητα. Και τη νέα χρονιά, πιστεύω από την αρχή της χρονιάς, θα είναι κοντά στην ομάδα και να στηρίξουν τα 100 χρόνια και το στόχο που θα βάλει η ομάδα για την επόμενη μέρα.
0: Τώρα τελειώνετε τις προπονήσεις, θα συνεχίσετε, έχετε παραδώσει την έκθεσή σας στην διοίκηση. Τι γίνεται και με το μέλλον το δικό σας?
1: Χθες ήταν η τελευταία μέρα και αποχαιρετιστήκαμε. Τώρα τις επόμενες μέρες θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο, να του παραδώσω και εγώ την έκθεσή μου και να δούμε και το μέλλον της ομάδας. Αν με μένα ή χωρίς, ή πώς θα πορευτεί η ομάδα για τη νέα χρονιά, έτσι, είναι σημαντικό.
0: Υπάρχουν παίχτες που έχουν συμβόλαια που θα μείνουν από την περσινή χρονιά?
1: Συνήθως οι συμφωνίες είναι για ένα χρόνο στην Καμαρινική, δεν υπάρχουν συμβόλαια. Αλλά πολλά παιδιά είναι ικανά και αν η ομάδα έχει το στόχο του πρωταθλητισμού να ηγηθούν και η ομάδα μαζί με κάποιες προσθήκες κατά την προσωπική μου άποψη να καταφέρει αυτό το στόχο. Γιατί και φέτος έδειξε ότι έφτασε πολύ κοντά, τις έλειπαν ίσως μερικές πινελιές.
0: Εσείς θα θέλατε να μείνετε, να συνεχίσετε αυτό που ξεκινήσατε?
1: Σίγουρα με τον πρόεδρο και όλη τη διοίκηση έχω μια εξαιρετική συνεργασία. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να κάτσουμε σαν τραπέζι για να δούμε ποιο θα είναι η στόχη της ομάδας, αν είναι η ομάδα ικανοποιημένη, το ίδιο και εγώ, για τη νέα χρονιά και να συνεχίσουμε. Σίγουρα έχω περάσει καλά στον Πανεγιάλιο και μπερδεύτηκα με την ομάδα, έτσι, όπως και με τη διοίκηση που ήταν απέναντί μου σωστή και αναγνώρισαν ότι και εγώ έδωσα ό,τι καλύτερο μπορούσα στην ομάδα.
0: Κύριε Καζακόπουλε, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, εσείς δεν μπήκατε στα παράζ ανόδου. Αυτή τη στιγμή γίνεται μάχη, υπάρχει ακόμα μία αγωνιστική και όσον αφορά τις ομάδες που αντιμετωπίσατε στο δικό σας όμιλο. Ο Άρης Πετρούπολης έχει ένα προβάδισμα, ακολουθεί ο Πύργος με την Ζάκυνθο, εκκρεμεί βέβαια και η απόφαση το τι θα γίνει στο παιχνίδι που διακόπηκε λόγω επεισοδίων. Τι βλέπετε εσείς να γίνεται?
1: Σίγουρα,
0: όχι γιατί, για το παιχνίδι, για το ποιος θα πάρει την άνοδο στην Super League 2.
1: Ναι, η ομάδα που έχει πλεονέκτημα είναι ο Άρης Πετρούπολης, ξεκάθαρα. Τώρα για τις άλλες ομάδες δεν μπορώ να πούμε κάτι συγκεκριμένο, γιατί δεν έχει βγει απόφαση. Οπότε καλό θα ήταν οι ομάδες να ξέρουν την Κυριακή που θα παίξουν, γιατί αποτέλεσμα πηγαίνει κάθε μία. Από ό,τι είδα, η απόφαση θα βγει τη Δευτέρα, άρα είναι λίγο περίεργη η κατάσταση. Αν το πάμε βαθμολογικά αυτή τη στιγμή, το πλεονέκτημα το έχει ο Άρης Πετρούπολης. Οι άλλες ομάδες θα πρέπει και να μάθουν την απόφαση και να δούμε και την τελευταία αγωνιστική, γιατί είναι όλες πολύ κοντά, όπως βλέπετε, στη βαθμολογία.
0: Ωστόσο,
1: νομίζω ότι ο Άρης Πετρούπολης έχει εξασφαλίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την άνοδο. Οι άλλες τρεις ομάδες θα δούμε στην Κυριακή.
0: Βέβαια και ο Άρης Πετρούπολης την Κυριακή υποδέχεται τον Πύργο, που αν κερδίσει η ομάδα του Πύργου, άσχετα το τι θα γίνει στο τελευταίο παιχνίδι, δηλαδή αν κατοκυρωθεί το παιχνίδι υπέρ της Ζακύνθου, χάνει μόνο τους τρεις βαθμούς αν δεν πάρει και ποινή μείον ένα. Όλα είναι ρευστά.
1: Ναι, ναι. Δεν ξέρω με την ποινή τι γίνεται, δεν ξέρω αν θα αξιώνει την δικηγόρη καλύτερα. Τώρα αγωνιστικά όλες οι ομάδες έχουν πιθανότητες, γιατί μπορεί να βγει και τετραπλή ισοβαθμία. Απλά πρέπει να βγει απόφαση για να ξέρει και κάθε ομάδα πόσα γκολ θέλει και τι αποτέλεσμα θέλει στην ισοβαθμία, σε κάθε πιθανή ισοβαθμία. Έτσι.
0: Όσον αφορά για το χάρτη της τρίτης εθνικής, θα είναι περίπου οι ίδιοι όμιλοι του χρόνου.
1: Νομίζω ότι θα είναι πιο τοπική η όμιλη, ναι, για να μην επιβαρύνονται οι ομάδες. Θα είναι σαν την παλιά τρίτη εθνική, επειδή θα γίνουν πολλοί όμιλοι πια. Σίγουρα στο θέμα της ανόδου θα είναι η ίδια διαδικασία, όπως βλέπω, και θα είναι η ίδια δύσκολη διαδικασία, δηλαδή θα πηγαίνει στα παράς. Νομίζω στον υποβασμό ότι θα έχει περισσότερες ομάδες, ίσως είναι λίγο πιο βατό, αλλά και πάλι κάθε όμιλος θα έχει τη δυσκολία του όπως και φέτος.
0: Σίγουρα θα έχετε αντίπαλο την Παναχαϊκή και του χρόνου, ομάδες της Κορίνθου, πάλι.
1: Ναι.
0: Αλλά εκεί θα στραφεί δηλαδή ο όμιλος στον οποίο θα αντιμετωπίσετε. Κύριε Καζακόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να σας ευχηθώ καλό καλοκαίρι. Ελπίζω να παραμείνετε στην ομάδα του Αιγείου, να τα ξαναπούμε. Κάθε καλό σας εύχομαι.
1: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ, να είστε καλά, καλή συνέχεια στην εκπομπή σας και καλό καλοκαίρι.
0: Επίσης.
2: Γεια σας.

0: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: Eurovision 2026. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το μεγάλο τελικό το Σάββατο στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

στη μάχη για την δεύτερη θέση, η οποία θυμίζουμε οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι ήταν ανώτεροι στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης και βρήκαν τον γκολ που έκρινε και τον ντέρμπι στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου με τον Ροντινέη. Πλέον ο Ολυμπιακός στη τελευταία αγωνιστική αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ενώ ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο. Στην Τούμπα η ΑΕΚ παρά την κατάκτηση του πρωταθλήματος παρουσιάστηκε σοβαρή, προηγήθηκε με τον Γιώβιτς. Ο ΠΑΟΚ που καίγονταν για τους βαθμούς ισοφάρισε με τον Νεαρό Μύθου για το τελικό 1-1. Η ΑΕΚ που παραμένει αίτητη εδώ και 7 μήνες περίπου από τις 26 Οκτωβρίου δεν έχει χάσει σε όλα τα ντέρμπι. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να έχει χάσει το βαθμολογικό προβάδισμα συγκριτικά με τον Ολυμπιακό, αλλά παραμένει ζωντανός στη μάχη για την δεύτερη θέση. Η ομάδα του Ρασβάν Λουτσέσκου θέλει οπωσδήποτε νίκη στην Λεωφόρο απέναντι στον Παναθηναϊκό και παράλληλα θέλει να μην κερδίσει ο Ολυμπιακός στη Νέα Φιλαδέλφεια. Σε αυτή την περίπτωση θα πάρει το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League. Το παιχνίδι στη Λεωφόρο, θυμίζουμε, θα είναι και κλεισμένο των θυρών. Ένα παιχνίδι που θα είναι και το τελευταίο του Παναθηναϊκού στο γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης. Του χρόνου ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενηθεί στο Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας. Εκεί θα γίνουν όλες οι διοργανώσεις πριν την μόνιμη εγκατάσταση στο νέο γήπεδό του, στον Βοτανικό. Στις 7.30 λοιπόν, ΑΕΚ Ολυμπιακός στην Νέα Φιλαδέλφια και ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Η ΑΕΚ που θα γιορτάσει και την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος της ιστορίας της την Κυριακή. Μάλιστα η Κιτρινόμαυρη ΠΑΕ έδωσε στη δημοσιότητα και το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων. Από σήμερα σε 880 σημεία του Δήμου της Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας υπάρχουν αναφορές στα 14 πρωταθλήματα της ΑΕΚ με το σύνθημα «Υπομονή, επιμονή, πίστη και πάθος». Το Σάββατο στις 5.30 η ομάδα θα κάνει την τελευταία της προπόνηση που θα είναι ανοιχτή για τον κόσμο της ΑΕΚ. Την Κυριακή από τις 10 το πρωί ως τις 2 θα υπάρχει ειδικό σημείο για εθελοντική αιμοδοσία υπό την αιγίδα του Γενικού Νοσοκομείου Αλεξάνδρα. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν το βράδυ της Κυριακής μετά τον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Θα έχει τοποθετηθεί και γιγαντοοθόνη στην πλατεία του Αετού, η οποία θα μεταδίδει συνεχώς όλο το τελετουργικό μέχρι τα μεσάνυχτα. Και έτσι θα ολοκληρωθούν και τα play-off. Στα μεσοβδόμαδα για τις θέσεις 5 έως 8 ο Λεβαδιακός και ο Άρης πήραν νίκες. Οι Βιωτοί πέταχαν απίθανη ανατροπή απέναντι στον Όφη, σκοράροντας τρεις φορές στις καθυστερήσεις του αγώνα, ενώ οι Θεσσαλονικείς πέρασαν από το Πανθεσσαλικό και παρέμειναν σε ανωδική πορεία. Την Κυριακή στις 5 θα παίξουν Άρης Λεβαδιακός και την ίδια ώρα Όφη Βόλος. Για τα play-out έχουμε την 9η αγωνιστική, το Σάββατο 16 Μαΐου. Αστέρας Τρίπολης, Κηφισιά, ΑΕΛ Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός στις 7, κοινή ώρα έναρξης των παιχνιδιών, που θα κρίνουν κατά πολύ ποια ομάδα θα παραμείνει στην Super League και ποιες θα υποβαστούν στην Super League 2.

Αναφερθήκαμε και νωρίτερα στα μπάρας ανόδου στην Super League 2. Να πούμε ότι με ποινή μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών τιμωρήθηκε ο ΠΑΣ Πύργος για τη ρήψη μπουκαλιών στον αγώνα με τη Ζάκυνθο στο παιχνίδι της Κυριακής που έγινε στις 10 Μαΐου. Η απόφαση της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης Βίας επιβλήθηκε με βάση το φύλο αγώνος και είναι ανεξάρτητη σε σχέση με αυτή που θα κληθούν να εκδώσουν τα πειθαρχικά όργανα της ΕΠΟ. Την Τετάρτη για την πέμπτη αγωνιστική είχαμε Εθνικός Πειραιός ΠΑΣ Πύργος 2-0, Ζάκυνθος Άρης Πετρούπολης 1-1. Στην βαθμολογία ο Άρης Πετρούπολης είναι στους 8 βαθμούς, Ζάκυνθος, Εθνικός και ΠΑΣ Πύργος έχουν από 5. Έκρεμε είπαμε το παιχνίδι που διακόπηκε ανάμεσα στον ΠΑΣ Πύργος και την Ζάκυνθο. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 4, στην τελευταία και έκτη αγωνιστική, θα παίξουν Άρης Πετρούπολης ΠΑΣ Πύργος και Ζάκυνθος Εθνικός Πειραιός. Όσον αφορά την Παναχαϊκή, στην τελική ευθεία των συζητήσεων έχουν μπει οι διοικούντες της Ερασιτεχνικής με τους φερόμενους ενδιαφερόμενους που αναμένεται να πάρουν στα χέρια τους το management του ποδοσφαιρικού τμήματος. Σύμφωνα και με πληροφορίες της εφημερίδας Γνώμης, κατά τους ανθρώπους που χειρίζονται την υπόθεση όλα βαίνουν ομαλά, γίνονται οι απαραίτητες τελευταίες ζυμώσεις έτσι ώστε να είναι έτοιμοι προς τα τέλη του μήνα, αρχές Ιουνίου. Υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία και από τις δύο πλευρές. Έχουν και εκλογές οι παλέμαχοι την προσεχή Δευτέρα στις 6 το απόγευμα, οι οποίες θα γίνουν στα γραφεία της Ερασιτεχνικής. Και μιας και μιλάμε για την Παναχαϊκή, να πούμε ότι η μπασκετική Παναχαϊκή με τρομερή αντίδραση στην τελευταία περίοδο νίκησε τους Γαργαλιάνους στην Αγιά 73-69, έκανε το 2-2 στη σειρά των τελικών στα play-off της National League 2 και την ερχόμενη Κυριακή στην έδρα της Μεσσηνιακής ομάδας θα κριθεί ο πρωταθλητής που θα ανέβει απευθείας στην National League 1. Να πούμε ότι η Παναχαϊκή, παρότι κυνηγούσε από την αρχή ακόμα και δεψήφιες διαφορές, στην τελευταία περίοδο με κατάθεση ψυχής και πάθος έκανε την ολική ανατροπή. Μείωσε αρχικά σε 59-60 στο 32ο λεπτό και 65-67 στο 36ο. Με τρίποντο του Κανελάκη πέρασε μπροστά στο 37ο λεπτό 69-67. Από εκεί και μετά έγινε σκληρή μάχη, αλλά η Παναχαϊκή με την όθηση του κόσμου έφτασε στην νίκη και θα τα δώσει όλα για όλα την ερχόμενη Κυριακή.

0: Και ήρθε η ώρα να γνωρίσουμε ένα άθλημα που έχει μπει για τα καλά στην ζωή μας. Ένα άθλημα που συνδυάζει την άσκηση μαζί με την διασκέδαση. Και μιλάμε για το πάντελ που έχει τεράστια άνθηση, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως. Ένα άθλημα που έχει κερδίσει το κοινό για πολλούς λόγους. Αυτές τις ημέρες στα γήπεδα Τόφαλος στην Πάτρα θα διεξαχθεί το τουρνουά ανδρών γυναικών με τη συμμετοχή αθλητών από την Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Τάσο Ανδρικόπουλο, αθλητή και προπονητή του πάντελ. Κύριε Ανδρικόπουλε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Θα μας βοηθήσετε να γνωρίσουμε αυτό το άθλημα που όσο πάει έτσι και κερδίζει περισσότερο κόσμο.
1: Ναι, είναι γεγονός. Σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε να παρουσιάσουμε λίγο στο κοινό της Πάτρας ένα νέο άθλημα. Νέο, όχι τόσο στην Ελλάδα, καθώς τα τελευταία 3-4 χρόνια έχει μεγάλη ανάπτυξη. Στην Πάτρα υπάρχει πάλι αρκετό καιρό. Τώρα, φέτος, θα έλεγα με την δημιουργία και του δεύτερου κλαμπ της Πάτρας, του δικού μας, δόθηκε δυνατότητα σε περισσότερο κόσμο να το γνωρίσει. Είναι ένα άθλημα ρακέτας, μοιάζει με το τένις, μοιάζει με το σκουός. Η διαφορά του η μεγάλη είναι ότι μπορεί κάποιος χωρίς να έχει τεχνική κατάρτιση φοβερή να μπει μέσα στο γήπεδο και να διασκεδάσει με τους φίλους του. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι μόνο για διασκέδαση, έτσι. Αυτή τη στιγμή δημιουργείται μέσα από την ΕΦΟΑ, από την Ομοσπονδία και τιμήμα αθλητικό, έτσι ώστε να ενταχθούν σωματεία σε αυτά. Το σωματείο Πατραϊκός Όμιλος Δικοσφαίρησης είναι το τρίτο σωματείο της Ελλάδας που δημιουργήθηκε, mm-hmm. που σημαίνει ότι θα αποκτήσει και αγωνιστικό επίπεδο από εδώ και πέρα. Είχαμε συμμετοχή της Εθνικής Ομάδας πέρυσι στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες. Σιγά σιγά χτίζεται και πανελλήνιο πρωτάθλημα, χτίζεται και νέα σχολή προπονητών, καθώς όλοι οι προπονητές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο πάντελ είμαστε μόνο σεμιναριακοί, δηλαδή παρακολουθούμε κάποια σεμινάρια και μπορούμε να ασκήσουμε αυτή την, να διδάξουμε. Επίσημη σχολή δημιουργείται φέτος από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, στην οποία θα απονεμηθούν και πτυχία στους προπονητές για να μπορούν να το ασκήσουν πλέον το επάγγελμα και με την χρήση του πτυχίου τους. Δεν υπάρχει από τεφά κάποιος προπονητής πάντελ, mm-hmm. καθώς σας είπα είναι καινούργιο άθλημα στην Ελλάδα. Θα είναι και οι πρώτοι προπονητές που θα βγουν για το πάντελ. Ή αλλιώς η αλλοσφαίρις είναι η ελληνική μετάφραση του αθλήματος αυτού.
0: Γιατί υπάρχουν γυάλινοι τύχοι από, από τις δύο πλευρές του γηπέδου και στο πλάι υπάρχει δίχτυ, μπορείτε να μας το εξηγήσετε λίγο.
1: Ναι. Η περιγραφή του γηπέδου είναι, έχουμε ένα γήπεδο που μοιάζει με το γήπεδο του τένις, ένα στυλέ στη μέση. Συνήθως παίζεται, όχι συνήθως, το αθλητικό του κομμάτι παίζεται με τέσσερους παίχτες, θα μπορεί σε προπονητικό επίπεδο να παίζουν και δύο, αλλά σαν παιχνίδι, σαν άθλημα, παίζεται με τέσσερους παίχτες, δηλαδή σαν διπλό τένις. Άρα χωρίζουμε το γήπεδο στη μέση με το φιλέ. Πίσω όμως από τους παίχτες υπάρχουν σε σχήμα P τζάμια, τα οποία βοηθούν στο παιχνίδι. Τι θέλω να πω όταν λέω βοηθούν, συμπεριλαμβάνονται στο παιχνίδι. Αν η μπάλα δηλαδή χτυπήσει σε κάποια από τα τζάμια αυτά και πριν βρει δεύτερη φορά στο έδαφος, το παιχνίδι συνεχίζεται. Αυτό δίνει μεγαλύτερη διάρκεια στο παιχνίδι σε σύγκριση με το τένις, που σημαίνει ένας πόντος στο τένις, μόλις η μπάλα σε περάσει, τελείωσε. Στο πάντελ δεν ισχύει αυτό. Μπορεί η μπάλα να σκάσει κάτω, να σε περάσει και με οποιοδήποτε τρόπο να καταφέρει ο παίκτης να ξαναεπιστρέψει την μπάλα στο απέναντι τερέν και το παιχνίδι συνεχίζεται. Αυτή λοιπόν η διάρκεια είναι αυτό που τρελαίνει τους πάντες, ότι είναι τόσο, δημιουργεί ένα suspense, δημιουργεί μια ταχύτητα, μια έκρηξη, η οποία δεν τη συναντάμε στο τένις. Επίσης δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη τεχνική στο χτύπημα. Υπάρχει, αλλά δεν επιβάλλεται για να παίξεις. Mm-hmm. Μπορείς απλά να μπορείς να χτυπήσεις την μπάλα με τη ρακέτα και να τη στείλεις απέναντι. Στο τένις απαιτεί πολύ μεγάλη εξειδίκευση για να μπορέσεις να ανταποκριθείς και να συμμετέχει σε ένα παιχνίδι και σε έναν αγώνα τένις. Υπάρχει δηλαδή, είναι σαν κλουβί το υπόλοιπο γήπεδο, εκτός από τα τζάμια δηλαδή υπάρχουν και κάποια σύρματα τα οποία συνεχίζουν να κλείνουν. Δηλαδή το γήπεδο δεν συμμετέχουν στη διαδικασία του παιχνιδιού σε όλες τις φάσεις. Είναι λίγο πιο πολύπλοκο. Ας μην πούμε τώρα σε γενικές λεπτομέρειες. Η ουσία είναι αυτή που σας είπα, ότι δεν τελειώνει εύκολα ένας πόντος, καθώς χτυπώντας την μπάλα στα περιμετρικά σε άλλα κομμάτια του γηπέδου μπορεί να συνεχίσει ο παίκτης και να παίξει, ή ακόμα και έξω να βγει από το γήπεδο ο παίκτης. Αν παρακολουθήσετε κάποια έτσι πιο ανώτερα πρωταθλήματα ή κάποια επαγγελματικά παιχνίδια, θα δείτε ότι οι παίκτες μπορούν να βγουν ακόμα και έξω από το γήπεδο και να παίξουν την μπάλα, να την επαναφέρουν μέσα πριν να φτιάξει το έδαφος. Είναι αρκετά συναρπαστικό.
0: Και είναι για όλες τις ηλικίες, έτσι, και πιο πολύ και για παρέες.
1: Κοιτάξτε, οι ηλικίες, ναι, είναι για όλες τις ηλικίες και μπορούν να αναμειχθούν και οι ηλικίες. Μπορεί να παίξει ένα παιδάκι 7-8 χρονών με έναν άνθρωπο 50-60 χρονών. Δεν είναι ηλικιακό το άθλημα. Μπορεί να έρθει μια οικογένεια να παίξει πάντελο. Έχουμε αρκετές οικογένειες που έρχονται για να διασκεδάσουν. Είναι ένα άθλημα το οποίο, σας λέω, δεν απαιτεί ιδιαίτερη
0: τεχνική κατάρτιση
1: και τεχνική, οπότε μπορούν να το ακολουθήσουν όλοι. Σίγουρα, ναι, πείτε μου.
0: Ναι, δεν ξέρω αν τελειώσαμε με το πάντελ. Ήθελα να σας ρωτήσω και για το σκουός, το οποίο καλλιεργείται στο δικό σας κλαμπ. Και αυτό ένα καινούριο έτσι άθλημα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι το σκουός δεν είναι καινούριο άθλημα. Υπάρχει στην Ελλάδα πάρα πολλά χρόνια. Τα πρώτα γήπεδα, φανταστείτε, ήταν στον Όμιλο Αθηνών. Τα έφτιαξε ο βασιλιάς Κωνσταντίνος για να ασχολούνταν με το σκουός. Έχουν γίνει προσπάθειες κατά καιρούς να ανέβει, να βρούμε κάποιο έτσι, να πάμε λίγο σε ένα ψηλότερο σκαλοπάτι σαν Ελλάδα, σαν Ομοσπονδία. Και αυτό και το σκουός υπόκειται στην ΕΦΟΑ. Είναι δηλαδή μέσα στην
0: μόνο που το σκουός είναι Ολυμπιακό άθλημα πλέον, έτσι έχει μπει.
1: Ναι, έγινε Ολυμπιακό άθλημα. Αυτό είναι ένα πολύ θετικό, μια θετική εξέλιξη. Εμείς στην Πάτρα εδώ έχουμε τα τελευταία χρόνια αρκετό κόσμο. Έχουμε δύο πιστοποιημένους προπονητές μέσα της Γενικής Γραμματείας, εμένα και την κυρία Καρέτα τη Χαρά. Έχουμε ακαδημίες με παιδάκια και έχουμε και συμμετοχή σε όλες σχεδόν τις εθνικές ομάδες, που είναι πολύ σημαντικό για μας.
0: Με διακρίσεις, με αγώνες, με συμμετοχές σε
1: πανελλήνιες
0: αγώνες.
1: Διακρίσεις υπάρχουν, συμμετοχές σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα υπάρχουν, διακρίσεις δυστυχώς ακόμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχουμε, θέλει δουλειά. Αν φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε παίκτες που προπονούνται περίπου 18 ώρες την εβδομάδα και 19, οι αντίστοιχοι Ευρωπαίοι που ανταγωνιζόμαστε μπορεί να φτάνουν και τις 30 ώρες, τις διπλάσιες. Το κλαμπ πλέον δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά αυτά να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο και μέσω της προπόνησης του σκουός και έξω από αυτή, δηλαδή με γυμναστική, με ενδυνάμωση, έτσι ώστε και με συμμετοχή τους σε πανευρωπαϊκά open, για να μπορέσουν να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί. Γίνεται μια προσπάθεια. Το θέμα μας είναι όμως ότι πρέπει να προσελκύσουμε περισσότερα παιδιά. Φέτος έγινε μια προσπάθεια να γίνουν σχολικοί αγώνες, που ήταν πολύ σημαντικό να γίνουν. Δεν καταφέραμε, δυστυχώς, λόγω έλλειψης εγκαταστάσεων, να συγκεντρώσουμε τις περιφέρειες που ήταν απαραίτητες. Θέλω να πω δηλαδή ότι θα έπρεπε να συγκεντρωθούν, νομίζω, γύρω στις 16 περιφέρειες. Δεν καταφέραμε να το κάνουμε. Του χρόνου ευελπιστούμε ότι θα υπάρχουν περισσότερες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα για να μπορεί να γίνουν σχολικοί αγώνες που θα είναι το ένασμα να ασχοληθούν περισσότερα παιδιά με αυτό το άθλημα.
0: Κύριε Ανδρικόπουλε, πού μπορεί να σας βρει κάποιος εδώ στην Πάτρα?
1: Οι εγκαταστάσεις του Racket Fusion, οι οποίες φιλοξενούν και το Πατραϊκό Όμιλο Τυχοσφαίρησης, βρίσκονται στο Παμπελοποννησιακό στάδιο, δίπλα ακριβώς από το κολυμπητήριο Πεπανός και κάτω από το Beach Soccer. Πατρών Κλάους 91-93 είναι η διεύθυνση και Βενιζέλου. Είναι τα τρία γήπεδα πάντελ και τρία γήπεδα σκουός. Εκεί μπορούν όλοι να αυτούν να δοκιμάσουν και να δουν ποιο τους ταιριάζει καλύτερα για να ασχοληθούν. Και παιδιά και μεγάλοι.
0: Θα έρθουμε και εμείς να σας δούμε από κοντά. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτά που μας είπατε. Να γνωρίσαμε και το σκουός και το πάντελ. Ελπίζω να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και σας περιμένουμε να δοκιμάσετε και από κοντά.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Γεια σας.

Κλείνοντας να πούμε ότι η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ κατάφερε να παραμείνει στην πρώτη κατηγορία. Νίκησε για δεύτερη συνεχή φορά τον ναυτικό όμιλο Ρεθύμνου με 14-5 και πανηγύρισε την παραμονή της στην Water Polo League γυναικών. Τώρα η ομάδα του ΝΟΠ έκανε το 1-1 με την Ηλιούπολη, επικράτησε 14-10 στο κλειστό κολυμπητήριο Αντώνης Πεπανός, ισοφάρισε την σειρά και αύριο στις 8 στην Αθήνα θα προσπαθήσει να κάνει το 2-1 και να παραμείνει και αυτή στην πρώτη κατηγορία στο πόλο γυναικών. Εδώ κάπου ολοκληρώθηκε η εκπομπή Sports στις 11. Ευχαριστώ την Βάσο Κρεμίδα που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, την Κατερίνα Διαμολοντοπούλου που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, τον Γιώργο Κυριαζή για τις μουσικές επιλογές. Από την Ειρήνη Μαραγκούνα, έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας και καλό Σαββατοκυριακό.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, λίγο πριν αναχωρήσει από το Πεκίνο, προειδοποίησε ότι η υπομονή του με το Ιράν εξαντλείται και σημείωσε ότι συμφώνησε με τον Κινέζο πρόεδρο ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα και θα πρέπει να ανοίξει ξανά τα στενά του Ορμούζ. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων. Έχουμε διευθετήσει πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να λύσουν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως μεταδίδει το Reuters. Η Κίνα παρουσίασε τις βασικές θέσεις της για την κρίση στο Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι η σύγκρουση δεν θα έπρεπε να είχε συμβεί εξ αρχής και ότι έχει προκαλέσει σοβαρές απώλειες τόσο στον Ιρανικό λαό όσο και σε άλλες χώρες της περιοχής. Η πόρτα του διαλόγου με το Ιράν δεν πρέπει να ξανακλείσει, ανακοίνωσε το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Κινέζος πρόεδρος μίλησε για επίσκεψη ορόσημο και δήλωσε ότι δύο χώρες έχουν δημιουργήσει μια νέα διμερή σχέση επικοδομητική στρατηγική σταθερότητα. Ουάσιγκτον και Πεκίνο φαίνεται ότι εξασφάλισαν σημαντικά κέρδη σε διαφορετικά επίπεδα. Ο πρόεδρος της Κίνας εξέφρασε ενδιαφέρον για την αγορά περισσότερου αμερικανικού πετρελαίου για να μειώσει τη μελλοντική εξάρτηση της χώρας από τις μεταφορές ενέργειας που γίνονται μέσω των στενών του Ορμούζ. Αρχίζει το απόγευμα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Περίπου 3.000 σύνεδροι και 3.500 παρατηρητές θα δώσουν το παρόν στις εργασίες του τριημέρου συνεδρίου. Ιδιαίτερη αναφορά αναμένεται να κάνει ο Πρωθυπουργός στην ανάγκη συσπήρωσης και ενότητας στη σκιά της απουσίας του Κώστα Καραμανλή. Η Νέα Δημοκρατία είναι η πολιτική δύναμη που μπορεί να κουμπίσει πάνω τις ρεαλιστικά τις ελπίδες της. Η Ελλάδα, ανέφερε στο Earth News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστης Χατζηδάκης. Δεν διεκδικούμε ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής. Στόχος του συνεδρίου, πρόσθεσε, είναι να γίνει αποτίμηση της πορείας και η χάραξη της προοπτικής για το μέλλον με στόχο την Ελλάδα του 2030. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για το ακίνητο που η οικογένεια του Νίκου Ανδρουλάκη ενοικιάζει στην κτηματολόγιο ΑΕ. Μηντιακός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να οργανώσει την ηθική μου εξόντωση, κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής, σε συνέντευξή του στο Action 24. Μίλησε για συκοφαντία και ενορχιστρωμένη λασπολογία του Άδωρη Γεωργιάδη και της κυβέρνησης σε βάρος του. Ο Υπουργός Υγείας αμφισβήτησε τις αναλυτικές εξηγήσεις που έδωσε για το θέμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ψέμα του Ανδρουλάκη ότι εισπράττει 1.000 ευρώ το μήνα από το ακίνητο και ότι η ενοικίαση αποφασίστηκε επί Καραμανλή. Να δώσει το συμβόλαιο του 2004 που επικαλείται, κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Το συμβόλαιο το υπέγραψε το κτηματολόγιο τον Απρίλιο του 2010 και η επιτροπή που απέρριψε την φθηνότερη προσφορά έγινε τον Οκτώβριο του 2009. Καμία κυβέρνηση Καραμανλή, όπως λέει ψευδός, δεν ολοκλήρωσε τη διαδικασία, υποστήριξε ο κύριος Γεωργιάδης. Ο τίτλος που θεωρώ ότι μπαίνει στη συμπεριφορά του κύριου Ανδρουλάκη είναι «Όποιος σπέρνει ανέμους, θερίζει θύελες», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. «Δεν είμαστε ούτε δικαστές, ούτε εισαγγελείς. Αν υπάρχει ή όχι νομικό ή ποινικό θέμα ή οτιδήποτε ή κάτι παρεπόμενο, ας το ψάξει και ας το βρει η δικαιοσύνη». Πρωτογενές πλεόνασμα 5 δισεκατομμυρίων ευρώ εναντί στόχου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός κατά το τετράμινο Ιανουάριος-Απρίλιος 2026, ενώ τα φορολογικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 22,7 δισεκατομμύρια σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική στα νότια, τοπικά 6 μποφόρ, από 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: γλώσσα, πολιτισμός και μέσα μαζικής επικοινωνίας. Έναν πρωτοποριακό διεθνή θεσμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ακαδημαϊκοί, φοιτητές, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι χαρτογραφούν το μέλλον των ελληνικών στην Αυστραλία, 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο, υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

της γειτονιάς μας ο τρελός, όλα ανάποδα τα βλέπει μες του μυαλού του τον καθρέφτη, μες του μυαλού του τον καθρέφτη. Πάει στις κηδείες και γελάει στα γεννητούρια, πάει και κλαίει και όλα ανάποδα τα λέει, και όλα ανάποδα τα λέει. Στους πλούσιους τους αριστοκράτες δεν τους μιλά, με το έτσι θέλω, κι αλλού γυρνάει το κεφάλι, κι αλλού γυρνάει το κεφάλι. Όμως στους ταπεινούς διαβάτες τους βγάζει αμέσως το καπέλο, λες κι είναι άρχοντες μεγάλοι, λες κι είναι άρχοντες μεγάλοι. Θεέ μου,

Της γειτονιάς μες ο τρελός, όλα ανάποδα τα βλέπει. Μες στο μυαλού του τον καθρέφτη, μες στο μυαλού του τον καθρέφτη. Πάει στις κηδείες και γελάει, στα γεννητούρια πάει και κλαίει. Κι όλα ανάποδα τα λέει, κι όλα ανάποδα τα λέει. Από το φούρνο του τσαλίκι έκλεψε κάποιος ένα βράδυ ένα καρβέλι από το κοφίνι και μάρτυρα πάνε τον τρελό στη δίκη. Και τον ρωτούν ποιος είναι ο κλέφτης και αυτός το φούρναρι τους δείχνει. Θεέ μου!

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Eurovision 2026. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το μεγάλο τελικό το Σάββατο στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Τη μουσική επιλέγει για σας η Κωνσταντίνα Μάντζαρη.

0: τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Τη μουσική επιλέγει για σας η Κωνσταντίνα Μάντζαρη.

Το ρεφρέν είναι δικό σας. Από αυτό που θα πω δηλαδή. Στο διεθνές του μαγαζί. Στο διεθνές του μαγαζί πίναν παρέα δυο χαζί και λέγαν τα δικά τους. Λέγαν για τους πολιτικούς πως μοιάζουν σαν τους ποντικούς που τρώνε τα παιδιά τους. Στο διεθνές το μαγαζί μονολογούσαν οι χαζί για τη ζωή στο κρίμα. Πως είναι ντροπή όλου του κόσμου οι σοφοί να πουληθούν στο χρήμα.

στο διεθνές του μαγαζί γίνανε φέση οι χαζοί και λέγανε πως φτάνει, πως κάθε πόλεμο στη γη τον κάνουν οι λαθρέμποροι και οι βιομηχάνοι. Στο διεθνές το μαγαζί μιλούσαν οι δυο χαζοί για αγάπη και ειρήνη, κι όμως οι άσοφοι σοφοί αφήνουν νηστικούς στη γη και πάνε στη

Pedro Pistilli, la fleba más primera. Στο διεθνές του μαγαζί γελούσανε οι δυο χαζί, λέγανε αστεία. Λέγαν πως ψέμα αν θες να πεις, αν θέλεις να γελά κανείς, λέγε δημοκρατία. Στο διεθνές του μαγαζί, αφού τα ίδια νυχασί τα είπαν και ένα χέρι,

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 15 Μαΐου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Εντοπίστηκε σωρός στον ποταμό Λουδία και εκτιμάται πως ανήκει στον 54χρονο που έπεσε θύμα δολοφονίας και εγκαταλείφθηκε στα νερά του ποταμού. Τερματίζεται η λειτουργία του Αϊσαγίου Δημητρίου στη Κοζάνη στο πλαίσιο της απολιγνητοποίησης, αντιδράσεις και συγκεντρώσεις στη Δυτική Μακεδονία. Ξανά στους δρόμους οι αγρότες των Σερών δεν αποκλείουν να φτάσουν στο τελωνείο του Προμαχώνα οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στον κόμβο του Λευκώνα. Υπέρ της πενθήμερης εργασίας με 7 ώρη αποσχόληση τάχθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας σε εργαζόμενους φαρμακοβιομηχανίας στην Ξάνθη.

0: Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και σωρός εντοπίστηκε το πρωί και ανασύρθηκε κοντά στο σημείο όπου οι δύο κατηγορούμενοι ομολόγησαν ότι πέταξαν το περασμένο Σάββατο τον 54χρονο στα νερά του ποταμού Λουδία, στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης. Η σωρός μεταφέρεται στην ιατροδικαστική υπηρεσία προκειμένου να διαπιστωθεί αν τελικά ανήκει η σωρός στο άτυχο θύμα. Ο Τίμος Φακαλής είναι εκεί και αμέσως μετά θα συνδεθούμε με τον Κώστα Καντούρη που βρίσκεται στα δικαστήρια και απολογείται σήμερα ο δεύτερος κατηγορούμενος για τη δολοφονία. Τίμο, να ξεκινήσουμε με σένα. Καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι συναγερμός νωρίς το πρωί εδώ στο ποταμό Λουδία, όταν ψαράδες εντόπισαν στις όχθες του ποταμού ένα πτώμα. Άμεσα ειδοποίησαν τις αρχές και άνδρες της ομάδας όποια, αλλά και της δίκης οργανωμένου εγκλήματος έφτασαν στο σημείο, μπήκαν στη βάρκα μαζί με τους ψαράδες προκειμένου να δουν το σημείο που εντοπίστηκε η σωρός. Ξεκίνησε η επιχείρηση νωρίς το πρωί και μετά από 2,5 ώρες με τη βοήθεια και της ΕΜΑΚ έγινε η ανάσυρση του πτώματος και αυτή την ώρα μεταφέρεται στην ιατροδικαστική υπηρεσία. Σύμφωνα με πληροφορίες, σύμφωνα με τις αρχές, το πιθανότερο σενάριο έχει να κάνει, μάλλον πρόκειται για τον 54χρονο, ο οποίος δολοφονήθηκε το βράδυ του Σαββάτου, μετά από πυροβολισμό στο κεφάλι από τον 44χρονο. Αλλά αν δεν ταυτοποιηθεί από την ιατροδικαστική υπηρεσία, δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι γι' αυτό.
0: Έτσι ακριβώς, Τίμο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε απευθείας εμείς τώρα στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, στο δικαστικό Μέγαρο. Εκεί βρίσκεται ο Κώστας Καντούρης. Έχει οδηγηθεί σε απολογία ο βασικός κατηγορούμενος. Κώστα.
2: Βρίσκεται έξω από το γραφείο του 7ου τακτικού ανακριτή, το κατόφλι του οποίου αναμένεται να περάσει σε λίγα λεπτά. Πρόκειται για το βασικό κατηγορούμενο, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία το βράδυ του Σαββάτου, αφού πρώτα εξετάστηκε από αστυνομικούς του γραφείου ανθρωποκτονιών της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας. Ο 44χρονος έχει πει προανακριτικά ότι διαφωνούσε με το θύμα, θεωρώντας ότι το θύμα του είχε κλέψει έξι περιστέρια και ότι προηγουμένως μαζί με τον συγκατηγορούμενό του είχαν κάνει κρίση ναρκωτικών. Άλλωστε ο 44χρονος κατηγορούμενος έχει απασχολήσει τις αρχές πολλές φορές για υποθέσεις ναρκωτικών. Αυτό αναμένεται να επαναλάβει και σήμερα. Βέβαια περιμένουμε να δούμε πώς θα εξηγήσει ότι παρότι λέει ότι ήταν υπό την επίρρεια, πώς θα εξηγήσει τη μέθοδο που χρησιμοποίησε στη συνέχεια για να κρύψει το πτώμα του 54χρονου σε συνεργασία με τον συγκατηγορούμενό του, όπως δηλαδή να το δέσει με σίδερα και τούβλα, αλλά και να εξαφανίσει κάθε ίχνος πλένοντας με χλωρίνη όλο το σημείο όπου έγινε το έγκλημα. Θυμίζω ότι ο 43χρονος συγκατηγορούμενός του, ο 43χρονος που αντιμετωπίζει την κατηγορία της συνέργειας στην ανθρωποκτονία, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και οδηγήθηκε στις φυλακές μετά την απολογία του. Και αυτός επανέλαβε ότι ο λόγος της διαφωνίας ήταν τα περιστέρια, ωστόσο άφησε να εννοηθεί ότι δεν αποκλείεται να υπήρχε και κάποιος άλλος λόγος μεταξύ του φυσικού, του κατηγορούμενου φυσικού ακτουργού, του 44χρονου και του θύματος.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Οριστικό τέλος τώρα σε μια πορεία 42 ετών γράφεται για τον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, τον μεγαλύτερο και ιστορικότερο λιγνητικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, καθώς η ΔΕΗ προχωρά στον τερματισμό της λειτουργίας των μονάδων του στο πλαίσιο της απολιγνητοποίησης. Η εξέλιξη αυτή φυσικά προκαλεί έντονες αντιδράσεις στη Δυτική Μακεδονία, και όπου σήμερα εργαζόμενοι, φορείς, τοπική κοινωνία όλοι είναι ανάστατοι και είναι στους δρόμους. Η Αναστασία Παπαντώνη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης, θα μας πει περισσότερα για αυτή τη μαζική κινητοποίηση. Αναστασία.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Θα έλεγα ότι έδωσε στο στίγμα της επικαιρότητας σήμερα στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης, αφού τέλος για τον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου σηματοδότησε η σημερινή ημέρα μετά από μια πορεία 42 ετών. Σύμφωνα με το σχεδιασμό της ΔΕΗ, οι μονάδες του σταθμού δεν αποξηλώνονται άμεσα, αλλά θα παραμείνουν έως τον Μάρτιο του 2027 σε καθεστώς ψυχρής εφεδρείας, διατηρώντας τη δυνατότητα επανεργοποίησης σε περίπτωση ανάγκης για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Η εξέλιξη προκαλεί έντονες αντιδράσεις στη Δυτική Μακεδονία, με εργαζόμενους, συνδικάτα και αυτοδιοικητικούς φορείς να εκφράζουν ανησυχία για τις θέσεις εργασίας και το μέλλον της περιοχής στη μεταλλιγνητική εποχή. Το Συνδικάτο Σπάρτακο ζητά σαφέ σχέδιο μετάβασης, διασφάλιση της απασχόλησης και νέες επενδύσεις πριν ολοκληρωθεί η οριστική απόσυρση των λιγνητικών μονάδων. Να σημειώσουμε ότι από νωρίς το πρωί μέχρι τις 10 πραγματοποιήθηκε στάση εργασίας και διαμαρτυρία στην πύλη του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, συγκεντρώνοντας πάρα πολύ κόσμο. Να σημειώσουμε τώρα τέλος ότι υπάρχει και ανησυχία για την τηλεθέρμανση, καθώς και προβληματισμός, η οποία για δεκαετίες συνδεόταν άμεσα με τη λειτουργία του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου. Η ΔΕΗ εξετάζει εναλλακτικές λύσεις για τη συνέχιση της τροφοδοσίας του συστήματος μέσω νέων ενεργειακών υποδομών, μονάδων φυσικού αερίου και έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ωστόσο, οι τοπικοί φορείς ζητούν σαφή χρονοδιαγράμματα και εγγυήσεις για την απρόσκοπτη θέρμανση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αναστασία.

0: Η αποχώρηση τώρα της FedEx από το αεροδρόμιο Μακεδονία είναι ένα ακόμη ηχηρό καμπανάκι για τη συστηματική υποβάθμιση της Θεσσαλονίκης, είπε μιλώντας στον 102 FM της R3 ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Κυριάκος Μερελής. Όπως είπε, η Θεσσαλονίκη χάνει έναν ζωτικό κρίκο της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας και θα έχει επιπτώσεις. Ας τον ακούσουμε.
1: Για να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους και θα μιλήσω έξω από τα δόντια. Η αποχώρηση της FedEx από το αεροδρόμιο Μακεδονία δεν είναι απλώς μια επιχειρηματική απόφαση. Είναι ένα ακόμη ηχηρό καμπανάκι για τη συστηματική υποβάθμιση της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδος. Πληροφορηθήκαμε ότι από τις 31 Μαΐου ο εκτελονισμός των εμπορευμάτων μεταφέρεται στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Τακτικά, η Θεσσαλονίκη ουσιαστικά χάνει έναν ζωτικό κρίκο της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, σημαίνει πολλά πράγματα και θα έχει επιπτώσεις και για την τσέπη μας. Γιατί σημαίνει ότι θα υπάρχει λιγότερο εισόδημα για τους εκτελονιστές, καθώς όπως καταλαβαίνετε μειώνεται το εκτελονιστικό έργο, θα υπάρξουν αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων, καθώς θα αυξηθούν τα μεταφορικά έξοδα μεταφοράς από Αθήνα Θεσσαλονίκη, πλήγμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της Θεσσαλονίκης και της Βορείου Ελλάδος γενικότερα και το κυριότερο, αν θέλετε, η απώλεια θέσεων εργασίας. Η Θεσσαλονίκη δεν πρέπει να εμφανίζεται ως ο φτωχός συγγενής της χώρας μας. Θέλω να θυμίσω ότι το αφήγημα που καλλιεργήθηκε εδώ και δεκαετίες είναι ότι η Θεσσαλονίκη είναι η πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Με συγχωρείτε πολύ. Δεν ξέρω εγώ καμιά πρωτεύουσα Βαλκανίων που να αποχωρεί μια αεροπορική εταιρεία εν μία νυχτή που μεταφέρει ουσιαστικά περίπου 700.000 επισκέπτες τουρίστες στην ευρύτερη περιοχή της Βορείου Ελλάδος. Ούτε μια μεγάλη εταιρεία αεροπορική που διασυνδέει τη Θεσσαλονίκη ως εμπορικό προορισμό με άλλα κράτη του κόσμου.
0: Να πάμε τώρα στα αγροτικά ζητήματα, καθώς στους δρόμους βγήκαν ξανά οι αγρότες στις Σέρες και μάλιστα σε περίοδο σποράς, διαμαρτυρώμενοι ότι οι υποσχέσεις που είχαν πάρει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης υλοποιήθηκαν ελάχιστα έως και καθόλου μάλιστα. Οι αγρότες έχουν στόχο να φτάσουν μέχρι το τελωνείο του Προμαχώνα, ωστόσο όμως συνάντησαν τον φραγμό ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων που είχαν αναπτυχθεί στον κόμβο του Λευκώνα Σερών, όπου ήταν και το ραντεβού τους στο Λευκώνα των αγροτών. Βέβαια, για όλα αυτά θα έχουμε την ευκαιρία να ενημερωθούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, καθώς εκεί βρίσκεται ο συνάδελφος Βασίλης Αναστασιάδης από την ΕΡΤ Σερών και θα έχουμε επικοινωνία κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Τώρα στην Λέσβο, ωστόσο, όμως, οι βιολογικοί μελισσοκόμοι είναι απογοητευμένοι, καθώς περίμεναν να ξεκινήσουν μετά τους ελέγχους οι δράσεις βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας. Και ανταυτού, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε ακύρωση των δράσεων αυτών και πάγωμα νέων δράσεων βιολογικής παραγωγής μέχρι το 2027. Η Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο είναι μαζί μας. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι, και να θυμίσουμε ότι οι ανακοινώσεις αυτές προχτές του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης προέκυψαν μετά από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν τον τελευταίο χρόνο, όταν πέρυσι είχε διαπιστωθεί ότι για τις δράσεις βιολογικής μελισσοκομείας που θα δίνονταν 19 εκατομμύρια ευρώ σε βιολογικούς μελισσοκόμους, υποβλήθηκαν αιτήσεις ύψους 166 εκατομμυρίων ευρώ και έτσι πραγματοποιήθηκε έλεγχος τόσο στους συγκεκριμένους φορείς πιστοποίησης βιολογικής παραγωγής, αλλά και ένας δειγματοληπτικός έλεγχος σε μελισσοκόμους. Έτσι λοιπόν, ενώ πραγματοποιήθηκαν αυτοί οι έλεγχοι και περίμεναν οι μελισσοκόμοι ότι θα διαπιστώνονταν ποιοι είναι οι πραγματικοί μελισσοκόμοι, αυτοί που περίμεναν αυτά τα προγράμματα προκειμένου να κάνουν επενδύσεις στην παραγωγή τους.
0: Μάλιστα.
2: Αντίθετα, το Υπουργείο ανακοίνωσε ότι ακυρώνονται όλα τα βιολογικά προγράμματα μέχρι και το τέλος του 2027. Να σου πω ότι, όπως είπε στην ΕΡΤ Αιγαίου ο πρόεδρος του Συλλόγου Μελισσοκόμων της Λέσβου, πολλοί συνάδελφοί του τον ενημερώνουν ότι σταματούν τη μελισσοκομεία, είναι μη βιώσιμη πλέον, και τις επόμενες ημέρες οι πρόεδροι των μελισσοκομικών συλλόγων ανά την Ελλάδα θα συνεδριάσουν προκειμένου να αποφασίσουν πώς θα κινηθούν από εκεί και από εδώ και πέρα και τι θα διεκδικήσουν από το Υπουργείο. Είναι πολύ σημαντικό να στηριχθεί ο κλάδος, είπε ο κ. Καραγιάννης, για να ξέρει ο καταναλωτής τι τρώει και να μην έχουμε αθρώες εισαγωγές μελιού. Χαρακτήρισαν απαράδεκτη την διακοπή του προγράμματος αυτού μέχρι το 2027 και θα αποφασίσουν πώς θα ενεργήσουν στη συνέχεια.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Εν τω μεταξύ, κλείδωσε η συνάντηση μεταξύ των αγροτών της Λάρισσας και του νέου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Θα γίνει την Δευτέρα το μεσημέρι και θα θέσουν έτσι οι αγρότες επιτάπητο στα προβλήματα τα οποία τους απασχολούν. Στο μεταξύ σήμερα και εν ώψη της συνάντησης στην Αθήνα, η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λάρισα συγκαλεί στον πλατή κάμπο ευρεία σύσκεψη των αγροτικών συλλόγων προκειμένου και να καθορίσουν τη στάση τους. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισα είναι μαζί μας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Επιτάπητος θα θέσω στη συνάντηση της Δευτέρας το μεσημέρι στο Υπουργείο, στο νέο Υπουργείο του κ. Σκηνά, όλα τα θέματα που απασχολούν τους αγρότες βεβαίως και τις υποσχέσεις που δεν έχουν γίνει πράξη μέχρι στιγμής, όπως αναφέρουν η κυβέρνηση, όπως εξηγεί η διοίκηση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισα, ζει σε ένα παράλληλο σύμπαν και δεν έχει αποδώσει μέχρι στιγμής σε δεκάδες χιλιάδες παραγωγούς εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που τους χρωστάει και παραπέμπει την πληρωμή της πλειοψηφίας για το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου, χωρίς αυτό να είναι σίγουρο, βεβαίως, γιατί υπάρχει πικρή εμπειρία από το πολύ πρόσφατο παρελθόν και όλα αυτά βεβαίως συμβαίνουν τη στιγμή που το κόστος παραγωγής λόγω του πολέμου στον Περσικό κόλπο έχει εκτιναχθεί, αλλά και το κόστος καθημερινής διαβίωσης όχι μόνο για τους αγρότες αλλά και για την υπόλοιπη κοινωνία. Είμαστε απλήρωτοι, δεν μπορούμε να βάλουμε πετρέλαιο στα τρακτέρ να καλλιεργήσουμε και μας στέλνουν και μπιλετάκια για να επιστρέψουμε επιδοτήσεις που έχουμε λάβει χωρίς ωστόσο να ξέρουμε τι ισχύει και τι μπορεί να διασταυρωθεί για αυτά τα ποσά που καλούμαστε να επιστρέψουμε, αναφέρει η Ομοσπονδία, η οποία κάνει λόγο για ένα έργο που επαναλαμβάνεται. Δεν έχει γίνει αναφορά για το πώς θα δοθούν στους δικαιούχους 80 εκατομμύρια ευρώ για το βαμβάκι, το σιτάρι και 80 εκατομμύρια ευρώ για την κτηνοτροφία. Είναι υποσχέσεις που τουλάχιστον αυτά τα ποσά έχουν υπάρξει συνδεσμεύσεις από τις πολύμερες αγροτικές κινητοποίησεις. Τα μπλόκα που έγιναν δεν έχει γίνει το παραμικρό. Βεβαίως και όπως αντιλαμβάνεσαι, υπάρχει ένα άσχημο κλίμα στο Θεσσαλικό κάμπο, όχι μόνο στη Λάρισα, το οποίο βεβαίως θα εκτεθεί πιο αναλυτικά στη σύσκεψη που θα γίνει σήμερα στις 6 το απόγευμα στον Πλατή κάμπο, εκεί όπου καλούνται όλοι οι εκπρόσωποι των αγροτικών συλλόγων, οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι, να συναποφασίσουν βεβαίως για τα όσα θα ζητήσουν από τον Υπουργό Αγροτικής Αναπτύξης και Τροφίμων, τον κ. Σκηνά, την Δευτέρα το μεσημέρι.
0: Τώρα, Γιάννη, να σου πούμε και χρόνια πολλά, καθώς σήμερα η Λάρισα τιμά τη μνήμη του πολιούχου Αγίου της, του Αγίου Αχιλλείου. Ναι. Έτσι ακριβώς. Ναι, λαμπρές εκδηλώσεις.
3: Πήρε το σταυρό του Αγίου Αχιλλείου, τον έδωσε ο Μητροπολίτης Λάρισας και Τερνάβου, ο κ. Ζερόνιμος, στον διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τον κ. Νίκο Ζέρβα, λέγοντάς του, ο οποίος αν και μαθηματικός, όπως ανέφερε κατακτικά σε μια αποστροφή του λόγου του ο κ. Ιγνάτιος, αν και μαθηματικός φέρνει τα παιδιά πιο κοντά στο Θεό, γιατί όταν βλέπουν τα θέματα των μαθηματικών κάνουν το σταυρό τους. Αυτό είπε βεβαίως και το έδωσε και τον σταυρό του Αγίου Αχιλλείου. Έχουν μια πολύ καλή συνεργασία, όπως είπε και ο κ. Ζέρβας, με η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με την Μητρόπολη, Νεαρά Μητρόπολη Λάρισας και Τυρνάβου, σε θέματα που έχουν σχέση βεβαίως με την εκπαίδευση και γι' αυτό τιμήθηκε στο πλαίσιο των σημερινών εορταστικών εκδηλώσεων που συνεχίζονται και το απόγευμα με την παράκληση του Αγίου Αχιλλείου.
0: Μάλιστα, χρόνια πολλά στη Λάρισα λοιπόν. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε τώρα κλίμα. Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν το πρωί της Πέμπτης στα Ιωάννινα όταν αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών επιχείρησαν να ελέγξουν όχημα με πλαστές πινακίδες. Ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει και οδηγώντας επικίνδυνα ακόμη και στο αντίθετο ρεύμα μάλιστα, ενώ η καταδίωξη ολοκληρώθηκε στην περιοχή του Πάπιγκου με τη σύλληψή του και την κατάσχεση πολύ μεγάλης ποσότητας κάναβης. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Και Αλεξάνδρα, η ποσότητα, αν δεν κάνω λάθος, είναι περίπου στα 167 κιλά κάναβης.
4: Ναι. Και σημαντική είναι η ποσότητα των ναρκωτικών που εντόπισαν και κατέσχισαν αστυνομικοί του τμήματος δίωξης ναρκωτικών Ιωαννίνων, ύστερα από καταδίωξη που εξελίχθηκε το πρωί της Πέμπτης στην περιοχή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν κοντά στη διασταύρωση της εξοχής, όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να ελέγξουν το ταχύ αυτοκίνητο με πλαστές ουκρανικές πινακίδες. Ο 35χρονος οδηγός αλβανικής υπηκότητας ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς.
0: Αλεξάνδρα, δεν ξέρω αν με ακούς, αλλά αν μιλάς με hands free, καλό θα είναι να το βγάλεις για να σε ακούμε καλύτερα.
4: Ναι, δύο λεπτάκια. Το έχω βγάλει. Είμαι με ανοιχτή ακρόαση αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
4: Δεν ξέρω αν με ακούτε. Υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι στο σήμα μου. Είμαι με ανοιχτή ακρόαση.
0: Ωραία. Ναι. Ωραία. Αν είναι κλείσε την ακρόαση να μας ακούσει από το τηλέφωνο θα είναι ίσως, ναι, θα είναι ίσως χίλιες φορές καλύτερα. Μπορείς να συνεχίσεις.
4: Ο 36χρονος οδηγός, όπως είπα, αλβανικής υπηκότητας, ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει, πραγματοποιώντας επικίνδυνους αληθμούς και κινούμενους ακόμη μία φορά στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Ακολούθησε καταδίωξη περίπου μισή ώρα, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, έφτασε μέχρι την περιοχή του Πάπικου, όπου οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να κινητοποιήσουν το όχημα και να συλλάβουν τον οδηγό. Κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκαν στο εσωτερικό του αυτοκινήτου 28 συσκευασίες με ακατέργαστη κάναβης συνολικού βάρους 167 κιλών και 200 γραμμάρια. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι ο συνελευτής δεν διέθετε τα απαραίτητα έγγραφα νόμιμης παραμονής στη χώρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών, επικίνδυνη οδήγηση, πλαστογραφία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στην εισαγγελία πρωτοδικών Ιωαννίνων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Σε νοσοκομείο των Ιωαννίνων τώρα νοσηλεύεται 57χρονος, ο οποίος δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι χθες το πρωί από τη σύντροφό του. Την ίδια ώρα εξαρθρώθηκε από την αστυνομική διεύθυνση Κέρκυρας εγκληματική ομάδα που εξαπάτησε ηλικιωμένο, αποσπώντας του σημαντικό χρηματικό ποσό. Η Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα, καλώς μεσημέρι.
5: Πρόκειται για μια εξυχνίαση εγκλημάτων Κέρκυρας, προκειμένου να βρεθεί ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι απέσπασαν ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό από έναν 79χρονο πριν από μερικές μέρες. Πρόκειται για τρεις άνδρες ηλικίες 26, 29 και 32 ετών και μια 46χρονη γυναίκα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε τη δικογραφία για πάτη κατά συναυτουργία και συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα. Ως προς το χρονικότερο της υπόθεσης, προχθές ο 79χρονος συμμεταπός κατήγγειλε ότι άγνωστος τον κάλεσε στην οικία του, προσποιήθηκε ότι ήταν υπάλληλος του ΔΔΕ και τον έπεισε να παραδώσει σε κάποιο συνεργό του ένα χρηματικό ποσό της τάξης των 200.000 ευρώ, καθώς και ένα χρυσό δαχτυλίδι. Έγινε καταγγελία μετά από τον 79χρονο, μόλις κατάλαβα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Ακολούθησε αστυνομική έρευνα. Προέκυψε η εμπλοκή αυτών των τεσσάρων κατηγορουμένων. Εξακριβώθηκε ο τρόπος δράσης της εγκληματικής ομάδας. Και μάλιστα οι άνθρωποι αυτοί που συνελήφθησαν, οι δράσεις οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και ερευνάται τώρα και μια τυχόν εμπλοκή του σε παρόμοιες άλλες υποθέσεις. Ενώ να πούμε ότι είχαμε και ένα άλλο σοβαρό περιστατικό με μια 54χρονη γυναίκα, η οποία τραυμάτισε τον 57χρονο σύντροφό της με μαχαίρι. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία, οδηγείται την Δευτέρα στον ανακριτή, ενώ ο άνδρας νοσηλεύεται εκτός κινδύνου σε νοσοκομείο των Ιωαννίνων.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνα, και να πάμε εμείς και πάλι στον αγροτικό χώρο, καθώς όπως είπαμε, οι αγρότες των Σερών βγήκαν ξανά στους δρόμους. Ο Βασίλης Αναστασιάδης βρίσκεται εκεί και θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Σερών. Βασίλη, οι αγρότες τελικά μπόρεσαν, έφτασαν στο τελωνείο του Προμαχών να έχουν σκοπό να φτάσουν εκεί? Τι ακριβώς γίνεται?
6: Το τελωνείο του Προμαχών με γιώτα εκεί. 10 η ώρα έδωσαν το ραντεβού στη διασταύρωση του Λευκώνα. Εκεί συμβολικά εμφανίστηκαν 7 τρακτέρ και αγρότες. Οι αστυνομικοί είχαν δημιουργήσει ένα φραγμό από κλούβες της αστυνομίας και γερανούς και αστυνομικά αυτοκίνητα. Τους είπαν ότι δεν θα επιτρέψουν τα τρακτέρ να πλησιάσουν τον Προμαχώνα. Τους είπαν ότι απαγορεύεται να πάρουν το τρακτέρ. Άλλωστε υπήρχε χθες και η ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ερών ότι έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας από τον κόμβο του Λευκώνα, τη διασταύρωση του Λευκώνα, ως τη διασταύρωση του Χριστός. Οι αγρότες προσπάθησαν από άλλους δρόμους να βρουν διέξοδο και να βγουν προς το δρόμο προς τον Προμαχώνα. Τελικά δεν το κατάφεραν, γιατί υπάρχει ακόμα ισχυρή αστυνομική δύναμη. Στη συνέχεια έκλεισαν συμβολικά για μισή ώρα την Εθνική Οδό Σερών Θεσσαλονίκη στο ύψος του Λευκώνα και είπαν στους αστυνομικούς ότι εμείς θέλουμε να κάνουμε μια ειδική διαμαρτυρία. Ξεκίνησαν με γιοταχή, έφτασαν εδώ με τα γιοταχή. Πριν από λίγο είχαν μια συνάντηση με τους επικεφαλείς της αστυνομίας και είπαν ότι εμείς θέλουμε να προχωρήσουμε στον συμβολικό αποκλεισμό του Προμαχώνα έστω και για μία ώρα, για να αναδείξουμε το πρόβλημα. Η αστυνομία τους ξεκαθάρισε. Υπάρχει ισχυρή αστυνομική δύναμη εδώ στον Προμαχώνα. Από ό,τι βλέπω είναι πάνω από 7 οι κλουμπ της αστυνομίας, 2 γερανοί, δυνάμεις των ΜΑΤ. Υπάρχουν πάρα πολλοί αστυνομικοί. Είναι πολλαπλάσιοι, θα λέγαμε, των αγροτών που έχουν βρεθεί στον Προμαχώνα. Τους είπαν λοιπόν ότι έχει ενημερωθεί ήδη εισαγγελέας. Εμείς δεν μπορούμε να σας επιτρέψουμε να αποκλείσετε τον Προμαχώνα. Δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Δεν μπορούμε να σας αφήσουμε να αποκλείσετε τον Προμαχώνα. Και τώρα συνεδριάζουν οι αγρότες για να δούμε τι θα κάνουν. Μάλιστα. Έχουν πάρει ήδη τη θέση τους οι αστυνομικοί. Δεν ξέρω τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Δηλαδή, αν οι αγρότες που έχουν έρθει εδώ θα αποχωρήσουν ή αν θα προσπαθήσουν να κλείσουν εδώ τον προμαχώνα έστω για κάποια λεπτά, αλλά σίγουρα θα έρθουν απέναντι από τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που είναι αποφασισμένες να μην το επιτρέψουν αυτό. Άρα περιμένουμε να δούμε
0: να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί. Έτσι ακριβώς, να δούμε, να δούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Και να πάμε στη Ζάκυνθο τώρα. Καθώς νεκρή βρέθηκε σε πισίνα 66χρονη Βρετανίδα τουρίστρια στο κέρι Ζακύνθου. Ο Σάκης Νέγκας μαζί μας. Σάκη.
7: Ναι, καλό μεσημέρι για μια δυσάρεστη είδηση από τη Ζάκυνθο. Νεκρή λοιπόν βρέθηκε εχθές το απόγευμα μια γυναίκα 66 ετών βρετανικής υπηκότητας σε πισίνα ενοικιαζόμενης βίλας στην περιοχή του Μαλαθία στο κερί Ζακύνθου, σύμφωνα με αποκλειστική ενημέρωση της ΕΡΤ Ζακύνθου. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του σταθμού, τη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της βρήκε ο σύντροφός της. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο και του ΕΚΑΒ και η αστυνομία. Παρά το γεγονός ότι της έγινε κάρπα στην αρχή από άτομα που γνώρισε τη διαδικασία και στη συνέχεια από τους διασώστες στο ασθενοφόρο, δεν επανήλθε και λίγο μετά τις 4.30 το απόγευμα διακομίστηκε χωρίς σφιγμούς στο νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου και διαπιστώθηκε λίγο πριν τις 5 το απόγευμα ο θάνατός της. Μάλιστα, βάσει των ίδιων πληροφοριών, η γυναίκα αρχικά δηλώθηκε ως αγνώστος στοιχείων, καθώς με την αναστάτωση που υπήρξε δεν προσκομίστηκε το διαβατήριό της, ενώ ο σύντροφός της, επίσης βρετανικής υπηκότητας, παρέμεινε αρχικά στη βίλα λόγω της παρουσίας των αστυνομικών που ερευνούν την υπόθεση. Το ζευγάρι των Βρετανών έκανε διακοπές στη Ζάκυνθο και σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα, η 66χρονη Βρετανίδα, είχε καταναλώσει αλκοόλ.
0: Μάλιστα.
7: Με κάθε επιφύλαξη αυτή η πληροφορία. Για το περιστατικό είναι σε εξέλιξη προανάκριση και δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί αν ο θάνατός της οφείλεται σε πνιγμό ή σε παθολογικά αίτια, κάτι που θα διαπιστωθεί στην νεκρόψια νεκροτομή.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα θα μεταφερθούμε εστονοητικά αλλά και τηλεφωνικά στο όμορφο νησί της Νησίρου και στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Δήμαρχο Νησίρου, Χριστοφή Κορονέο. Κύριε Κορονέο, καλώς σας μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι από Νησίρου.
0: Θα μιλήσουμε για ένα θέμα. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δεν πηγαίνουν συνήθως σε μικρά νησιά ή σε τουριστικές περιοχές, διότι αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα στο να βρουν στέγη, αλλά και οικονομικά είναι δύσκολα για αυτούς. Εσείς ως Δήμος έχετε πάρει μια απόφαση και έχετε ήδη ένα επίδομα σίτησης και στέγασης για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, έτσι δεν είναι?
8: Έτσι ακριβώς είναι.
0: Πείτε μας λίγο για αυτή την απόφασή σας και για το ποσό και αν έχει ήδη καταβληθεί.
8: Κοιτάξτε, εμείς είχαμε πάρει μια απόφαση να δίνουμε σε κάθε αναπληρωτή καθηγητή ή δάσκαλο 200 ευρώ το μήνα. Έχουν καταβληθεί σε όλους από τον Νοέμβριο μέχρι τον Απρίλιο. Οπότε περίπου είναι γύρω στα 1.200 ευρώ. Έχουν επίσης τους λογαριασμούς στην τράπεζα. Αυτό είναι μια... Δεν νομίζουμε ότι λύνει το πρόβλημα των εκπαιδευτικών που έρχονται στο νησί μας. Είναι μια βοήθεια που πιστεύω είναι, είναι προς αυτούς μια... Μια βοήθεια που
0: είναι μια βοήθεια, έτσι ακριβώς.
8: Θα σας ρωτήσουμε όσο μπορούμε και θα σας βοηθήσουμε. Και αυτό το κάνω όπως ανέφερα και στο δελτίο τύπου. Η παιδεία δεν είναι υπηρεσία, είναι υπόθεση ζωή για μας. Και αυτοί οι άνθρωποι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Έρχονται σε ένα νησί όπου είναι δύσκολο να βρουν, όπως είπατε, χώρο να μην διαμέρισμα, να μην είναι όλα ακριβά. Οπότε αυτά τα 200 ευρώ προσπαθούμε με κάθε τρόπο να τους βοηθήσουμε στις ανάγκες που έχουν κάθε μήνα.
0: Εσείς παράλληλα φαντάζομαι ζητάτε και από την πολιτεία να δοθούν πιο μόνιμες λύσεις για τέτοιες περιπτώσεις, έτσι δεν είναι? Και δεν είναι μονάχα οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, είναι ακόμη και οι γιατροί που έρχονται, νοσηλευτές, πυροσβέστες, αυτοί, τέλος πάντων αυτοί οι οποίοι μετακινούνται ουσιαστικά από άλλες περιοχές προς το νησί σας για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
8: Κοιτάξτε, εμείς αυτό που ζητάμε είναι να υπάρχει μια μόνιμη στεγαστική πολιτική για τους εκπαιδευτικούς των ακροτικών νησιών, να υπάρχει μια αύξηση του επιδόματος δεσμενών συνθήκων, το οποίο τώρα είναι γύρω στα 100 ευρώ, και αν μπορεί να γίνει μετατροπή του εποχιακού επιδόματος σε μόνιμη ρύθμιση. Αυτό ζητάμε από την πολιτεία. Διότι τους δασκάλους τους χρειαζόμαστε. Mm-hmm. Αποτελούν μέρος της κοινωνίας μας, είναι μέρος της κάθε οικογένειας, διότι βοηθούν τα παιδιά. Χωρίς αυτούς θα έχουμε πρόβλημα στα σχολεία μας. Δεν θα λειτουργούσε κανονικά. Θα έχουν όλες τις δασκαλίες στα παιδιά μας. Και κοιτάξτε, εμείς κάθε χρόνο, όλοι οι γονείς, κάθε χρόνο αγωνίουν εάν θα έχουμε αρκετούς καθηγητές εδώ, αρκετούς δασκάλους, mm-hmm. αρκετούς φιλόλογους, αρκετούς μαθηματικούς. Οπότε είναι μια μεγάλη αγωνία για μας.
0: Έτσι, ναι.
8: Εμείς από το Δήμο προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε να τους βοηθήσουμε.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Κοροναίο, και να παραμείνουμε εμείς σε αυτό το ζήτημα, καθώς θα καταλάβετε γιατί. Με απόλυτη προτεραιότητα θα αξιολογηθούν οι διεκδικήσεις της Τίνου για την επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάζονται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με τον Δήμαρχο του νησιού, μετά την συνάντηση που πραγματοποίησε με τον Υπουργό Υγείας, όπως είπε ο Δήμαρχος της Τίνου. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί η εξέλιξη ήρθε μετά την άρνηση του Γενικού Γιατρού, που είχε επιλεγεί από το Υπουργείο Υγείας, να αποδεχτεί το διορισμό του στο Κέντρο Υγείας του νησιού. Η Λίνα Θεολογίτου θα μας πει περισσότερα από την έρθει στις Κυκλάδες. Λίνα.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, δεν αποδέχτηκε τελικά το διορισμό του Γενικού Ιατρός που είχε επιλεγεί από την προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας για να καλύψει μόνιμη θέση στο Κέντρο Υγείας της Τίνου. Η αρνητική αυτή εξέλιξη, η οποία ανατρέπει τον σχεδιασμό για τη στελέχωση του Κέντρου Υγείας και καθιστά την κατάσταση πλέον οριακή, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Δήμος Τίνου, έφερε την άμεση αντίδραση του Δημάρχου Παναγιώτη Κλοντηρά, ο οποίος βρισκόταν στην Αθήνα όταν έμαθε για την εξέλιξη αυτή και συναντήθηκε εκτάκτως με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Ο Δήμαρχος, σύμφωνα με την αναγέννηση του Δήμου, προσήλθε στο Υπουργείο με το ομόφωνο ψήφισμα αναχείρας. Να θυμίσουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχε πραγματοποιηθεί η έκτακτη ειδική συνεδρία στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου ψηφίστηκαν ομόφωνα τα αιτήματα του Δήμου για τη στελέχωση, την επαρκή στελέχωση του Κέντρου Υγείας. Συνεχίζουμε λοιπόν με αυτό που αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου, ότι προσήλθε στο Υπουργείο ο Δήμαρχος με το ομόφωνο ψήφισμα, καθιστώντας σαφές ότι η απώλεια της θέσης του ιατρού δεν αφήνει άλλα περιθώρια και απαιτείται λύση εδώ και τώρα, ενώ υπογράμμισε ότι ο Δήμος έχει εξαντλήσει κάθε δικό του περιθώριο με τη θέσπιση επιδομάτων και τη δρομολόγηση μόνιμης στέγασης. Πλέον η πολιτεία οφείλει να δώσει οριστική διέξοδο, αναφέρει ο Δήμαρχος Τίνου, ο οποίος γνωστοποίησε ότι ως αποτέλεσμα της πίεσης που άσκησε στον Υπουργό, ο κ. Γεωργιάδης επικοινώνησε με τον διοικητή της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας, τον κ. Ροϊλό, δεσμευόμενος ότι οι διεκδικήσεις του νησιού αξιολογούνται με απόλυτη προτεραιότητα και ότι θα υπάρξουν άμεσες ανακοινώσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ούτε η Ελλάδα ούτε η Βουλγαρία έχουν μέχρι σήμερα κοινοποιήσει επίσημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οποιαδήποτε πρόβλημα ή διαφωνία σχετικά με τη διαχείριση των υδάτων του ποταμού Άρδα, υπογραμμίζει η Κομισιόν σε απάντηση ερώτησης του Ευρωβουλευτή του Πασόκ Σάκη Αρναούτογλου σχετικά με τη διακρατική συμφωνία για τα νερά του ποταμού Άρδα, επισημένοντας μάλιστα πως όφυλαν να υποβάλουν τα προσχέδια σε δημόσια διαβούλευση. Να πάμε στην Ερτορεστιάδας και στο Βασίλη Πρεμίδη. Βασίλη.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ένα θέμα το οποίο αναδείξαμε και το προηγούμενο διάστημα, Βίκη, και αφορά την παροχή ποσοτήτων νερού από τη Βουλγαρία προς την Ελλάδα μέσω του ποταμού Άρδα για την άρδεση 230 περίπου χιλιάδων στρεμμάτων στην περιοχή Τριγώνου του Δήμου Ρεστιάδας. Μετά το καλοκαίρι του 2024, που έληξε η 60ετή συμφωνία, υπήρξαν προβλήματα στη ροή των υδάτων και έκδηλη αγωνία των αγροτών της περιοχής για τις καλλιέργειές τους, που ζητούν πολυετή διακρατική συμφωνία για τα νερά του Άρδα. Μέχρι στιγμής αυτό που υπάρχει φέτος είναι μια ενδιάμεση συμφωνία που υπογράφηκε στις αρχές Μαρτίου μεταξύ όμως της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και της βουλγαρικής εταιρείας που διαχειρίζεται τα φράγματα, σχετικά με την παροχή, αποθήκευση και διαχείριση των ποσοτήτων υδάτων μέσω του συστήματος του ποταμού Άρδα. Τώρα, ο κύριος Αρναούτογλου, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κατέθεσε ερώτηση που αφορούσε τη διασυνοριακή διαχείριση των υδάτων του ποταμού Άρδα. Και τι του απάντησε η Επίτροπος Περιβάλλοντος, όπου σημείωνε ότι θα πρέπει τα κράτη-μέλη να μοιράζονται διασυνοριακές λεκάνες απορροής και υποχρεούνται βάσει της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα να διασφαλίζουν συντονισμό, επαρκή ροή γλυκού νερού και ανταλλαγή πληροφοριών για έργα και χρήσεις που έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις. Ωστόσο, όπως αναφέρει και ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην απάντηση, η Κομισιόν αποκαλύπτει ότι ούτε η Ελλάδα ούτε η Βουλγαρία έχουν μέχρι σήμερα κοινοποιήσει επίσημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οποιοδήποτε πρόβλημα ή διαφωνία σχετικά με τη διαχείριση των υδάτων του Άρδα, όπως προβλέπει το άρθρο 12 της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Και μάλιστα ο κ. Αρναούτογλου θεωρεί ότι η απάντηση αυτή εκθέτει την ελληνική κυβέρνηση. Υπογραμμίζει επίσης ότι σε δήλωση που έκανε ότι το νερό είναι ζήτημα επιβίωσης για τον πρωτογενή τομέα, για τον Εύρο, και η κυβέρνηση όφιλε εδώ και καιρό να έχει διασφαλίσει μια σαφή, διαφανή και νομικά δεσμευτική συμφωνία με τη Βουλγαρία. Μάλιστα. Αντί γι' αυτό, άφησε τους αγρότες να ζουν με την ανασφάλεια και την αγωνία της επόμενης αρδευτικής περίοδου, καταλήγει ο Ευρωβουλευτής.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.
11: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και πλαφών τώρα στους ημερήσιους τουρίστες κουραζιέρας στη Σαντορίνη επιβάλλεται πλέον φέτος. Έχουμε μαζί μας τον Δήμαρχο Θύρας, τον κύριο Νίκο Ζόρζο. Κύριε Ζόρζο, καλό σας μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι.
0: Θα ήθελα να μας πείτε λίγο για αυτή την απόφασή σας να επιβάλλετε αυτό το πλαφόν. Με ποιο σκεπτικό, για πόσους τουρίστες μιλάμε ημερησίως επιτρέπεται πλέον από τους επισκέπτες κουραζιέρας?
12: Για 8.000 επισκέπτες κάθε μέρα. Mm-hmm. Αυτό ξεκίνησε την περίοδο 14-15 κάπου εκεί με μια συνεργασία που είχαμε με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ώστε να καθοριστεί ο αριθμός των επιβατών κουραζιέρας που θα μπορούσαν ευκαιρώς να εξυπηρετηθούν κάθε μέρα στο νησί. Ορίστηκε ο αριθμός των 8.000 ευρώ. Στη συνέχεια κάναμε μπέρχα location, έτσι ώστε η κατανομή των αφήξεων του κουραζιεροπλοίου μέσα στην εβδομάδα να είναι τέτοια, ούτως ώστε να μπορεί η Σαντορίνη να δέχεται σε ετήσια βάση περίπου τον ίδιο αριθμό επισκεπτών από την κουραζιέρα, αλλά κατανεμημένους εις τρόπον ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στο νησί. Αυτό ετέθησε εφαρμογή πιλωτική το 18. Μεσολάβησε μια άλλη δημοτική αρχή η οποία κατήργησε αυτόν τον περιορισμό. Και τώρα από πέρσι λειτουργεί κανονικά και πολύ ευεργετικά για το νησί και νομίζω ότι πλέον ικανοποιεί όλους και την εμπειρία των επισκεπτών στο νησί μας.
0: Αυτό βέβαια λειτουργεί, να υποθέσω, και προς όφελος των επισκεπτών της κουραζιέρας. Διότι εδώ πέρα μιλάμε για υπερτουρισμό. Η Σαντορίνη είναι γνωστή άλλωστε.
12: Εμείς λέμε δεν θέλουμε να φτάσουμε στο σημείο του υπερτουρισμού, εις τρόπον ώστε να αντιδρά δηλαδή η κοινωνία για τις συνθήκες ζωής, να δημιουργούνται προβλήματα τέτοια. Έχουμε σημάδια μεν, αλλά δεν έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε ότι έχουμε αυτά που ορίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός του Τουρισμού ως υπερτουρισμό.
0: Τώρα, όσον αφορά στο κομμάτι της εξυπηρέτησης, φαντάζομαι ότι οι 8.000 ημερήσιοι επισκέπτες κουραζιέρες μαζί με τους ήδη υπάρχοντες τουρίστες στη Σαντορίνη δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Τώρα, από άποψη υποδομών...
12: Θα σας πω, ότι και στο Τελεφερίκ έχει από... Φέτος λειτουργεί μια αίθουσα με κλιματισμό που μπορεί να υποδεχτεί γύρω στα 600 άτομα. Αν φανταστείτε ότι τελεφερήκη σε μια ώρα μπορεί να ανεβάσει και να κατεβάσει 680 άτομα, 600 άτομα μπορεί να είναι σε στεγασμένο χώρο.
0: Τώρα, από άποψη υποδομών, το τι μπορείτε να κάνετε εσείς ως Δήμος, υπάρχουν πράγματα ή που πρέπει να γίνουν ακόμη?
12: Βεβαίως υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνουν σε πολλούς τομείς. Χρειάζεται.

0: με ένα λογικό τρόπο και αποδεικνύοντας την ανάγκη γίνονται.
1: Μάλιστα. Κύριε Ζόρζο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Προς το παρόν θα έχουμε την ευκαιρία βέβαια άλλωστε να τα ξαναπούμε και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Καλή συνέχεια, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
1: Τώρα, υπέρ της πενθήμερης εργασίας με 7 ώρη απασχόληση, τάχθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας σε εργαζόμενους φαρμακοβιομηχανία στην Ξάνθη. Η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής θα μας πει περισσότερα για το πρόγραμμα του κύριου Κουτσούμπα. Βασιλική, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πώς να προσγειωθείς από τη Σαντορίνη?
1: Στην Κομωτινή.
2: Στην φαρμακοβιομηχανία, έτσι ακριβώς. Στη ΣΑΠΕ, στον ομό της Ροδόπης, στο Δήμο Μαρονίας Σαπών. Λοιπόν, επίσκεψη στην Pharmacen πραγματοποίησε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος πραγματοποιεί έτσι μια περιοδία στη Θράκη. Το απόγευμα θα είναι και στο 4ο συνέδριο των Σαρακατσάνων στην Αλεξανδρούπολη, θα κάνει και εκεί μια τοποθέτηση. Πέρασε λοιπόν, έκανε ένα. Δεν είναι η πρώτη φορά, έχει ξανάρθει ο κύριος Κουτσούμπας στις ΣΑΠΕΣ και στη συγκεκριμένη φαρμακοβιομηχανία. Ο κύριος Κουτσούμπας κάλεσε τους εργαζόμενους να είναι οργανωμένοι στο σωματείο τους και να είναι ενωμένοι. Τους κάλεσε να μην υποκύπτουν στη σκόπιμη επιλογή της εργοδοσίας του Διέρη και Βασίλευε. Και όπως είπε, το ΚΚΕ ενισχύει την προσπάθεια για υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης για τους εργαζόμενους. Και να μην ξεχνάμε ότι είναι ένας δύσκολος πραγματικά εργασιακός χώρος. Να κάνω εδώ μια υπενθύμηση ότι η Pharmacen λειτουργεί στο Βιοτεχνικό Πάρκο Σαπών από το 2010 και εργάζονται 810 εργαζόμενοι. Έχουν γίνει εθελούσιες απολύσεις στην Αττική, όχι εδώ στο τμήμα των Σαπών. Και επίσης ο κύριος Κουτσούμας, φεύγοντας από την Pharmacen, συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Μαρονίας Σαπών, τον κύριο Απόστολο Ιωάννου, όπου το ανέλησε το προφίλ του Δήμου. Με τον ίδιο νέα έχει επικεντρωθεί στην καθημερινότητα και στις δυσκολίες που έχουν οι δημότες, ειδικά αυτές τις δύσκολες συνθήκες στον πρωτογενή τομέα και στις πληγές που έχει αφήσει η ευλογιά με τους άδειους στάβλους και τα κοπάδια βεβαίως να έχουν οδηγηθεί στην σφαγή. Ο κύριος Κουτσούμπας επανέλαβε τη στήριξή του κόμματός του στο θέμα της εξόριξης του χρυσού, το ότι είναι αντίθετη σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
1: Ναι.
2: Πρόκειται για ένα θέμα βεβαίως που έχει να κάνει, είναι αντίθετο σε όλος ο νομός Ροδόπης και όλη η Θράκη. Και στις δηλώσεις του για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις δήλωσε πως βλέπει εκλογές τον Οκτώβριο ή τον Μάρτιο και κάλεσε τον λαό να στείλει μήνυμα μέσω μιας ισχυρής λαϊκής αντιπολίτευσης. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλική. Κινητοποίηση έχουμε τώρα στον κόμβο της Εθνικής Οδού στην Πούντα. Προχωρά από την Επιτροπή Πρωτοβουλίας για τον Οδοντοτό, απαιτώντας φυσικά την άμεση επαναλειτουργία της γραμμής, της σιδηροδρομικής αυτής γραμμής. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας είναι μαζί μας. Νίκο.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Να πούμε ότι πριν από λίγα λεπτά άνοιξε η Ολυμπία Οδός. Υπήρξε ολιγόλεπτος αποκλεισμός, ένα συμβολικός αποκλεισμός θα λέγαμε, από τους κατοίκους και τους φορείς της περιοχής των Καλαβρίτων και του Διακοπτού που συμμετείχαν στο μεγάλο αυτό συλλαλητήριο, στη μεγάλη κινητοποίηση για την επαναλειτουργία του Οδοντοτού, ο οποίος παραμένει κλειστός εδώ και περίπου δύο μήνες χωρίς να πραγματοποιούνται τα δρομολόγια. Οι φορείς και η ελληνική κοινωνία ζητούσαν να μην επαναλειτουργία λοιπόν του ιστορικού τρένου, βάζοντας στο κέντρο τις επιπτώσεις που έχει η πάση της λειτουργίας του στην τοπική κοινωνία, όσο στην οικονομία όσο και στον τουρισμό. Και μάλιστα, όπως ένδειξε η διαμαρτυρία, σήμερα τα εμπορικά καταστήματα στην περιοχή παρέμειναν κλειστά κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης. Οι φορείς της περιοχής τονίζουν ότι δεν πρόκειται να αποδεχτούν την εγκατάλειψη του τρένου, τονίζοντας ότι αποτελεί σημαντικό στοιχείο της ταυτότητας και του μέλλοντος του τόπου και ζητούν την άμεση επαναλειτουργία του.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Ευρεία επιχείρηση ιχνηλάτησης πιθανών νέων κρουσμάτων φυματίωσης ξεκινάει η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στη Βόρεια Ηλία, με στόχο να περιορίσει φυσικά τη μετάδοση της ασθένειας στους μετανάστες εργάτες γης που εργάζονται στις αγροτικές καλλιέργειες της περιοχής. Μετά τα 10 θετικά τεστ μαντού, ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου θα μας πει περισσότερα. Παναγιώτη.
4: Καλό μεσημέρι από την Ηλία, εδώ όπου η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ και συγκεκριμένα με τις κινητές μονάδες του οργανισμού ετοιμάζει τις επόμενες ημέρες μια ευρεία επιχείρηση ιχνηλάτησης προκειμένου

0: να εντοπιστούν πιθανά νέα κρούσματα φυματίωσης. Θυμίζουμε ότι τις προηγούμενες ημέρες είχαν διαπιστωθεί θετικά τεστ μαντού σε μετανάστες ερικά της γης, τα οποία και προκάλεσαν συναγερμό, καθώς ένας εξ αυτών νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Ρίου. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι αν υπάρχει ντόπιος ο οποίος κάτοικος της περιοχής που να έχει παρόμοιο πρόβλημα και θεωρεί ότι πρέπει να εξεταστεί, η περιφέρεια της Γης Ελλάδας θα διενεργήσει μια πολύ μεγάλη σειρά από τεστ μαντού και στη συνέχεια, εάν διαπιστωθεί ότι υπάρχει θετικό τεστ, θα ακολουθήσει διάγνωση από πνευμονολόγο και συνέχεια θεραπευτική αγωγή προκειμένου να περιοριστεί και η μετάδοση. Παράλληλα, θα γίνουν και υγειονομικοί έλεγχοι για να εντοπιστούν πιθανές παραβάσεις στην ευρύτερη περιοχή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Δικογραφία για υπόθεση κακοποίησης ζώου σχηματίστηκε από το αστυνομικό τμήμα Πυθαγορείου Σάμου σε βάρος μιας γυναίκας, η οποία φέρεται να εμπλέκεται σε περιστατικό θανάσιμου τραυματισμού σκύλου. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο Χάρης Ζαβουδάκης. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τον Απρίλιο του 2026, όταν η κατηγορουμένη χτύπησε το σκύλο με αμβλή αντικείμενο, προκαλώντας το σοβαρά τραύματα. Το ζώο υπόκυψε αργότερα στα τραύματά του. Να σας θυμίσω ότι είναι η υπόθεση που ξεσήκωσε τον φιλοζωικό σωματείο Σάμου και είχε πάρει διαστάσεις σε όλη την Ελλάδα, μέχρι ακόμα και την παρέμβαση του ίδιου του Πρωθυπουργού για το θέμα το συγκεκριμένο, που αφορά βεβαίως την κακοποίηση του σκύλου αρχικά, αλλά βέβαια τώρα στον θανάσιμο τραυματισμό του. Καταλαβαίνετε ότι η υπόθεση αυτή είναι κακουργηματικού χαρακτήρα και περιμένω να δούμε ποια είναι η εξέλιξη. Η υπόθεση ξεκινιάστηκε έπειτα από έρευνα των αστυνομικών αρχών, οι οποίες προχώρησαν στην ταυτοποίηση της γυναίκας και τον σχηματισμό της σχετικής δικογραφίας. Να πω ότι την προανάκριση για την υπόθεση διενέργησε το αστυνομικό τμήμα Πυθαγορείου. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Πρώτη σε επίπεδο περιφερειών αναδείχθηκε η Κρήτη στη φετινή βράβευση ακτών με χαλάζιες σημαίες, ενώ τη δεύτερη σε θέση σε επίπεδο νομών καταλαμβάνει το Λασίθι με 53 γαλάζιες σημαίες. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Αγιο Νικόλαο είναι μαζί μας. Ιάσον.
3: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι που τα πράγματα, είμαστε η δεύτερη στην Ελλάδα, μετά βέβαια τη Χαλκιδική, η οποία έχει 98, και η πρώτη στην Κρήτη. Να εξηγήσουμε στους ακροατές μας βέβαια τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει καθαρή θάλασσα, σημαίνει οργανωμένη παραλία, σημαίνει ασφάλεια με ναυαγοσώστη και σημαίνει ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις προκειμένου και πολλές από αυτές να μπορούν να υπάρχουν υποδομές για να ακολουθούν αμαία, να είναι καθαρή η θάλασσα και μέσα και έξω. Φαίνονται δείγματα από συγκεκριμένα σημεία τα οποία ελέγχονται. Και είναι μια διαδικασία η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη για να παραμείνει μια παραλία με γαλάζια σημαία. Μια προσπάθεια η οποία εδώ νομίζω ότι πάει καλά. Mm-hmm. Και αυτό βέβαια είναι και μια, θα έλεγε κανείς, ζωντανή διαφήμιση για τον τόπο μας όσον αφορά τον καλό τουρισμό. Τώρα, η χώρα πάει πάρα πολύ καλά όσον αφορά τις γαλάζιες σημαίες. Να πούμε βέβαια στους ακροατές ότι στην Κρήτη και ειδικά στην Ανατολική και Νότια Κρήτη, το Υπουργείο Περιβάλλοντας πρόσφατα προχώρησε στην δέσμευση συγκεκριμένων παραλίων ως απάτητες. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Δεν σημαίνει ότι δεν είναι καθαρές επειδή δεν έχουν γαλάζια σημαία. Σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ καθαρές παραλίες. Εκεί απαγορεύονται όποιες δραστηριότητες επαγγελματικές. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Ναι.
3: Και θα έλεγε κανείς ότι την ευθύνη μετά την έχει ο πολίτης, ο οποίος θα πρέπει να τηρεί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις. Να κρατά καθαρή την ασφάλεια.
1: Βέβαια, εννοείται. Να κρατά καθαρό το περιβάλλον για να μπορέσει να το απολαύσει κάποιος άλλος, αλλά και ο ίδιος όταν ξαναπάει.
3: Σε κάθε περίπτωση, σας καλούμε, σας προσκαλούμε να έρθετε στην Κρήτη να απολαύσετε τις πολύ όμορφες παραλίες καθαρές που έχουμε. Και τις υποδομές, μάλιστα σε πολλές αυτές μπορούν και αμαία να μπουν κανονικά, υπάρχουν εγκαταστάσεις ανάλογες. Απλά πρέπει κανείς να μπει στον εκάστοτε Δήμο να δει ποιες παραλίες έχουν αυτές τις υποδομές.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον. Το πάρκο Κολοκοτρώνη τώρα στο Ναύπλιο και επίσημα αναγνωρίστηκε ως επίσημο μέλος της Ευρωπαϊκής Διαδρομής Ιστορικών Κήπων. Η Ελλάδα σήμερα έχει μόλις 4 κήπους στην ευρωπαϊκή διαδρομή. Τον Εθνικό Κήπο της Αθήνας, το Πάρκο Κιόσκι της Νάουσας, τον Κήπο των Ηρών στο Μεσολόγγι και τώρα το Πάρκο Κολοκοτρώνη στο Ναύπλιο. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την Ερτρίπολης. Σταύρο.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, είναι έτσι όπως το είπες. Είναι μια εξέλιξη που αναγνωρίζει την ιστορική, πολιτιστική και αισθητική αξία του συγκεκριμένου πάρκου στο Ναύπλιο. Το πάρκο σήμερα είναι ένα διαχρονικό σημείο αναφοράς για την πόλη του Ναύπλιου και τους επισκέπτες. Με την εξέλιξη αυτή, Βίκη, ενισχύεται η διεθνής προβολή του Δήμου και αναδεικνύεται η προσπάθεια για την προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση των δημόσιων χώρων πολιτισμού και πρασίνου. Η ένταξη είναι προϊόν μιας συστηματικής εργασίας που έγινε. Βοήθησαν αρκετοί για τη σύνταξη του φακέλου υποψηφιότητας. Η Ευρωπαϊκή Διαδρομή Ιστορικών Κήπων είναι μία, να πούμε εδώ, από τις πιστοποιημένες πολιτιστικές διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης. Έχει στόχο την αναγνώριση, την προστασία και την προβολή κήπων με ιδιαίτερη ιστορική, καλλιτεχνική και πολιτιστική αξία σε όλη την Ευρώπη.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο.

0: Με νέο καθεστώς λειτουργίας ανοίγει και για τη φετινή περιπατητική σεζόν το κουρταλιώτικο φαράγγι στο Ρέθυμνο. Ο δρυμός απαράμιλου φυσικού κάλους και ξεχωριστής διαδρομής με εναλλαγές στο τοπίο ετοιμάζεται από αύριο να υποδεχθεί και φέτος τους επισκέπτες του υπό ένα νέο πλαίσιο ελεγχόμενης πρόσβασης και την επιβολή αντιτίμου στην είσοδο. Περικλής Κουκλάκης μαζί μας από την Ερτχανίων. Περικλή.
1: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά και η ανακοίνωση που βγήκε από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, τον ΟΦΠΚ, μαζί με το σχέδιο που έχει διενεργήσει με τον Δήμο Αγίου Βασιλείου, προβλέπει ελεγχόμενη πρόσβαση στο φαράγγι από φέτος. Θα υποστηρίζεται η καθημερινή λειτουργία από προσωπικό φύλαξης και καθαριότητας, προκειμένου να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του χώρου αλλά και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, του ευαίσθητου αυτού οικοσυστήματος που περιβάλλει την τριγύρω περιοχή. Υπάρχει αυτή η συνεργασία έτσι ώστε να γίνουν παράλληλα και άλλες παρεμβάσεις, διότι είχαμε δει και στο παρελθόν να υπάρχουν είτε πολλά σκουπίδια είτε κάποια ατυχήματα. Οπότε θα υπάρχει ενίσχυση της ασφάλειας και αναβάθμιση των υποδομών με βελτιώσεις στα μονοπάτια, ανάπτυξη υποστηρικτικών εγκαταστάσεων και ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες το επόμενο διάστημα. Ενώ από φέτος έχει επιβληθεί και το αντίτιμο των 5 ευρώ που θα δίνει ο κάθε περιπατητής που θα μπαίνει στο χώρο. Και βέβαια αυτά θα κατευθύνονται στη συντήρηση του χώρου και σε δράσεις προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Υπάρχει μια ιδιαίτερη περιοχή εκεί και η διαδρομή που κάνει κάποιος διασχίζοντας το φαράγγι καταλήγει στο μαγευτικό φοινικό δάσος στην Πρέβελη, στα νότια του νομού Ρεθύμνης, που βέβαια υπάρχει εκεί πέρα και η όλη παραλία, που και αυτή είναι εντός προστατευόμενης διαδικασίας, είναι προστατευόμενο το περιβάλλον, δεν μπορεί ο καθένας να παραμείνει χωρίς να τηρεί τους κανόνες και βέβαια απαγορεύεται τα τελευταία χρόνια και η διανυκτέρευση εκεί, έτσι ώστε όντως να μην υπάρχει αυτό το άκρατο της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Στη δημιουργία ενός νέου, σύγχρονου και πλήρως προσβάσιμου χώρου για τη στέγαση του ειδικού σχολείου Λίνδου, προχωρά ο Δήμος Ρόδου μέσω της αξιοποίησης του πρώην σταθμού Μαλώνας. Η Μαρία Τριανταφύλλα από την ΕΡΤ Νότιο Αιγαίου στη Ρόδο θα μας πει περισσότερα. Μαρία.
2: Καλό μεσημέρι. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε τη μελέτη και τους όρους του ανοιχτού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου συνολικού προϋπολογισμού 250.000 ευρώ, ανοίγοντας το δρόμο για τη δημοπράτηση των εργασιών. Η παρέμβαση κρίθηκε απαραίτητη, καθώς οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις όπου λειτουργεί σήμερα το σχολείο δεν καλύπτουν τις ανάγκες προσβασιμότητας και λειτουργίας μιας δομής ειδικής αγωγής. Το έργο περιλαμβάνει εκτεταμένες παρεμβάσεις στο κτίριο, όπως δημιουργία νέων υφουσιών, κατασκευή υποδομών για άτομα με αναπηρία, νέες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, ράμπες πρόσβασης, ανακατασκευή χώρων υγιεινής και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου για την ασφαλή μετακίνηση μαθητών και προσωπικού. Τέλος, προβλέπονται θέσεις στάθμευσης και ειδικοί χώροι για τη μεταφορά των μαθητών, ενώ θα γίνουν και εργασίες συντήρησης τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του κτηρίου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Πανελλήνιο μαθητικό συνέδριο ξεκίνησε από σήμερα στη Φλόρινα. Η Τάμη Αδάμου θα μας ενημερώσει. Τάμη, καλώς μεσημέρι.
3: Το μαθητικό συνέδριο «Παιδιά με φωνή, παιδιά για έναν καλύτερο κόσμο» επιδιώκει να αναδείξει το σχολείο ως ζωντανό κύτταρο δημοκρατίας, δημιουργίας και συμμετοχής, όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες δεν είναι απλά δέκτες γνώσης, αλλά ενεργοί συνδιαμορφωτές του παρόντος και του μέλλοντος, καθώς είναι πραγματικά και το μέλλον τόσο της περιοχής όσο βέβαια και όλης της χώρας. Το συνέδριο αποτελεί μια οργανωμένη παιδαγωγική δράση που στοχεύει στην ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής των παιδιών, την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και την ενίσχυση της κοινωνικής συνείδησης και των δημοκρατικών αξιών, δίνοντας τους βήμα σε ένα ανοιχτό χώρο έκφρασης, διαλόγου και δημιουργίας, να εκφράσουν τις απόψεις, τις ιδέες, τους προβληματισμούς, αλλά και τις ανησυχίες τους για τα σύγχρονα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και πολιτισμικά ζητήματα που τους απασχολούν, αλλά και για τα προσωπικά τους ενδεχομένως ζητήματα, μετά και τα τελευταία γεγονότα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Μέσα από παρουσιάσεις, δημιουργικές εργασίες και δράσεις, οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να αναδείξουν το ρόλο τους ως ενεργοί πολίτες και φορείς αλλαγής σε ζητήματα που αφορούν το σύγχρονο κόσμο και το μέλλον της κοινωνίας. Ένα συνέδριο που θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 17 του Μαΐου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παραστάσεις μαθητικών και ερασιτεχνικών αφιάσεων φιλοξενούνται στο Καμπέριο Θέατρο με πρωτοβουλία του Διπεθέ Ιωαννίνων. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή.
4: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού Μαΐου 2026, το Διπεθέ Ιωαννίνων μετατρέπει το Καμπέριο Θέατρο σε έναν ζωντανό πυρήνα πολιτισμού, φιλοξενώντας μέχρι τα μέσα Ιουνίου μαθητικούς θεάσους και ερασιτεχνικές ομάδες της περιοχής. Η φιλοσοφία της διοργάνωσης εστιάζει στην εξωστρέφεια και στην περίληψη, επιδιώκοντας να δώσει βήμα έκφρασης σε κάθε πολίτη και να αναδείξει τη θεατρική πράξη ως εργαλείο κοινωνικής συνοχής και προσωπικής ανάπτυξης. Ειδικότερα σήμερα στις 8 το 1 το Γέλλα Καρδαμίτσια παρουσιάζει τη μαύρη κωμωδία της Μαρίας Κίτρα στην υγειά του Μακαρίτη, ενώ το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαΐου στις 9 η θεατρική ομάδα Ιφάδη ανεβάζει το εμβληματικό έργο «Ο Αυτόχυρ» του Νικολάη Έρντμαν σε σκηνοθεσία Νικόλαου Τζοβάρα, μια καυστική σάτυρα για την ανθρώπινη ύπαρξη. Η μεγάλη αυτή γιορτή με ελεύθερη είσοδο για το κοινό θα κορυφωθεί στα μέσα Ιουνίου με τις παραστάσεις των εργαστηρίων του Διπεθέ, όπου μέλη όλων των ηλικιών, από παιδιά και εφήβους έως άτομα με αναπηρία, ενήλικες και επαγγελματίες, θα παρουσιάσουν το αποτέλεσμα της φετινής τους προετοιμασίας, η οποία έχει ως κεντρικό θεματικό άξονα το ταξίδι στα ανοιχτά του αρχαίου δράματος, προσφέροντας μια σύγχρονη και βιωματική προσέγγιση στα κλασικά κείμενα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Ο καιρός. Λίγες νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά και βαθμία και στα υπόλοιπα τμήματα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές προβλέπονται για αύριο. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά και τη Μακεδονία. Τα φαινόμενα αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βορειοανατολικά αλλά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια, δηλαδή στις περιοχές της Πελοποννήσου και της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα πελάγια ως 6 μποφόρ. Σταδιακά από το απόγευμα στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στο Ιόνιο, τις Κυκλάδες και το Βόρειο Αιγαίο τους 22 με 24 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 26 και τοπικά στα ανατολικά Ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Παραμείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας τώρα για τη Δευτέρα, στη 1 μετά το μεσημέρι, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Με τον Donald Trump να ρωτάει τον Κινέζο ομολογό του σε ένα πρώην αυτοκρατορικό κήπο όπου στεγάζονται εκεί τα γραφεία πλέον του κυβερνώντος Κομμουνιστικού Κόμματος και του Κρατικού Συμβουλίου σε ένα συγκρότημα δίπλα στην απαγορευμένη πόλη. Να το ρωτάει λοιπόν αν υποδέχεται και άλλους ξένους ηγέτες στο συγκρότημα αυτό. Και τον Xi Jinping να του απαντά ότι πολύ σπάνια ξαναγούνται εκεί ξένοι ηγέτες όπως για παράδειγμα μόνο ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Με αυτό το στιγμιότυπο ολοκληρώθηκε νωρίτερα η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο. Και έχει φτάσει πλέον η ώρα της αποτίμησης για το τι ακριβώς απέφερε η συνάντηση αυτή και οι συνομιλίες των δύο πλευρών. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 15 Μαΐου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στην αρχισυνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλανιάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αναχώρησε από το Πεκίνο Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο ότι εξασφάλισε φανταστικές εμπορικές συμφωνίες. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας απευθύνει κάλεσμα για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Οτιδήποτε κάνει η Κίνα για να βοηθήσει την κατάσταση, Τεχεράνη θα το δεχθεί, τονίζει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, σύμφωνα με το Reuters. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,17 δις ευρώ εν αντιστόχου 2,29 δις ευρώ, κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026. Εύσημα από το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ για τη μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης στην Ελλάδα. Κάποτε η Ελλάδα υπήρξε παράδειγμα προς αποφυγή της Ευρώπης. Σήμερα είναι μια από τις 5 χώρες της Ευρώπης που έχουν πρωτογενές πλεόνασμα, αναφέρει ο οργανισμός. Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αρχίζει το απόγευμα το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Θα μιλήσουμε για την Ελλάδα του 2030. Δεν διεκδικούμε καμία ψηφογνωμοσύνη. Θέλουμε να έχουμε μια ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Κατζηδάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΕΡΤ News. Οι πανελλαδικές δεν είναι η μοναδική επιλογή. Σημαντικό είναι οι μαθητές να αναζητούν βοήθεια και να μιλούν όταν αισθάνονται πίεση ή ψυχολογική επιβάρυνση, τόνισε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη στο ΕΡΤ News, με αφορμή τη συζήτηση για την ψυχική υγεία των νέων και εν ώψη των πανελλαδικών εξετάσεων. Ανασύρθηκε η σωρό στον ποταμό Λουδία που εκτιμάται πως ανήκει στο 54χρονο που έπεσε θύμα δολοφονίας και καταλήφθηκε. Και τέλος, τοπικές βροχές σήμερα, κυρίως στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία. 26 βαθμοί στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, και εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα των ημερών, το θέμα που μονοπολεί το ενδιαφέρον και τα φώτα της παγκόσμιας κοινής γνώμης και δεν είναι άλλο από την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Αυτή την ώρα ο Αμερικανός Πρόεδρος βρίσκεται εν πτήση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, ολοκλήρωσε την τριήμερη επίσκεψή του στην κινέζικη πρωτεύουσα στο Πεκίνο, σε θετικό κλίμα και από τις δύο πλευρές, χωρίς βέβαια να έχει υπογραφεί κάποια συγκεκριμένη συμφωνία όσον αφορά τα καυτά ζητήματα, δηλαδή αυτά του πολέμου του Ιράν, της Ταϊβάν και των εμπορικών σχέσεων. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά σιγά σιγά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης. Εκεί θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος Έλενα αναφέρθηκε σε εμπορικές συμφωνίες αλλά και στο ζήτημα του Ιράν. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Θα ξεκινήσουμε ωστόσο από νέες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου που γίνονται αυτή την ώρα σε δημοσιογράφους και στο Fox News. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν αναφέρεται σε όλα τα θέματα. Αρχικά να είπε για το Ιράν ότι είναι εντάξει με την 20ετή αναστολή του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, αλλά θα πρέπει το Ιράν να είναι δεσμευμένο σε αυτό, να έχει πραγματική δέσμευση σε αυτό. Είναι μια αλλαγή από την αρχική στάση του Αμερικανού Προέδρου που ήθελε να είναι επαόριστον η αναστολή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, και επίσης είπε ότι συζήτησε με τον Πρόεδρο Σι την αποπυρηνικοποίηση, ωστόσο δεν θέλησε να δώσει περισσότερες διευκρινήσεις. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της Ταϊβάν, είπε ότι η Ταϊβάν Ταϊβάν συζητήθηκε, το θέμα της Ταϊβάν συζητήθηκε εκτενώς με τον πρόεδρο Σι στο Πεκίνο, είπε ότι δεν υπάρχει αλλαγή στην αμερικανική πολιτική, ωστόσο πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν πόλεμο στην Ταϊβάν. Είπε επίσης ότι
0: ήταν πολύ διακριτικός από την πρώτη στιγμή σε αυτό το θέμα ο Αμερικανός πρόεδρος, έτσι Έλενα.
1: Στο Πεκίνο δεν αναφέρθηκε καθόλου παρά τις ερωτήσεις που δέχτηκε και δεν υπήρχε καθόλου και η αναφορά για την Ταϊβάν και στην ανακοίνωση την αμερικανική για τις συζητήσεις. Είπε λοιπόν ότι όσον αφορά το πακέτο στρατιωτικής βοήθειας προς την Ταϊβάν δεν έχει αποφασίσει ακόμη. Μπορεί να το δώσει, μπορεί και όχι, όπως είπε. Επίσης αναφέρθηκε στο θέμα των εμπορικών συμφωνιών και είπε ότι οι Αμερικανοί αγρότες θα είναι πάρα πολύ χαρούμενοι με τις συμφωνίες Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας. Συνεχίζονται οι δηλώσεις του Ντόναλτ Τραμπ, αλλά βλέπουμε όπως αναμενόταν ότι θα δώσει διευκρινήσεις για αυτά που θεωρεί ότι συμφωνήθηκαν, συζητήθηκαν στο Πεκίνο, γιατί μέχρι τώρα τα αποτελέσματα, όπως πολύ σωστά είπες, της επίσκεψης αυτής, αν και χαρακτηρίστηκε ιστορική και από τους δύο ηγέτες και ήταν σε ιδιαίτερα καλό κλίμα, τα αποτελέσματα ήταν ασαφή. Οι πληροφορίες περισσότερες έρχονται από την αμερικανική πλευρά, από τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος είχε ανακοινώσει επίσης συμφωνία για αγορά 200 αεροσκαφών της Boeing από την Κίνα, επίσης για αγορά αμερικανικής σόγιας, αλλά ακόμη πιο σημαντικό ότι οι Κινέζοι, η Κίνα θα αρχίσουν να αγοράζουν αμερικανικό πετρέλαιο. Όπως είπε, θα δεχτούμε τα κινέζικα δεξαμενόπλια στην Αλάσκα, στη Λουιζιάννα και το Τέξας. Ο Αμερικανός αντιπρόσωπος, εμπορικός αντιπρόσωπος επίσης, δήλωσε στο Bloomberg ότι οι συμφωνίες, όχι μόνο για τη σόγια, αλλά για τα αγροτικά προϊόντα, τα αμερικανικά, θα είναι δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων. Όλα αυτά βεβαίως μένει να τα δούμε πώς θα ανακοινωθούν και θα εξελιχθούν το επόμενο διάστημα.
0: Και πώς θα μπουν σε ένα χαρτί, έτσι, για να έχουν και πιο επίσημη μορφή.
1: Ακριβώς. Από την πλευρά της, να θυμίσουμε, η Κίνα και ο πρόεδρος Σι δήλωσε και στους κορυφαίους επιχειρηματίες που συνόδευαν τον Ντόναλτ Τραμπ ότι η Κίνα είναι έτοιμη να ανοίξει την αγορά της στις επιχειρήσεις αυτές. Τώρα, αν κάνουμε μία μικρή ανάλυση του ταξιδιού του Ντόναλτ Τραμπ, σίγουρα το κλίμα είναι πιο θετικό πριν από το ταξίδι του Ντόναλτ Τραμπ και οι δύο πλευρές φαίνεται να θέλουν μία ισορροπία στις σχέσεις τους, οι οποίες θα θυμίσουμε ότι τον τελευταίο χρόνο, μόλις πέρσι, με τους δασμούς του σχεδόν 150% που είχε επιβάλει ο Ντόναλτ Τραμπ στην Κίνα, είχαν περάσει μία πολύ δύσκολη κατάσταση, δύσκολη φάση ακριβώς, και σε μία πολύ κρίσιμη γεωπολιτική κατάσταση και με τον πόλεμο του στο Ιράν, με τον πρόεδρο Τραμπ και την αμερικανική πλευρά να λέει ότι αν χρειαστεί, είπε η Κίνα, ότι θα βοηθήσει στα στενά του Ορμούς και ότι συμφωνεί ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, θέση της Κίνας πάντως που τις έχουμε ξανακούσει. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Έχουμε και μία αντίδραση από τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Αμπάς Αραχτσί, ο οποίος είπε ότι οποιαδήποτε βοήθεια της Κίνας στην κρίση αυτή είναι ευπρόσδεκτη. Επίσης είπε ότι το Ιράν δέχεται μηνύματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες για συνέχιση των διαπραγματεύσεων, αλλά η Τεχεράνη είναι έτοιμη και για σύγκρουση και για διπλωματία.
0: Γιατί τώρα, και ο Τραμπ από την άλλη είχε κάνει μια ανάρτηση στο αγαπημένο του μέσο κοινωνικής δικτύωσης, στο Truth Social, όπου λέει ουσιαστικά ότι δεν θα κάνω υπομονή για πολύ ακόμα με την Τεχεράνη.
1: Ακριβώς, Γρηγόρη, και οι αναλυτές αναφέρουν ότι μετά την επιστροφή του στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποκλείεται να επιδιώξει να ανοίξει ακόμη και με στρατιωτικά μέσα τα στενά του Ορμούς και να χτυπήσει και πάλι την Τεχεράνη, το καθεστώς της Τεχεράνης και κορυφαία στελέχη του.
0: Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε σε αυτά προς το παρόν. Βεβαίως θα επανέλθουμε αν προκύψει οτιδήποτε νεότερο από τις δηλώσεις του Αμερικανού Πρόεδρου που τις πραγματοποιεί εν πτήση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αμερικές. Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στην Κίνα χωρίς τα μεγάλα αποτελέσματα που επιδίωκε, είτε στο εμπορικό μέτωπο είτε στη διαχείριση της κρίσης με το Ιράν. Θα φανεί το επόμενο διάστημα τι ακριβώς συμφωνήθηκε. Δεν ξέρουμε τι συμφωνήθηκε, ξέρουμε μόνο δύο-τρία πράγματα για τις συζητήσεις. Τόνισε ο κύριος Κώστας Λάβδας, είναι καθηγητής Ευρωπαϊκής και Συγκριτικής Πολιτικής του Πάντου Πανεπιστήμιου, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στο News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Πετρόπλο. Για να τον ακούσουμε.
2: Ο Σι χαρακτήρισε τη συνάντηση ιστορική και εμβληματική, έτσι, και ο Τραμπ είπε ότι είναι πάρα πολύ πετυχημένη και αξέχαστη θα μείνει. Σημαντικότερα, δεν ξέρουμε πολλά πράγματα βεβαίως για το τι συμφωνήθηκε, όπως είπατε, και κατηδίαν μεταξύ τους. Ξέρουμε δύο-τρία μόνο πράγματα. Υποτίθεται, σύμφωνα με διαρροές και από τη Washington και από το Πεκίνο, ότι η Κίνα θα σταματήσει να βοηθά με όπλα και άλλα εφόδια το Ιράν. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, είναι μια πραγματική είδηση. Επίσης, η Κίνα υποτίθεται ότι θέλει να αρχίσει να αγοράζει και από τις Ηνωμένες Πολιτείες ενεργειακούς πόρους. Ως γνωστόν, η Κίνα έχει πρόβλημα ενεργειακό, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα κράτη του Περσικού κόλπου. Αν ισχύει ότι δεσμεύτηκε για να βοηθήσει και το ισοζύγιο να προμηθεύεται περισσότερη ενέργεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι κάτι σημαντικό. Φαίνεται από την άλλη μεριά όμως ότι ο Τραμπ υπήρξε εξαιρετικά προσεκτικός και ήπιος σε σχέση με την Ταϊβάν. Ίσως υπάρχει ένα give and take, μια τέτοιου είδους αντίληψη ότι ο Τραμπ σε σχέση με τον Biden ήταν και ίσως γίνεται τώρα ακόμα περισσότερο πιο προσεκτικός αναφορικά με το τι θα κάνει η Κίνα στον περίγυρό της, και η Κίνα υπόσχεται ότι θα βοηθήσει για το ξεπέρασμα της κρίσης που την ενδιαφέρει άλλωστε λόγω των ασθενών του ορμού.
0: Και την Κίνα ενδιαφέρει το ξεπέρασμα της κρίσης με το άνοιγμα του Ηνωμένου Ορμού και όλο τον κόσμο. Πάμε να δούμε τώρα πώς αντιδρούν οι αγορές σε όλα αυτά, σε όλη αυτή την κατάσταση, καθώς ανωδικές ήταν τουλάχιστον πριν από λίγο οι τάσεις για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και σταθερά πάνω από τα 105 δολάρια η τιμή του μέσω της γενικότερης αβεβαιότητας που επικρατεί στις διεθνείς αγορές, όσο διατηρείται αυτή η παγωμένη διακίνηση στα στενά του ορμού. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας στάχτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα για το πώς θα αντιδρούν οι αγορές. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και μάλιστα με έντονη ανωδική τάση θα λέγαμε, καθώς νωρίτερα ξεπέρασαν και τα 109 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας και τη μεγαλύτερα του 3%. Αυτή τη στιγμή έχουν κάπως λίγο κοπάσει, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχουν υποχωρήσει. Είναι θετικό πάλι πρόσημο, πάνω από 2%, περίπου 1,5-2%, κινούνται στην περιοχή των 107 με 108 δολαρίων το βαρέλι. Τα κέρδη σε εβδομαδιαία βάση ξεπερνούν το 7%, καθώς ο αδιέξοδος στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της κρίσης στρέφουν το ενδιαφέρον των επενδυτών στις επιπτώσεις στην πραγματική αγορά από τον αποκλεισμό των στενών. Επιβαρυντικά λειτουργεί και δημοσίευμα του CNN ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει πιο σοβαρά την επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων, και είναι και χαρακτηριστικό ένα δημοσίευμα του Reuters ότι ο Αμερικανός πρόεδρος μετά τη συνάντησή του, ουσιαστικά το αποτέλεσμα της συνάντησης με τον Κινέζο ομολογό του, έδωσε πολύ λίγα για να ενθουσιάσει τους επενδυτές. Ανωδικές πιέσεις αυτές ασκούνται επιπλέον και λόγω των πληροφοριών για επιθέσεις και καταθέσεις πλοίων, παρά το γεγονός στα στενά του Ορμούς ότι η Τεχεράνη δήλωσε ότι περίπου 30 πλοία έχουν διασχίσει τα στενά από την Τρίτη. Η ανησυχία για την αντίδραση της Τεχεράνης στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Κίνα επιθυμεί να αγοράσει πετρέλαιο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, να θυμίσουμε ότι το Ιράν είναι ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές αργού για την Κίνα, ενώ σε μακροοικονομικό επίπεδο επιβαρυντικά λειτουργούν γρηγόροι και δημιουργούν και έντονη ανησυχία το μείγμα υψηλό ενεργειακό κόστος, πληθωριστικές πιέσεις και εκτιμήσεις για άνοδο των επιτοκίων. Παράγοντες της διεθνής ναυτιλιακής αγοράς επισημαίνουν ότι η διέλευση κάποιων υπερδεξαμενοπλοίων τις τελευταίες ημέρες από τα στενά δεν είναι αρκετή για να αλλάξει την περιορισμένη προσφορά, τη στιγμή μάλιστα που ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας κρούει τον κόμμα να του κινδύνουν τα αποθέματα εξαντλούνται με ρυθμούς ρεκόρ. Στην εχώρια αγορά τώρα, τα σημάδια από τις τιμές χοντρικής είναι κάθε άλλο, πρέπει να σου πω, Γρηγόρη, παρά αισιόδοξα. Σήμερα βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη της κρίσης. Στη λιανική πάντως η εικόνα είναι μεικτή. Η αμόλυβη καταγράφει άνοδο κοντά στα 2,10, μία ανάσα ουσιαστικά στα 2,097 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το αντίθετο μείωση καταγράφει το πετρέλαιο κίνησης και το υγραέριο κίνησης, Γρηγόρη. Παράγοντες της αγοράς τώρα σημειώνουν ότι αυτές οι τιμές που βλέπουμε σήμερα στην Γενική αποτυπώνουν ουσιαστικά τα $104 το βαρέλι που είχαμε δει στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Άρα από την επόμενη εβδομάδα εκτιμούν, δεν αποκλείουν μάλλον για την ακρίβεια, ότι αν συνεχίσουν τόσο ανωδικά οι τιμές, δηλαδή πάνω από τα 105-106 σταθερά, είναι πολύ πιθανό να δούμε την αμόλυβδη και στα 2,15 ευρώ ανά λίτρο.
0: Μακάρι να μην επαναληφθούν οι φόβοι αυτοί. Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία, είχαμε νωρίτερα και μια τετραμερή συνάντηση των Υπουργών Ενέργειας και Περιβάλλοντος Ελλάδας, Σερβίας, της Βόρειας Μακεδονίας και της Βουλγαρίας, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται η ενίσχυση και ευάθυνση της διαβαλκανικής ενεργειακής συνεργασίας. Πάμε στην Κατερίνα Χρυστοφελίδη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το στόχο της τετραμερού συνάντησης αυτής. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά, εμείς είμαστε ακόμη στη Ρεβιθούσα, όπου οι τέσσερις υπουργοί ξαναγούνται σε πιο κρίσιμη ίσως εγκατάσταση για το φυσικό αέριο στην Ελλάδα. Αποτελεί το σημείο εισόδου του εισαγόμενου LNG, το οποίο δεν καταναλώνεται μόνο στη χώρα μας, αλλά μέσω του κάθετου διαδρόμου μπορεί να φτάσει από τη μία πλευρά μέχρι την Ουκρανία και από την άλλη πλευρά μέχρι και τη Σερβία. Αυτό που ξεκίνησε σήμερα εδώ είναι μια διαβαλκανική ενεργειακή συνεργασία. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται στα χρονικά και, όπως σωστά είπες, υπό τη σκιά της χειρότερης ενεργειακής κρίσης που βιώνει ο πλανήτης, προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα ζητήματα της ενεργειακής ασφάλειας που πιθανόν να ανακύψουν το επόμενο διάστημα, καθώς μέσω των στενών του Ορμού είναι γνωστό ότι πέρναγε κανονικά το 20% της παγκόσμιας παραγωγής LNG. Αντιλαμβανόμαστε ότι όταν λείπει το 20% της παγκόσμιας παραγωγής LNG, οι χώρες θα ανταγωνιστούν για τα υπόλοιπα αποθέματα, με ό,τι και αν αυτό σημαίνει, τόσο για την ενεργειακή ασφάλεια όσο και για τις τιμές. Αυτό λοιπόν προσπαθεί να κάνει αυτή η τετραμερή συμμαχία. Για πρώτη φορά, ενώνοντας τις φωνές των χώρων των Βαλκανίων, που είναι, θα λέγαμε, και κάπως υποτιμημένες στο κομμάτι της ενοποίησης της ενεργειακής αγοράς της Ευρώπης. Η Δύση έχει και πολύ καλύτερες διασυνδέσεις, είχε και πολύ αρτιότερες υποδομές. Αυτό λοιπόν που ζητούν με μία φωνή είναι να βοηθήσει και η Ευρώπη στο κομμάτι των ηλεκτρικών διασυνδέσεων, προκειμένου να μην είμαστε ευάλωτοι, οι χώρες αυτές να μην είναι ευάλωτες στις ακραίες τιμές της ενέργειας, αλλά παράλληλα θα προχωρήσουν και όλες οι απαιτούμενες διασυνδέσεις γύρω από τον κάθετο διάδρομο και μεταξύ των χωρών αυτών, προκειμένου να απρόσκοπτα να διαχέονται ποσότητες φυσικού αερίου για τις ανάγκες των χωρών αυτών. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πολύ μεγάλη σημασία. Μάλιστα, μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε ήδη τα πρώτα αυτά αποτελέσματα. Μέχρι το τέλος και του 27 θα έχουν ολοκληρωθεί οι υποδομές αυτές. Και ελπίζουμε βεβαίως ότι και η κρίση δεν θα διαρκέσει πολύ, για να μην διαρκέσει.
0: Αυτή είναι η μεγάλη ελπίδα όλων. Κατερίνα Χρυστοφυλλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τώρα, Σταύρος Παπασταύρου, τόνισε ότι η γεωγραφία και η ιστορία μας χώριζαν για δεκαετίες, αλλά η ενέργεια χτίζει πλέον γέφυρες σταθερότητας και συνεργασίας.
5: Σήμερα συμφωνήσαμε τη διεύρυνση του κάθετου διαδρόμου με τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία, καθώς και τη θεσμοθέτηση της συνεργασίας των τεσσάρων κρατών. Η επόμενη συνάντηση θα γίνει το Σεπτέμβριο στο Βελιγράδι. Με κοινό όραμα, με σχέδιο, η ενέργεια γίνεται δύναμη σύγκλησης και ευημερίας στην περιοχή.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Air News Radio 105,8 στις 2. Κυρίες και κύριοι, πάμε στην πολιτική αντιπαράθεση, η οποία έχει χτυπήσει κόκκινο πραγματικά το τελευταίο διάστημα για το ακίνητο ιδιοκτησίας του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο Κρήτης, που νοικιάστηκε στο δημόσιο. Η κυβέρνηση θέτει θέμα ηθικής τάξης για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, έπειτα από δημοσίευμα που αναφέρει ότι ένα ακίνητο της οικογένειάς του μισθώνεται από το κτηματολόγιο από το 2010 μέχρι σήμερα. Και από την άλλη πλευρά, η Χαριλαοτρικού, που απαντά ότι εξελίσσεται μια στημένη επιχείρηση δολοφονίας χαρακτήρα του κ. Ανδρουλάκη. Εχμές λοιπόν από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Αντένα.
7: Αν υπάρχει κάτι, ας το ψάξει και ας το βρει η δικαιοσύνη. Ούτε θα σηκώσουμε τέτοιο θέμα. Εμείς βάζουμε την ηθική διάσταση ενός ανθρώπου που ακολουθεί αυτή τη ρητορική και θεωρεί λογικό να έχει πάρει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ από το ελληνικό δημόσιο, χωρίς, το ξαναλέω, να βάζω εγώ νομικό ζήτημα.
0: Ζήτημα μυθική τάξη λοιπόν βάζει η κυβέρνηση σε υψηλού τόνου. Η απάντηση από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίο μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Αξιών 24.
8: Είμαι και ηθικό και νομιμό. Κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι και το αποδεικνύουν πολλές δικογραφίες. Ψέμα πρώτο. Το ακίνητο αυτό νοικιάστηκε με διαγωνισμό πρώτη φορά στο δημόσιο το 2004 με ανοιχτό διαγωνισμό που συμμετείχαν 10 άλλες προσφορές. Έμειναν κάποια χρόνια και μετά γίνεται δεύτερος διαγωνισμός. Τι λέει εδώ ο κύριος Γεωργιάδης? Ότι έγινε επί ΠΑΣΟΚ και επειδή εγώ ήμουν κομματικό στέλεχος στο εκτελεστικό γραφείο, με ευνόησε ο Γιώργος Παπανδρέου. Είναι λοιπόν ένας ψεύτης και συκοφάντης, διότι ο διαγωνισμός έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας.
0: Στο ζήτημα επανήλθε το πρωί ο Υπουργός Υγείας Δάφνης Γεωργιάδης, ο οποίος, μιλώντας και αυτός στη τηλεόραση του Αξιών 24, έκανε λόγο για δύο ψέματα από τον Νίκο Ανδρουλάκη.
9: Να πάμε στην ουσία του θέματος. Γιατί είπε και κάποια άλλα πράγματα που είναι σχεδόν κομικά. Είπε για 1.000 το μήνα, λέει, που μου φτάνει μετά φορών. Δεν μίλησε κάποτε απ' όλα. Και το 1.000 το μήνα το ελληνικό δημόσιο επί 15 χρόνια δεν είναι λίγα λεφτά. Αλλά δεν μπαίνω σε αυτό. Η σύμβαση που εισπράττει η οικογένεια Ανδρουλάκη είναι 10.000 ευρώ το μήνα. 10, γιατί τα ακίνητα έχει περάσει χρονική παροχή εξ ολοκλήρου του κ. Ανδρουλάκη το 2011. Άρα ξεκίνησε χθες την εκπομπή στην προσπάθεια να υποβαθμίσει το θέμα με ένα ψέμα. Ναι, εντελώς ψέμα. Δηλαδή η ουσία της υποθέσεως, πάλι εδώ χάνουμε την ουσία, είναι ότι επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ ο πατέρας Ανδρουλάκης και ο γιος Ανδρουλάκης, κομματικά στελέχη της ΠΑΣΟΚ και τον πατέρα και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ, πήραν από την κυβέρνηση της εποχής του κλιματολόγιο ένα συμβόλαιο. Είπε και άλλο ψέμα. Είπε ότι είχε αποφασιστεί αυτό από την κυβέρνηση Καραμαλή και απλώς υλοποίησε το κτηματολόγιο την απόφαση της κυβέρνησης Καραμαλή. Μα απορώ πώς τα λέει.
0: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Στάτη Νότια Ανιάδη, ο οποίος παρακολουθεί το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες. Βλέπουμε και ακούμε ότι συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση. Ακούμε από τη μία πλευρά Νότια να μιλάνε για αμυντικό παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας, από την άλλη να κάνουν λόγο για ζητήματα εθνικής τάξης. Δείγμα όλο αυτά των τόνων και το πώς θα πορευτούν από εδώ και πέρα μέχρι τις κάλπες, όποτε και αν στηθούν αυτές. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Απόλυτα σωστό ήταν το εισαγωγικό σχόλιο. Αντιλαμβάνεται ο ακροατής πόσο θα ανέβουν οι τόνοι αν σήμερα ξεκινάει το συνεδρίο της Νέας Δημοκρατίας και θεωρητικά ο Πρωθυπουργός, που ήδη είπε ότι βάζουμε φουλ τις μηχανές, σφυρίζει την έναρξη του προεκλογικού αγώνα. Όποτε και αν γίνουν, μετά τη ΔΕΘ. Μετά τη ΔΕΘ είναι και το χρόνο τέτοια εποχή. Αλλά όποτε και αν στηθούν οι κάλπες, αντιλαμβάνεται κανείς ότι μπαίνουμε, αν όχι τελική ευθεία, στο τελευταίο μοιράζ, που θα λέγει ο μεγάλος Γιάννης, Διάκο Γιάννης, αν ήταν μαζί μας, όπου οι αθλητές, οι ανταγωνιστές, οι πολιτικές δυνάμεις, οι πολιτικοί αρχηγοί δηλαδή, προσπαθούν να τα δώσουν όλα. Και η τόνη μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης, που είναι το ΠΑΣΟΚ, όπως και αν προέκυψε αυτό μετά τις διασπάσεις, πολλές διασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν ανέβει, χτυπάνε κόκκινο. Πραγματικά πρέπει να κάτσω να καταγράψω ξανά από την αρχή πόσες επιθέσεις έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πόσες επιθέσεις έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης ή αντίστραβα πόσες επιθέσεις έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ και δια του εκπροσώπου τύπου του, του κ. Τσοκαλά, και πόσες αντεπιθέσεις κάνει και η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση δηλαδή, δια των υπουργών της και με πρωταγωνιστή φυσικά τον κύριο Γεωργιάδη που ακούσαμε προηγουμένως. Με τη μικρή μου εμπειρία, και λέω λόγω του μικρή, δεν νομίζω ότι ένα μήνες πριν τις κάλπες έχουμε δει τόσο υψηλούς τόνους. Ίσως τη δεκαετία, τη δεκαετία των υψηλών συγκρούσεων μεταξύ.
0: Δεκαετία του 80, πάμε πολύ πίσω.
10: Δεκαετία του 80, ακριβώς. Πρέπει να πάμε πολύ πίσω για να βρούμε κάτι ανάλογο. Τώρα, η ουσία του ρεπορτάζ που ακούσαμε είναι ότι ο κ. Σαρουλάκης λέει: δεν είναι παράνομο. Η οικογένειά μου είχε ένα κίνητο, είχε βγει διαγωνισμός και τον νοικιάσαμε. Το επέλεξε η κυβέρνηση. Βέβαια, εδώ έχει σηκώσει τους τόνους σε μια αντεπίθεση του κ. Γεωργιάδη. Λέει αυτό δεν έχει γίνει το 2004 ή το 2009-2010. Γιατί άλλωστε, γιατί άραγε, φτάνει να βγει και σε διαγωνισμό το συγκεκριμένο ακίνητο και η απέτηση του δημοσίου. Υπάρχει μια σοβαρή, θα έλεγα, διαφορά. 1.000 ή 10.000 το μήνα είναι μια μεγάλη διαφορά. Εγκαλεί, μάλλον καλεί και εγκαλεί εμέσως πλησταφώς τον κύριο Ανδρουλάκη να καταθέσει τις συμβάσεις, τις σχετικές
0: συμβάσεις. Ναι.
10: Ναι, για το πότε ενοικιάστηκε το ακίνητο. Είναι μια κουβέντα η οποία εγγράφεται στην, θα έλεγε κανείς, στον ανταγωνισμό των πολιτικών δυνάμεων μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης εν αναμονή νέων κομμάτων. Και τα νέα κόμματα είναι της κυρίας Κεφκέρου και του κύριου Τσίπρα που περιμένουμε, ίσως και του κύριου Σαμαρά, να εμφανιστούν στο πολιτικό σκηνικό γρήγορα.
0: Τα βάλες όλα τα χαρτιά πάνω στο τραπέζι. Νότι Ανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τώρα, Κωστής Κατζηδάκης, μίλησε στη τηλεόραση του Ερτ Νιούς και ρωτήθηκε τι τάξη ζήτημα θα έτει η κυβέρνηση για την υπόθεση με τον κύριο Ανδρουλάκη.
11: Πολιτικό, έτσι όπως το τοποθέτησε ο κύριος Γεωργιάδης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κύριος Μαρινάκης. Νομίζω είναι σαφής η τοποθέτηση. Υπάρχει απάντηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ
12: και σας καλύπτει η απάντηση.
11: Οι πολίτες μπορεί να βγάλουν τα συμπεράσματά του.
0: Στο ίδιο μήκος και η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου.
13: Αυτό που λέμε είναι ένα ζήτημα ηθικής. Ωραία. Μπορείς να παίρνεις χρήματα από το δημόσιο, για παράδειγμα. Το αφήνουμε στην κρίση του κόσμου.
12: Να απαντήσει και ο κ. Νικητιάδης να δούμε και στα άλλα ζητήματα.
0: Κυρία Σδούκου, λοιπόν, και αυτή μίλησε τηλεόραση του Ερτ Νιούς. Γυαλάσαμε τα καντάρια τώρα. Έκανε λόγο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Σουκαλάς, μιλώντας στο Ερτ Νιούς Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Μάλιστα, κατηγόρησε το κυβερνό κόμμα ότι επειδή καταραίει, στοχοποιεί το ΠΑΣΟΚ ως πάγια τακτική.
14: Πάντα η δεξιά, όταν καταραίει, στοχοποιεί και προσπαθεί να λερώσει και να λασπώσει τον αρχηγό της Δημοκρατικής Παράταξης. Το έκανε με τον Ανδρέα Παπανδρέου, το έκανε και με τον Γιώργο Παπανδρέου, το κάνει παλιά με τον Γεώργιο Παπανδρέου. Το κάνει πάντα. Σήμερα απέναντι στη δεξιά στέκεται το ΠΑΣΟ και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αν κυβέρνηση κάνει, πάει με ψεύδι και λάσπη να μπερδέψει και να νομίζει ο κόσμος ότι είναι το ίδιο πράγμα η λάσπη Γεωργιάδη με το πόρισμα.
12: Εσείς θεωρείτε ότι πέραν της νομιμότητας, που νομίζω δεν αμφισβητείται ούτε από την κυβέρνηση, το ξαναλέω, δεν υπάρχει ούτε ηθικό θέμα σε ό,τι αφορά.
14: Ναι. Το 2024, με έγγραφό του, το ελληνικό κτηματολόγιο κάνει χρήση δικαιώματος και παρατείνει μονομερώς τη μίσθωση. Να το εξηγήσω τι σημαίνει αυτό νομικά. Ναι. Λέει, δεν μπορώ να βρω άλλον και σε αναγκάζω να συνεχίσεις να με εκμισθώνεις το ακίνητο. Με έγγραφο του 24.
0: Πειρά κατά της κυβέρνησης είχαμε και από τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Κώστα Ζαχαριάδη.
15: Οι άνθρωποι δηλαδή που χρωστάει το κόμμα τους πάνω από μισό δις στις τράπεζες, μιλάει για τους άλλους, αν είναι νόμιμο ή ηθικό.
0: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερτ Νιούς Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα για λίγο ακόμα, με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα. Ξεκινά σήμερα, σε λίγες ώρες από τώρα, το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να προχωρήσει σε απολογισμό του κυβερνητικού έργου, δίνοντας παράλληλα το στίγμα των πολιτικών προτεραιοτήτων και των επόμενων κινήσεων της κυβέρνησης. Πάμε στον πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα και τις τελευταίες πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε από το πρόγραμμα του συνεδρίου. Άγιε, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε την αναφορά που είχαμε τις προηγούμενες μέρες από τον κύριο Μητσοτάκη, πως το 16ο συνέδριο θα είναι ένας κομβικός σταθμός για τις επόμενες εκλογές και για την Ελλάδα του 2030. Και αυτό αναμένουμε να είναι το βασικό ζήτημα της ομιλίας, την ακτίνα ομιλίας του Προέδρου Κόμματος και Πρωθυπουργού στην έναρξη των εργασιών, την οποία θα κηρύξει ο πρόεδρος της Ολλανδικής Επιτροπής, ο κύριος Ρουσόπουλος. Όπως είπες και εσύ, «Μαζί για την Ελλάδα του 2000 θα είναι το κεντρικό σύνθημα, και περίπου 3.000 σύνοδοι, αλλά και 3.500 παραδείγματα. Θα δώσω το παρόν στις εργασίες του τριημέρου, σε μια χρονική συγκυρία βέβαια που η κυβέρνηση επιχειρεί να κυριαρχήσει στον καθορισμό της πολιτικής ατζέντας και παράλληλα να αποτυπώσει το πολιτικό αφήγημα εν ώψη και των εκλογών σε ένα χρόνο ή ακόμα και συντομότερα. Ο στόχος του Μεγάλου Μαξίμου δεν είναι μόνο οργανωτικός, είναι πολιτικός, να εμφανιστεί η Νέα Δημοκρατία ως η μοναδική δύναμη κυβερνησιμότητα στην Ελλάδα τις επόμενες πενταετίες. Και οι πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές συγκρίνουν πως ο Πρωθυπουργός θα κινηθεί στην ομιλία του σε τρεις βασικούς άξονες: την πολιτική σταθερότητα εμφανίζοντας τη Νέα Δημοκρατία ως τη μόνη παράταξη που μπορεί να εγγυηθεί οικονομική συνέχεια, γεωπολιτική ασφάλεια και ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας, την Ελλάδα του 2030 με την κυβέρνηση να μεταφέρει στη δημόσια συζήτηση από την κυβερνητική διαχείριση ένα στρατηγικό αφήγημα που έχει να κάνει συνολικά με την οικονομία, τις επενδύσεις, το ψηφιακό κράτος, την άμυνα αλλά και την ενεργειακή πολιτική και βέβαια η εσωκομματική ηρεμία και η εκλογική ετοιμότητα, ένα ζήτημα που απασχόλησε και τις προηγούμενες μέρες την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Φαίνεται πως δεν θα είναι μέρος της εικόνας που αναμένουμε από το συνέδριο τις επόμενες τρεις ημέρες. Ο Πρωθυπουργός θα κάνει σχετικές αναφορές για την ανάγκη πολιτικής επανασυσπήρωσης και κανονικής εγρήγορσης του κομματικού μηχανισμού. Όσο στο πρόγραμμα, όπως είπες και εσύ, αύριο θα πραγματοποιηθούν οι ομιλίες του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, του κ. Βέμπερ, και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, του κ. Χριστοδουλίδη, αλλά και των δύο αντιπρόεδρων του κόμματος, του κ. Χατζηδάκη και του κ. Γεωργιάδη, καθώς και του εισηγητή του κόμματος για την Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, του κ. Στυλιανίδη, ενώ παράλληλα θα λαμβάνει και η χώρα και μια παράλληλη εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη με τη συμμετοχή του Προέδρου του κόμματος και Πρωθυπουργού. Την Κυριακή θα πραγματοποιηθούν ομιλίες τελεχών της Πολιτικής Επιτροπής. Χαιρετισμούς θα προσφέρουν και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Γιούγκερ. Τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου θα ολοκληρωθούν την Κυριακή με την καταληκτική ομιλία του Πρωθυπουργού στις 12:05 το μεσημέρι, η οποία αναμένεται να αποκρισταλώσει και το πολιτικό μήνυμα του τριημέρου. Ενώ να σημειώσουμε πως ως προς το χρονικό μέρος του συνεδρίου υπάρξουν εγγραφές συνέδρων από σήμερα μέχρι τις 3:30. Η υποβολή υποψηφιότητων για τη νέα Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος θα γίνει το Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, ενώ η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών της Πολιτικής Επιτροπής θα γίνει την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
0: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό τι θα πει και απόψε και την Κυριακή. Σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τώρα, ο κ. Κώστας Χατζηδάκης, μίλησε εδώ στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς και ρωτήθηκε ποιες είναι οι υποχρεώσεις των μελών του κόμματος εν ώψη και του συνεδρίου. Για να τον ακούσουμε.
11: Η υποχρέωσή μας είναι όχι μόνο να συνεχίσουμε τη δουλειά μας μέχρι τις εκλογές με σοβαρότητα, σεμνότητα και αποτελεσματικότητα, αλλά ταυτοχρόνως να προετοιμαζόμαστε για την επόμενη μέρα, όχι διότι μας το χρωστάει κανένας, ούτε ο Θεός ούτε ο λαός μας το χρωστάει, αλλά επειδή θα πείσουμε τους Έλληνες πολίτες ότι είμαστε η δύναμη εκείνη η πολιτική στην οποία μπορεί να ακουμπήσει ρεαλιστικά τις ελπίδες της απάνω η Ελλάδα.
0: Για το συνέδριο και τη σημασία του ρωτήθηκε στην τηλεόραση του Αντένα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Για να τον ακούσουμε.
17: Σήμερα όλοι πάμε στο συνέδριο για αυτούς τους ανθρώπους. Σε ένα συνέδριο πας πρώτον για τους ιστορικούς αγωνιστές μιας παράταξης, ο καθένας όπου ανήκει, σε όποια παράταξη ανήκει. Δεύτερον, πας για αυτούς οι οποίοι σήμερα δίνουν μάχες, γιατί για να υπάρχουμε εμείς σε όλες αυτές τις θέσεις που είναι εξαιρετικά εφήμερες, πρώτον, μια κοινοβουλευτική ομάδα δίνει ψήφο εμπιστοσύνης και το κυριότερο, κάποιοι άνθρωποι πήγανε στην κάλπη και μας έδωσαν μια στήριξη. Στο συνέδριο πάμε για αυτούς τους ανθρώπους και για τους ανθρώπους του αύριο που θέλουμε να έχουμε στην παράταξη.
0: Λοιπόν, μένουμε στην πολιτική ατζέντα μέσω του ΣΥΡΙΖΑ. Κλειδονισμού στην Κουμουνδούρου προκαλεί το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Πριν ακόμα αυτό, ανακοινωθεί επισήμως με στελέχη να ζητούν άμεση επικοινωνία του Σοκράτη Φάμελου με τον κύριο Τσίπρα για το ενδεχόμενο συνεργασιών. Την ίδια ώρα πληθαίνουν οι φωνές για σύγκληση της πολιτικής γραμματείας, ενώ το πολιτικό σκηνικό στην Κουμουνδούρου παραμένει ρευστό. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας ενημερώσει για όλες αυτές τις σοκομματικές διεργασίες αλλά και τις επόμενες κινήσεις στην Κουμουνδούρου και όχι μόνο. Εκεί, Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Φαίνεται ότι έχει φτάσει η ώρα του ξεκαθαρίσματος των λογαριασμών εντός ή εκτός εισαγωγικών στο ΣΥΡΙΖΑ. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Εξελίξεις, ναι, είναι η απάντηση, Γρηγόρη. Εξελίξεις άμεσα, κανείς δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτό. Το σίγουρο είναι ότι η κατάσταση η οποία υπάρχει αυτή τη στον ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μπορέσει να συνεχίσει. Με ακούτε?
0: Ναι, σε ακούμε με δυσκολία, είναι αλήθεια, αλλά σε ακούμε. Γιατί λες ότι δεν θα μπορεί να συνεχίσει, Βαγγέλη?
18: Δεν θα μπορεί να συνεχίσει υπό την έννοια το ότι θεωρητικώς οι πληροφορίες λένε ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα το ανακοινώσει το αργότερο μέχρι 5 Ιουνίου το νέο του κόμμα. Άρα οι εξεντήξεις στο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να είναι ή τώρα ή αμέσως μετά. Mm-hmm. Δηλαδή μέσα στον επόμενο μήνα.
19: Δηλαδή, τι σημαίνει εξελίξεις, συνεδρίας πολιτικής γραμματείας που το ζητάνε όλα τα υψηλόβαθμα στελέχη, συνεδρίας της Κεντροπικής Επιτροπής κατ' επέκταση και διαρκές συνέδριο, προκειμένου να αποφασιστεί η επόμενη μέρα για το ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Υπάρχει βέβαια και μια άλλη άποψη που λέει ότι δεν μπορούν να μην γίνουν όλα αυτά, διότι μπορεί να αρχίσει το στελεχικό δυναμικό να φιλορροεί. Κάτι όμως που συμβαίνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ναι. Δηλαδή, μέλη στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεν φεύγουν, δεν παρετούνται, δεν διαγράφονται, αλλά ξέρουν όλοι πάρα πολύ καλά ότι θα ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Ούτως ή άλλως, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ακολουθούν τον Αλέξη Τσίπρα κατά πόδας.
0: Σε παρουσιάσεις της Ιθάκης, σε παρουσιάσεις, σε ομιλίες παντού.
19: Και μάλιστα το διαλαλούν mm-hmm. και δημοσίως στις συνεντεύξεις τους. Mm-hmm. Επομένως, υπάρχει αυτή η πίεση προς το Σοκράτη Φάμελο
0: να ξεκαθαρίσει την κατάσταση.
19: Να καλέσει ανώτατα όργανα. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά, υπάρχει και η άποψη ότι όλα θα πρέπει να γίνουν στο χρόνο τους. Η οποιαδήποτε καθυστέρηση δείχνει να λειτουργεί ως τροχοπέδι, αλλά και ως μπούμεραγκ ταυτοχρόνω στην ίδια. Και την ίδια στιγμή, η Κουμουνδούρου φαίνεται ακίνητη. Επίσης, θα πρέπει να σας πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν πρόκειται να δεχθεί συνεργασία με κόμμα. Ακόμα και αν αυτό λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Συνεργασία με κόμμα δεν πρόκειται να δεχθεί. Mm. Αυτό το οποίο ουσιαστικά μέλει να γίνει από τη μεριά της Λεωφόρου Αμαλίας, δηλαδή την έδρα του Αλέξη Τσίπρα, είναι αμέσως μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος θα ξεκινήσουν οι διεργασίες για τα μέλη και τα στελέχη που θέλουν να ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα, συμπεριλαμβανομένου και των βουλευτών. Όποιος βουλευτής θέλει, είναι η απάντηση από τη Λεωφόρο Αμαλίας, μπορεί να το κάνει κατά μόνας και βεβαίως εφόσον έχει παραιτηθεί.
0: Βεβαίως. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις έτσι κι αλλιώς και στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Πάμε τώρα στη Μαρία Καριστιανού, η οποία προανήγγειλε μέσω βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα, με την πρώτη παρουσίαση να πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη και με σύμβολο ένα λευκό περιστέρι. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είδαμε και το βίντεο, ακούσαμε και την κυρία Καριστιανού, η οποία χωρίς να το θέλει άνοιξε τα χαρτιά της, φωτογράφησε και το όνομα του κόμματός της. Και την ίδια ώρα επικοινωνούν οι φήμες και κυρίως αναρτήσεις στο διαδίκτυο ότι ο γνωστός δημοσιογράφος και ανταποκριτής του Open στη Μόσχα, Θανάσης Αυγερινός, αναλαμβάνει εκπρόσωπος τύπου σε αυτό το νέο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ευγενία, καλό μεσημέρι και σε εσένα.
20: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έτσι είναι όπως τα λες. Νομίζω ότι δεν έγιναν τυχαία όλες αυτές οι διαρροές. Να σου πω λοιπόν ότι στο κινηματοθέατρο Ολύμπιον, ένα κατεξοχή το πόσιμο της Θεσσαλονίκης, έχει και αυτό τη σημασία του, αναμένεται να παρουσιάσει την ερχόμενη 5η-21 Μαΐου την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος η Μαρία Καριστιανού. Χθες αργά το βράδυ επιβεβαίωσε ότι η πολιτική κίνησή της βρίσκεται αντεπόρτας, θα λέγαμε, αναρτώντας ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο απεικονίζεται η κυρία Καριστιανού να απελευθερώνει ένα λευκό περιστέρι, το οποίο, όπως λένε, θα είναι και το κεντρικό σύμβολο του κόμματος.

0: ως προς τις αρχές και τους σκοπούς του νέου φορέα. Βεβαίως, Γρηγόρη, από την επίσημη ονομασία του κόμματος που θα κάνει η κυρία Καριστιανού, θα παρουσιάσει και τα βασικά στελέχη του κόμματος και τις κεντρικές πολιτικές κατευθύνσεις του νέου φορέα. Πάντως, μέχρι στιγμής οι πληροφορίες για τη σύνθεση και τη στρατηγική του νέου κόμματος είναι περιορισμένες, καθώς η ίδια κρατά κλειστά τα χαρτιά της εν ώψη της επίσημης παρουσίασης. Ωστόσο, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, κομβικό ρόλο στην οργάνωση του νέου φορέα αναμένεται να έχει ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος φέρεται πως αναλαμβάνει την συνολική επικοινωνιακή στρατηγική του κόμματος. Νομίζω ότι θα είναι και αυτός που θα παρουσιάσει και τα στελέχη και θα ανοίξει την εκδήλωση στο Ολύμπιον, έτσι που έχω κάποιες πληροφορίες τελευταίες.
1: Είναι ενδεικτικό το που κινείται πλέον η όλη κατάσταση. 21 Μαΐου περιμένουμε το
0: επίσημο ανακοίνωση. Στις εκκλήσεις του Ολύμπιον, που λέω την επίσημη τοποθέτηση.
1: Βεβαίως, Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, κυρία Καριστιανού, υπέβαλε δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου για τις ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλή στην υπόθεση των Τεμπών. Προσερχόμενη ζήτησε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τον πρώην Υπουργό, ο οποίος διώκεται για παράβαση καθήκοντος. Για να την ακούσουμε.
2: Δήλωση στήριξης κατηγορίας κατά του Κώστα Καραμαλή. Και φυσικά να ζητήσουμε αναβάθμιση των κατηγοριών. Είναι δυνατόν μετά από το θάνατο 57 ανθρώπων ο κύριος Καραμαλής, ο πρώην Υπουργός Μεταφορών, να κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος. Τώρα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα που είναι η ανακοίνωση του κινήματος.
1: Λοιπόν, μένουμε στο πολιτικό σκηνικό. Κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική της εργασιακά άσκηση. Ο Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος συναντήθηκε με την εκτελεστική επιτροπή της ΠΟΕΟΤΑ, δηλώνοντας τη στήριξή του στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση.
3: Εμείς λοιπόν προτείνουμε τη μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων που σήμερα απασχολούνται στην αυτοδιοίκηση και στις κοινωνικές δομές, αλλά και σε υπόλοιπες σχέσεις ελαστικής ή ορισμένου χρόνου εργασίας. Διεκδικούμε και προτείνουμε με δική μας τροπολογία στη Βουλή 13ο και 14ο μισθό, έτσι ώστε να έχουν τις αμοιβές που δικαιούνται οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα και οι εργαζόμενοι στην αυτοδιοίκηση, να έχουν το δικαίωμα της ασφάλειας στην εργασία.
1: Υπέρ της πενθήμερης εργασίας με 7 ώρια απασχόληση τάχθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας σε εργαζόμενους φαρμακοβιομηχανίας στην Ξάνθη.
4: Τετραήμερη εργασία δεν σημαίνει ότι θα δουλεύει ο άλλος 8ωρο, σημαίνει ότι θα δουλεύει 12 ώρα τις 4 ημέρες. Δεν σημαίνει λιγότερο συνολικό χρόνο δουλειάς εβδομαδιαίο, που σημαίνει εξόντωση των εργαζομένων. Εμείς λέμε ότι σήμερα είναι όριμες οι συνθήκες για να υπάρχει πενθήμερη εργασία, 5 μέρες εργασίας, 7ωρο, στην καθημερινή δουλειά αυτές τις 5 μέρες και 35 ώρες συνολικά. Τον 21ο αιώνα αυτές οι δυνατότητες υπάρχουν.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Ernews Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Στις 2 γυρίζουμε σελίδα τώρα. Πάμε να δούμε τι γίνεται, να μάθουμε τα νεότερα από τη Eurovision. Αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο τελικό αύριο το βράδυ με τον Ακύλα και το Φέρτο, αλλά και την Αντιγόνη και το Δυναμικό Τζάλα, που εκπροσωπώντας την Κύπρο εξασφάλισε εχθές το εισιτήριο για τον αυριανό τελικό. Να ακούσουμε τη δήλωση Αντιγόνη στην κάμερα του Earth News.
6: Τελικά περάσαμε και τώρα θα το ζήσουμε. Ελπίζω έκανα την Κύπρο να είναι περήφανη. Το Τζάλα είναι ένα τραγούδι που δεν μπορείς να το ακούσεις χωρίς να χορέψεις και να το ζήσεις. Αυτό ήθελα και αυτό γίνεται και στην αρίνα και στα σπίτια και στα media center και παντού. Έτσι νιώθω ότι έχουμε ήδη κερδίσει.
1: Να επισημάνουμε τα υψηλά ποσοστά τηλεθέασης που σημείωσε ο δεύτερος ημιτελικός της Eurovision που μετέδωσε η Ερτένα σε απευθείας μετάδοση από τη Βιέννη, κατέγραψε μέσω μερίδιο τηλεθέασης 26,3%, ενώ στο δυναμικό κοινό ηλικίας 18 έως 54 ετών το ποσοστό διαμορφώθηκε στο 35,3%, φαίνοντας την ΕΡΤ στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης. Με το βλέμμα όλοι στραμμένο στο μεγάλο τελικό αύριο και ο Ακύλας, περιμένουμε να δούμε τον Ακύλα, εντυπωσιακές εμφανίσεις στο δεύτερο ημιτελικό και μεγάλες ανατροπές. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο απεσταλμένος του ρυθμιού στην αυστριακή πρωτεύουσα Θάνος Παπαχάμος.
7: Βρισκόμαστε στο Wiener Stadthalle Arena, σε αυτό το στάδιο που διεξάγονται αυτές οι βραδιές του 70ου διαγωνισμού της Eurovision εδώ στη Βιέννη της Αυστρίας. Βρισκόμαστε

0: ένα 24ωρο περίπου και κάτι ακόμα ώρες πριν ξεκινήσει ο μεγάλος τελικός. Και η σημερινή ημέρα όμως είναι πολύ σημαντική. Βρισκόμαστε στο στάδιο και αυτό, διότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε ξεκινάει η πρώτη από τις δύο πολύ σημαντικές πρόβες που διεξάγονται αυτή τη στιγμή για όλες τις χώρες του τελικού. Η πρώτη dress rehearsal, η τεχνική πρόβα, αλλά και η βραδινή, η jury rehearsal, δηλαδή η πρόβα η οποία μαγνητοσκοπείται και μετά αυτό το απόσπασμα αποστέλλεται σε όλες τις εθνικές επιτροπές των χωρών, όπου τα μέλη της ψηφίζουν τις εμφανίσεις που βλέπουν και μετά αυτή τη βαθμολογία τη στέλνουν στην EBU και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο το αποτέλεσμα, μπορούμε να πούμε, του μεγάλου τελικού, ότι διαμορφώνεται κατά 50% ήδη από σήμερα αφού οι επιτροπές ψηφίζουν. Μετά όλο το υπόλοιπο είναι στα χέρια του τηλεοπτικού κοινού και στο μεγάλο υπερθέαμα που ετοιμάζουν οι Αυστριακοί για αύριο το βράδυ. Κατά 50% το κοινό είναι αυτό το οποίο έχει στα χέρια του το αποτέλεσμα. Να πούμε ότι 06 είναι ο κωδικός της Ελλάδας. Για όσους μας ακούν από όλο τον κόσμο, αυτή είναι η σειρά εμφάνισης. Αυτός και ο κωδικός με τον οποίο μπορούμε να στηρίξουμε την Ελλάδα. Φυσικά όχι όσοι έχουν ελληνικό αριθμό και κατοικούν στην Ελλάδα, αλλά όλοι οι υπόλοιποι από όπου και αν μας ακούν. Και 21 ο αριθμός της Κύπρου και η σειρά εμφάνισης της Κύπρου. Η ελληνική απόστολη είναι πάρα πολύ χαρούμενη, πολύ ικανοποιημένη, πολύ αισιόδοξη και ανυπομονούμε ο Ακύλας, ο Φωκάς Ευαγγελινός, ο Κωνσταντίνος Μακρυπίδης, ο Μιχάλης Μιχαηλίδης, ο Χρήστος Νικολάου και η Παρθένα Χοροζίδου να δώσουν το 100% τους πάνω στην σκηνή της Eurovision αύριο το βράδυ. 10 η ώρα Ελλάδα στην ΕΡΤ αλλά και στα ραδιόφωνα. Ήδη από τις 9 ξεκινάει το Eurovision Night, μια εκπομπή αυτή έτσι προετοιμασίας αυτού του διαγωνισμού. Θα είμαστε εκεί και θα μεταδίδουμε τον παλμό ζωντανά από την Βιέννη της Αυστρίας για όλες τις εξελίξεις. Εννοείται ότι έχουμε όλη την Ελλάδα μαζί μας και αισθανόμαστε όλοι σας την ενέργεια και τη θετική και πάμε για το καλύτερο που μπορούμε.
1: Τώρα να αλλάξουμε θέμα. Συμμορία που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω ψευδών βεβαιώσεων και πλαστογραφιών και έδιναν εικονικές θεραπείες εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Συμμορία προύσε κυρίως στον Πειραιά. Να ακούσουμε τη μετέδωση πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστα Στάμου.
2: Πρόκειται για ένα κύκλωμα το οποίο δρούσε από το Μάιο του 2021 και τα μέλη του έβγαζαν πλαστά παραπεμπτικά και γνωματεύσεις για εικονικές φυσικοθεραπείες, λαμβάνοντας έτσι παράνομα αποζημιώσεις από τον ΕΟΠΗ, τον οποίο ζημίωσαν κατά 260.000 ευρώ. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τρία άτομα. Ένας 39χρονος φυσικοθεραπευτής, καθώς και δύο γιατροί, οι οποίοι στην ειδικότητα είναι ορθοπαιδική, ηλικία 49 και 51 ετών. Εγκέφαλος του κυκλώματος φέρεται να ήταν ο 39χρονος φυσικοθεραπευτής, ο οποίος στην ουσία συνταγογραφούσε αυτές τις εικονικές φυσικοθεραπείες, έπαιρνε τα προσωπικά στοιχεία των ασφαλισμένων, το ΆΜΚΑ τους κυρίως, και τα έδινε στους δύο γιατρούς, οι οποίοι στη συνέχεια έβγαζαν τα εικονικά παραπεμπτικά. Η απάτη γινόταν σε βάρος και εν αγνία των ασφαλισμένων. Στην ουσία διαπίστωσε ότι υπάρχουν πολλές συνταγογραφήσεις για φυσικοθεραπείες. Μάλιστα, φυσικοθεραπευτής είχε δηλώσει ακόμη και 500 φυσικοθεραπείες για μία ημέρα, προκειμένου λάβει αποζημίωση από τον ΕΟΠΗ. Να πούμε ότι ερευνάται και το ενδεχόμενο να. Πρέπει να σου πω ότι ερευνάται το ενδεχόμενο να εμπλέκεται στο κύκλωμα και ένας υπάλληλος του οργανισμού, ο οποίος φέρεται να είχε διαρρεύσει έγγραφα της υπηρεσίας, μυστικά έγγραφα της υπηρεσίας, ενώ παράλληλα φέρεται να έχει βάλει στο αρχείο δύο καταγγελίες σε βάρος των δύο εμπλεκομένων ιατρών από ασφαλισμένους. Πρέπει να σου πω ότι από την έρευνα προκύπτει πως έχουν εκδοθεί συνολικά 1961 εικονικά παραπεμπτικά, τα οποία αντιστοιχούν σε 19.610 συνεδρίες φυσικοθεραπείες για 1.683 άμκα ασφαλισμένων, με τη συνολική ζημία για τον ΕΟΠΗ να ξεπερνά τα 264.000 ευρώ.
1: Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται και η επόμενη είδηση. Και στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, μάστιγα έχουν γίνει τηλεφωνικές απάτες, παριστάνοντας άλλοτε τον λογιστή, τον ασφαλιστή ή υπαλλήλους του ΔΔΕ. Εξαπατούν ανυποψίες τους πολίτες. Αυτή τη φορά η λία είναι 140.000 ευρώ μεγάλο το ποσό και έχουν γίνει μέχρι στιγμής τρεις συλλήψεις. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, στον Τίμο Φακαλέο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τίμο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα, Γρηγόρη. Είχαμε τρεις συλλήψεις, έναν 23χρονο, έναν 56χρονο και μία 33. Οι οποίοι προσποιούνταν είτε τον λογιστή, είτε υπάλληλο του ΔΔΕ, είτε τον ασφαλιστή και κατάφεραν να μπουν σε τρεις οικίες στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Ανάληψης αλλά και της Χαριλάου και να αποσπάσουν κοσμήματα συνολικής αξίας 130.000 ευρώ, μετρητά 10.000 ευρώ και 8.000 δολάρια, αλλά και μια χρυσή λίρα. Έχουν ταυτοποιηθεί οι δράστες και αναζητούνται και ήδη έχει σχηματιστεί η δικογραφία η οποία και θα επιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
1: Τίμο Φαγκαλή, σε ευχαριστούμε πολύ. Προσοχή λοιπόν, όλοι τα μάτια μας 14 κάνουν θράψη τηλεφωνικές απάτες σε όλη την χώρα. Τώρα πάμε στην τραγωδία στην Ηλιούπολη. Με τον πιο δυνηρό τρόπο έπεσε η αυλία σε αυτή την τραγωδία. Χθες το βράδυ άφησε την τελευταία της πνοή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια, η οποία νοσηλευόταν στο ΚΑΤ έπειτα από την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας μαζί με τη συνομήλικη φίλη της. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για την εξέλιξη για την υπόθεση αυτή. Η Υπουργός Παιδείας τώρα, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στην τηλεόραση του ΕΡΤΝΙΟΥΣ, απίθυνε έκκληση προς τους μαθητές να ζητούν βοήθεια και να μιλούν όταν αισθάνονται πίεση ή ψυχολογική επιβάρυνση με αφορμή τη συζήτηση για την ψυχική υγεία των νέων και εν ώψη των πανελλαδικών εξετάσεων. Η Υπουργός υπογράμμισε ότι το Υπουργείο έχει ενισχύσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια το δίκτυο ψυχολογικής υποστήριξης στα σχολεία, σημειώνοντας πως έχει τετραπλασιαστεί ο αριθμός ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στο δημόσιο σχολείο από το 2019.
4: Εμένα με νοιάζει να μιλήσω στα παιδιά και θα τους πω και σήμερα από εδώ, ακριβώς όπως έκανα έτσι και μια δημόσια ανάρτηση, μια επίκληση και μια παράκληση, να μας μιλάνε. Οποιαδήποτε στιγμή νιώσουν ότι κάτι πρέπει να μοιραστούν, οποιασδήποτε φύσεως, πέραν της οικογένειας, προφανώς η οικογένεια είναι το βασικό περιβάλλον που μοιράζει σε πράγματα. Εμείς ήδη στο σχολείο έχει σταλεί κλιμάκια, το θέμα είναι ούτως ή άλλως είναι σε πένθος ο Δήμος, να ξέρουν τα παιδιά ότι είμαστε δίπλα τους και δεν είμαστε δίπλα τους μόνο λόγω επικαιρότητας.
1: Να επιστρέψουμε στην εξωτερική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε νεότερα από το εξωτερικό δελτίο. Έχουμε νεότερα, Έλενα, από τις δηλώσεις που κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ εν πτήσει στο αεροπλάνο της επιστροφής προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.
5: Ολοκληρώθηκαν οι δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους στο Air Force One. Να αναφέρουμε μερικά ακόμη πράγματα για το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη καταφέρει να καταστρέψουν περίπου το 80% των πυράβλων και των εκτοξευτήρων πυράβλων του Ιράν και μάλιστα κατηγόρησε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης όπως η New York Times, ήταν και ο δημοσιογράφος που του έκανε τις ερωτήσεις για προδοσία, όπως είπε, επειδή αναφέρουν πράγματα fake news που δεν ισχύουν, ότι το Ιράν είναι εντάξει, ότι δεν έχει υποστεί μεγάλες απώλειες. Είπε επίσης ότι θα μπορούσε μέσα σε 2 ημέρες να καταστρέψει τις ενεργειακές υποδομές του Ιράν και τις υποδομές γενικότερα όπως γέφυρες και ότι θα μπορούσε να άφησε ανοιχτό μάλλον το ενδεχόμενο μιας στρατηγικής επιχείρησης για την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου. Είπε θα προτιμούσαν να το παραδώσουν αλλά άφησε ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο. Είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι οι μόνες που έχουν την τεχνολογία και την τεχνογνωσία να το κάνουν, ίσως και η Κίνα. Επίσης, να σου πω Γρηγόρη ότι αυτό που ήδη σχολιάζεται πολύ και στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης είναι οι δηλώσεις του που ανέφερα και πριν στην προηγούμενη σύνδεσή μας για την Ταϊβάν και το γεγονός ότι είπε ότι το θέμα της Ταϊβάν και της πώλησης όπλων στην Ταϊβάν συζητήθηκε λεπτομερώς. Είπε ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν θα προχωρήσει με το πακέτο των 14 δισεκατομμυρίων πώλησης όπλων προς την Ταϊβάν και είπε επίσης ότι ρωτήθηκε και από δημοσιογράφους αν θα υπερασπιζόταν την Ταϊβάν. Είπε είναι κάτι που με ρώτησε και ο πρόεδρος Σι, δεν θα απαντήσω σε αυτό, όμως είπε ότι το τελευταίο πράγμα που χρειαζόμαστε είναι ένας πόλεμος.
1: Να σε ευχαριστούμε και πάλι για την ενημέρωση. Τώρα να πάμε στο Λονδίνο, κυρίες και κύριοι. Σε παρατεταμένη πολιτική κρίση έχει εισέλθει η Βρετανία μετά την παρέτηση του Υπουργού Υγείας από την κυβέρνηση αλλά και την αναμονή της πιθανής υποψηφιότητας του Δημάρχου του Μάντσεστερ για την αντικατάσταση του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με ένα συνεχώς αυξανόμενο κύμα αμφισβήτηση στο Εργατικό Κόμμα. Συνδεόμαστε με την ανταποκρίτριά μας στο Λονδίνο, την Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευδοξία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
6: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο, όπου όπως φαίνεται η κρίση στους εργατικούς βρίσκεται σήμερα σε κρίσιμη μεν, αλλά ενδιάμεση φάση. Δεν περιμένουμε αποτελέσματα πολύ άμεσα. Το επίκεντρο είναι πλέον ο Άντι Μπέρναμ, είναι ο δήμαρχος του Μίζωνος Μάντσεστερ, ο οποίος επιχειρεί να επιστρέψει στη Βουλή μέσω αναπληρωματικής εκλογής έδρας στο Μέκερφιλντ, που είναι κοντά στο Μάντσεστερ, στην βορειοδυτική Αγγλία. Και μάλιστα παρετήθηκε βουλευτής που εκλέφτηκε το 2019 για να μπορέσει ο Άντι Μπέρναμ να διεκδικήσει την έδρα. Αυτό είναι το πρώτο απαραίτητο βήμα λοιπόν για τον Μπέρναμ, γιατί για να διεκδικήσει κάποιο στην ηγεσία των εργατικών πρέπει πρώτα να είναι βουλευτής. Και ο Άντι Μπέρναμ φαίνεται ότι είναι αυτός που ενώνει το κόμμα και είναι και ιδιαίτερα δημοφιλής. Πριν όμως φτάσει στην κάλπη, ο Μπέρναμ χρειάζεται την έγκριση της Εθνικής Εκτελεστικής Επιτροπής του κόμματος. Το όργανο αυτό μπορεί να συνδυάσει ακόμη και σήμερα, δεν φαίνεται όμως ακόμα πιθανό, δεν έχει ανακοινωθεί πότε θα συνεδριάσει. Πολλά βρετανικά μέσα λένε ότι πιθανότητα να συνεδριάσει αύριο το μικρό όργανο και την Δευτέρα Τρίτη το μεγάλο όργανο, αλλά από το Σάββατο μπορεί να ξέρουμε ήδη αν τον εγκρίνουν για υποψήφιο στην έδρα. Από εκεί και μετά όμως θα πρέπει να την κερδίσει και την έδρα. Είναι μια έδρα που ναι μεν την πήραν οι εργατικοί, αλλά τη διεκδικεί πολύ ισχυρά το Reform UK, που είναι το κόμμα μεταρρύθμιση του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως μεταφράζεται στα ελληνικά, που είναι του Νάιτζελ Φάραντζ. Λοιπόν, και μάλιστα ο Φάραντζ είπε ότι εγώ θα τα δώσουμε όλα για την έδρα. Λοιπόν, μετά θα οριστεί, λοιπόν, αν ανακοινωθεί το όνομα του Μπέρναμ, θα οριστεί το χρονοδιάγραμμα και θα ανοίξει η διαδικασία υποψηφίου. Αν τελικά γίνει βουλευτής, θα προκαλέσει εκλογική διαδικασία. Έχουμε δηλαδή χρόνο μπροστά μας μέχρι να γίνει, εκτός απρόοπτου.
1: Εκτός αν προκύψει κάτι έκτακτο.
6: Βεβαίως, γιατί υπάρχουν και άλλοι μνηστήρες. Αν συγκεντρώσουν 81 υποψήφιους βουλευτές και θέσουν αυτόν υποψήφιο, θα πάμε κατευθείαν. Θα δούμε πώς θα πάει. Είναι ρευστά τα πράγματα.
1: Το παρακολουθούμε. Ευδεξία Λιμπέρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και από το Λονδίνο, κυρίες και κύριοι, να πάμε στις Σέρρες, γιατί είχαμε ένταση νωρίτερα μεταξύ αγροτών και δυνάμεων της αστυνομίας στο Μπρομαχώνα. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας, τον ομό τον Βασίλη Αναστασιάδη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλό μεσημέρι. Τι ακριβώς συνέβη στο Μπρομαχώνα?
7: Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Οι αγρότες είχαν πει ότι σήμερα θέλουν να ανέβουν στον Μπρομαχώνα και να διαδηλώσουν ειρηνικά, όπως είπαν. Είχαν δώσει ραντεβού στον κόμβο του Λευκώνα. Εκεί υπήρξε φραγμός με κλούβες αστυνομίας που δεν επέτρεψε τους αγρότες να προσεγγίσουν τον Μπρομαχώνα με τα τρακτέρ. Τους είπαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να σας αφήσουμε να πάτε με τα τρακτέρ. Οι αγρότες έφτασαν εδώ στον Μπρομαχώνα, στο μεσοριακό σταθμό, με γιοταχή αυτοκίνητα. Εδώ συνάντησαν ισχυρή αστυνομική δύναμη. Υπάρχουν πάρα πολλοί αστυνομικοί, κλούβες αστυνομίας, γερανίτς αστυνομίας, οι οποίοι περίμεναν στους αγρότες. Οι αγρότες άρχισαν να παίζουν ένα κλεφτοπόλεμο με τους αστυνομικούς, δηλαδή να πηγαίνουν σε διάφορα σημεία του μεσοριακού σταθμού και οι αστυνομικοί να τους παρακολουθούν από δίπλα. Όταν λοιπόν αποφάσισαν να προσεγγίσουν τον σταθμό της Βουλγαρίας, εκεί δηλαδή που υπάρχει ένα μηχάνημα που ψεκάζει τα αυτοκίνητα τα οποία έρχονται στην Ελλάδα λόγω ευλογιάσης, ουσιαστικά αυτό ήθελαν να δείξουν, οι αστυνομικοί τους είπαν ότι πρέπει να αποχωρήσουν. Οι αγρότες δεν έφυγαν από εκεί, τους απόθυσαν, υπήρξε από έναν αστυνομικό και περιορισμένη χρήση χημικών με φυσούνα, απόθυσαν τους αγρότες οι αστυνομικοί, οι οποίοι αγρότες τώρα βρίσκονται εδώ στο μεθοριακό σταθμό του Μπρομαχώνα. Οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν εδώ. Οι αγρότες αυτό που είχαν πει ήθελαν να κλείσουν τον Μπρομαχώνα, να προχωρήσουν από αποκλεισμό ότι για μία ώρα, όπως είπαν στους αστυνομικούς, θέλοντας να κάνουν γνωστά τα προβλήματά τους. Οι αστυνομικοί τους είπαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσει ο Μπρομαχώνας και μέχρι στιγμής αυτό δεν έχει γίνει, δηλαδή δεν το έχουν καταφέρει οι αγρότες. Αυτό παραμένουν οι αγρότες εδώ, παραμένουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις εδώ. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει σε επόμενη φορά.
1: Βεβαίως, Βασίλη Αναστασιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Επίσκεψη τώρα να φύγουμε από τις Σέρρες, από τον Μπρομαχώνα και να πάμε στην Αλεξανδρούπολη. Επίσκεψη στο Εθνικό Πάρκο του Εύρου, πραγματοποιεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στην τετραήμερη επίσκεψή του στην περιοχή. Χθες ο κ. Στασούλας από το φυλάκιο της γέφυρας των Κήπων έστειλε μήνυμα ότι τα σύνορα της Ελλάδος είναι αδιαπραγμάτευτα.
8: Αυτά τα σύνορα στην ξηρά ή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα. Η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο. Και ο ελληνικός λαός, ο οποίος έχει αναθέσει την ασφάλειά του και την προστασία του στις ένοπλες δυνάμεις μας, πρέπει να νιώθει σίγουρος και ασφαλής για τις ένοπλες δυνάμεις του.
9: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, είδαμε και νωρίτερα την φανέλα του Ολυμπιακού, την οποία κοσμεί στο μπάσκετ, την οποία κοσμεί πλέον το λογότυπο του Final Four της Ευρωλίγκας. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Είναι λογικό, καθώς ο Ολυμπιακός πλέον βρίσκεται σε τελική ευθεία για την συμμετοχή του στο Final Four της Αθήνας για την Ευρωλίγκα και θα αντιμετωπίσει ως γνωστό την Φενέρ στον ημιτελικό, με την ελπίδα να περάσει στο τελικό και να κατακτήσει και το τρόπαιτο τέταρτο στην ιστορία του. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ στο μεταξύ μάχονται για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης. Αυτό έχει μείνει πλέον, καθώς πρωταθλήτρια είναι η ΑΕΚ, ενώ την τέταρτη θέση θα είναι ο Παναθηναϊκός. Σε δεύτερη και τρίτη θέση παίζεται λοιπόν την ερχόμενη Κυριακή στις 7.30 ώρα. Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται απέναντι στην ΑΕΚ που ετοιμάζει και τη φιέστα της στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ενώ ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο κλεισμένο το Θυρών Λεωφόρο για τις αναμετρήσεις αυτές, επαναλαμβάνω, την Κυριακή. Να πούμε μόνο ότι σήμερα το δεύτερο ζευγάρι άρχισε χθες την προημιτελική σειρά της Basket League με την ΑΕΚ να υποδέχεται τον Άρη Σαν Ελαρένα 87-81. Το τελικό σκορ υπέρ της Ένωσης, δεύτερο παιχνίδι θα γίνει την Κυριακή στο Μιγκάλης Σάλα. Και σήμερα στις 7 η ώρα ξεκινά, μετά τον δημιουργό αποκλεισμό του, ο Παραθυναϊκός τη σειρά για την Basket League απέναντι στη Μύκονο στις 7 η ώρα στο Telecom Center Athens. Και να κλείσω μόνο και να μην παραλείψω, τη Handball Premier των γυναικών κοντράρονται σήμερα στις 6 η ώρα. ΑΕΚ ΠΑΟΚ, ζωντανή μετάδοση από την Αιτία, είναι ο πρώτος τελικός της σειράς.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
9: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
11: Το Σάββατο αναμένονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά και νότια και βαθμία και στα υπόλοιπα τμήματα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά και τη Μακεδονία, πιθανώς τοπικά ισχυρές. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια. Οι άνεμοι δυτικοί-νοτιοδυτικοί έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει περισσότερες περιοχές στους 22 με 26 βαθμούς και τοπικά τους 27 με 28. Στην Αττική υπάρχει πιθανότητα το μεσημέρι-απόγευμα να εκδηλωθούν τοπικές λασποβροχές. Η άνεμη νότη έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 13 έως 26 βαθμούς.
12: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
13: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
14: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
13: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
14: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
15: Eurovision 2026. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το μεγάλο τελικό το Σάββατο στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
12: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στον ήχο ο Νίκος Γιατράκος, στην παραγωγή και στα τηλέφωνα η Μαρία Αρβανιτάκη. Μας ακούτε στους 92,5 και 93,9 και από το διαδίκτυο ΕΡΤΕΚΟ, Περιφέρεια Πάτρα. Λοιπόν, σήμερα θα πάμε αρχείο, κυρίες και κύριοι, όλο το δίωρο, ξεκινώντας με την εκπομπή της Χριστίνας Καρποντίνη «Γυναίκες» και τελειώνοντας με δύο ηχογραφήσεις που έγιναν εδώ, στον περιφερειακό σταθμό της ΕΡΤ Πάτρας, δημοτικού τραγουδιών. Καλή ακρόαση.

Καλησπέρα σας. Στη σημερινή μας εκπομπή θα αναφερθούμε στην Αλίκη Διπλαράκου, την πρώτη Ελληνίδα που στέφτηκε Miss Ευρώπη το 1930 στα καλλιστεία που έγιναν στο Παρίσι και δεύτερη Miss Ιφίλιος στα διεθνή καλλιστεία που πραγματοποιήθηκαν στη Βραζιλία την ίδια χρονιά. Μια εστεμένη που συνδύαζε μόρφωση, ευφυΐα και όμορφια.

Η Αλίκη Διπλαράκου γεννήθηκε στις 28 Αυγούστου 1912 στην Αθήνα. Ήταν μία από τις τρεις κόρες του δικηγόρου Γιώργου Διπλαράκου και της Ένελας Νικολέση. Ανήκε στις καλές οικογένειες της αθηναϊκής μεγαλωστικής τάξης. Το πραγματικό επίθετο του πατέρα της ήταν Βαβούλης και καταγόταν από την Κάτω Μάνη, αλλά για οικογενειακούς λόγους είχε υιοθετήσει το επίθετο της μητέρας του. Η μικρή Αλίκη μεγάλωσε στα Πούπουλα και όλοι αναγνώριζαν την αρχαιοελληνική ομορφιά της ήδη από τις πρώτες στιγμές της ζωής της. Ήταν γλωσσομαθής, πράγμα σπάνιο για την εποχή της. Μιλούσε άπτεστα αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά.

Η ιδέα των καλλιστείων γεννήθηκε το 1920 στο καζινό Ντε Παρί της γαλλικής πρωτεύουσας. Οι Ευρωπαίοι αγκάλιασαν αμέσως το θεσμό που εξαπλώθηκε σε όλη την Ήπειρο. Στη χώρα μας οι διαγωνισμοί ομορφιάς ξεκίνησαν το 1929. Πρωτοπόροι ήταν οι δημοσιογράφοι που είχαν αρχικά την ιδέα, την οποία στήριξε και η Ένωση Συντακτών. Η Διπλαράκου πήρε κατά τύχη μέρος στα καλλιστεία που διοργανώθηκαν για δεύτερη χρονιά το 1930. Ήταν ένα κυριακάτικο απόγευμα του Ιανουαρίου, όταν η νεαρή Αλίκη παρακολουθούσε με τη μητέρα της από τα θεωρία του Θεάτρου Ολύμπια στην Οδό Ακαδημίας το διαγωνισμό. Η βραδιά ξεκίνησε με χορό. Ξαφνικά άκουσε να την καλούν στη σκηνή για να διαγωνιστεί. Αρνήθηκε έντονα, δείχνοντας όλη της τη δυσφορία για την αναπάντεχη πρόσκληση. Αυτή δεν είχε δηλώσει συμμετοχή. Κάποιος ή κάποια, δεν έγινε ποτέ γνωστό, την είχε συμπεριλάβει εν αγνία της στα καλλιστεία. Επακολούθησαν αταραχή και φασαρία από τις άλλες υποψήφιες. Χρόνια αργότερα η ίδια εκμυστηρεύτηκε στους Times του Λονδίνου ότι ο τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας Ζαΐμις, ο οποίος ήταν παρόν στην εκδήλωση, της είπε «Δεν μπορείτε να αρνηθείτε, διότι η συμμετοχή σας είναι πια εθνική υπόθεση».

η 18χρονη Αλίκη Διπλαράκου κέρδισε επάξια τον τίτλο της Μις Ελλάς, έχοντας ισχυρό ανταγωνισμό από την πολύ όμορφη Μις Θεσσαλονίκη, Ροξάνη Στεργίου, η οποία κατέλαβε τη δεύτερη θέση, αλλά και από καλονές άλλων περιοχών. Στην Κριτική Επιτροπή ήταν ο δημοσιογράφος Σπύρος Μελάς, ο ποιητής Ζαχαρίας Παπαντονίου, ηθοποιός Κιβέλη, ο ζωγράφος Κωνσταντίνος Παρθένης και άλλες γνωστές προσωπικότητες της αθηναϊκής ζωής. Πρόεδρος της Επιτροπής ήταν ο Δήμαρχος Αθηναίων Σπύρος Μερκούρης. Οι κριτές την υπερψήφισαν γιατί, όπως έλεγαν τότε, εκπροσωπούσε απόλυτα την ελληνική ομορφιά. Ήταν καστανή, με μεγάλα εκφραστικά μάτια και λεπτά καλογραμμένα χείλη. Όσο για το σωματότυπό της, ήταν ξεκάθαρα διαφορετικός. Ήταν ψηλή, γύρω στο 1,70 και λιγερή. Μάλλον αδύνατη για τα μέτρα της εποχής. Οι συγγενείς της, σαν γνήσιοι μανιάτες, αρχικά θεώρησαν ότι η συμμετοχή στο διαγωνισμό ομορφιάς ήταν προσβλητική για την τιμή της κοπέλας. Όταν όμως κέρδισε τον τίτλο, καμάρωναν. Όταν αργότερα κλήθηκε να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Ευρώπη, την αποθέωσαν. Οργάνωσαν ολόκληρη τελετή στο σταθμό του τρένου για να την αποχαιρετήσουν όταν στις 30 Ιανουαρίου αναχώρησε για το Παρίσι.

Η εφημερίδα Βραδινή της 14ης Ιανουαρίου του 1930 περιέγραφε την εμφάνιση της Αλίκης Διπλαράκου ως εξής. Φοράει ένα γαλάζιο πενουάρ με μια γουνίτσα λευκή στο λαιμό που κυματίζει αρμονικά σύμφωνα με τις κινήσεις του φιδίσκιου κορμιού της και όλο μαζί είναι ένα ποίημα, ηγεμονικό παράστημα, χάρης και αρμονία κινήσεων, βάδισμα μεγαλοπρεπές, ελαφρό της νεράιδας. Τα καστανά μάτια της σπινθυροβολούν ασυνήθιστα, δείχνουν ένα πάθος ακαθόριστο, μια μελαγχολική διάθεση που είναι αποτέλεσμα υπερβολικής αισθηματικότητας. Και έπειτα, τα λεπτότατα χείλη που υπομειδιούν διαρκώς με μια ανίποτη γλύκα. Λαιμός χυτός. Χέρια λεπτά. Μπράτσα τορνευτά που λεπταίνουν όσο κατεβαίνουν και απολύγουν σε λεπτότατα δάκτυλα όπως μια μελωδία που σβήνει. Και το φινάλε, τα μακριά μαλλιά που κυματίζουν πάνω στους ώμους.

0: Ο Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός έγινε στις 6 Φεβρουαρίου του 1930 στην Όπερα της Γαλλικής Πρωτεύουσας, παρουσία του Γάλλου Προέδρου, του Πρωθυπουργού και άλλων προσωπικότητων που εκτιμούσαν την ομορφιά και μια καλή κοσμική βραδιά. Όλοι θαύμασαν την Ελληνίδα Καλονή, η οποία καταχειροκροτήθηκε όταν βγήκε στη σκηνή. Το αποτέλεσμα δικαίωσε την ελληνική ομορφιά και έκανε περήφανη ολόκληρη τη χώρα. Η Αλίκη Διπλαράκου εξελέγει Miss Ευρώπη. Ακόμα και ο Ελευθέριος Βενιζέλος, που είχε γνωρίσει την νεαρή Καλονή στις Πέτσες, δήλωσε «Η ανακήρυξη αυτή αποτελεί αναμφισβήτητος μια ελληνική δόξα, δια την οποία εκφράζω την χαρά μου». Ήταν μια εποχή που τα καλλιστεία έχαιραν εκτίμησης και οι διακρίσεις αντιμετωπίζονταν σαν εθνικές νίκες. Ένας Γάλλος γλύπτης τη χαιρέτησε και τη χαρακτήρισε «καινούργια Αφροδίτη της Μήλου» και ο παρισινός τύπος «Ανάσταση της ελληνικής ομορφιάς». Ας ακούσουμε στο σημείο αυτό την φωνή της Αλίκης Διπλαράκου από συνέντευξη που είχε δώσει στο Φρέντι Γερμανό για τηλεοπτική εκπομπή του. Ήταν τότε 70 ετών.
1: Τι θυμάστε από τη μάχη της Μης Ευρώπης? Τι θυμάστε από την βραδιά εκείνη?
2: Θυμάμαι ότι ήμουν τόσο πολύ βέβαια ότι δεν θα βγω.
1: Πάλι.
2: Τόσο πολύ που έλεγα, εγώ δεν το ζήτησα. Εγώ δεν προσπάθησα. Με στείλανε. Θα μπει, έβλεπα όλες αυτές τις καλονιές 20 ετών με μαύρο, με κόκκινο. Εγώ δεν είχα τίποτα.
1: Βαμένες
2: μαλλιά μου κάτω εδώ, ούτε πούντα, τίποτα. Ναι. Απλά, πολύ απλή. Το μόνο που μου έκανε εντύπωση ότι πήραμε όλες μέρος στη μεγάλη ορθή για τα φτωχά παιδιά, για τα φτωχά άρρωστα παιδιά. Mm-hmm. Το Petit Liblon. Mm-hmm.
1: Ο χορός των μικρών λευκών κλινών.
2: Ναι, το οποίο
1: το
2: μεγαλύτερος χορός του χρόνου.
1: Mm-hmm.
2: Και είχαν βάλει μια αγία φρεομορφιάς πολύ ψηλά, στο ύψος των θεωρίων. Όπου έπρεπε να περάσουμε όλες, μία-μία. Είχα ένα φόρεμα σημαίνιο, πολύ κολλητό σαν, πάρα πολύ κολλητό σαν.
1: Φόρμα.
2: Ναι. Και όταν μου το έφεραν, ήταν δεκολτέως εδώ, με διαμαντένια, ως κάτω πίσω. Άλλο, δεν βγαίνω γυμνή εγώ, δεν το βάζω. Μετά μου λέει, παιδάκι μου, το έκαναν για σένα, δεν έχεις πρέπει να βγεις. Δεν πάω, δεν βγαίνω έτσι. Δεν βγαίνω.
1: Ήσασταν πουδιτανή.
2: Πολύ μικρή.
1: Και μικρή και συγκρατημένη, ε.
2: Ναι, δεν είχα βγει, τόσο σύνδεμα δεν μ' άφησε ο πατέρα. Και λέω, δεν βγαίνω, αδύνατο. Επέμεναν όλοι γύρω και λοιπά, άρχισα να κλαίω. Θα χαλάσει τα μάτια σου, λέει η μαμά. Επιτέλους άνοιξαν τη νύχτα το μεγάλο σπίτι που είχε κάνει το φόρεμα και βγάλανε ένα μεγάλο, ήταν άσπρο, βγάλανε ένα μεγάλο τόπι, τούλι, μπλε, το μπλε της Ελλάδος. Και με τύλιξαν στο μπλε της Ελλάδος.
1: Στο γαλάζιο.
2: Το γαλάζιο. Και περπάτησα και έφευγαν τα γαλάζια πίσω και όλο το μέρος ήταν γεμάτο γαλάζια τούλια. Και άρχισε όλη η όπερα να χτυπά τα χέρια και εγώ πέρασα μπροστά στην κόμισσα Ντενουάης που ήταν σε θεωρείο πρώτη, σταμάτησα και της έκανα μια βαθιά υπόκληση. Και άρχισε να χαλάει ο κόσμος πάλι.
1: Έχω διαβάσει στην ώρα που περνούσατε από τους κριτές ότι κάποιος από τους ζουρί, από την επιτροπή σας είπε «Τα επάνω σας δόντια είναι πολύ ωραία δεσποινής». Και εσείς το απαντήσατε «Εξίσου ωραία είναι και τα κάτω».
2: Όχι, τι έγινε.
1: Είναι
2: όταν
1: αλήθεια,
2: πέρασα,
1: ναι.
2: Εκείνος που είχα περάσει, πρώτα που μιλούσα γαλλικά σαν γαλλίδα,
1: ναι.
2: Το οποίο βοηθούσε. Όταν πέρασα, άκουσα τον άλλον που είπε, ναι, τα ωραία, αλλά δεν είναι με τα κάτω. Γυρίζω και εγώ και έκανα σαν τα άλογα. Και άρχισαν όλοι και γελούσαν. Διότι όπως λέω,
1: μια απάντηση φρονιμήτης.
2: Εντελώς απλή, διότι δεν ήλπιζα. Δεν νόμιζα.
1: Δεν το περιμέναμε.
2: Και έκανα το γύρο όλο και πήγαμε μέσα στο άλλο δωμάτιο και περιμέναμε να αποφασίσουν. Εκείνη την ώρα. Ανοίγει η πόρτα και μπαίνει ο μεγάλος ζωγράφος, ο πρόεδρος, να πούμε, της Επιτροπής. Γέρος άνθρωπος, με ένα μεγάλο γέννη, έτσι. Και λέει, Miss Ελλάς, Miss Greece. Εγώ τον κοίταξα, δεν ήξερα γιατί, ότι έκανα, ήταν τίποτα κακό, δεν ήξερα.
1: Ποινικό αδίκημα, παράπτωμα.
2: Δεν ήξερα, αλήθεια δεν ήξερα. Ναι. Μου λέει, ελάτε στην στιγμή, σας παρακαλώ. Πήγα λοιπόν μαζί του. Και ανοίγει την πόρτα που ήταν το μεγάλο τραπέζι αυτό με το πράσινο
1: διάβασμα
2: της Επιτροπής. Και ανοίγει τις πόρτες και τις δύο και λέει, κύριοι, Αυτό το παιδί είναι 2.000 χρόνια. Cet enfant a 2000 ans.
1: Αυτά τα λόγια του.
2: Ωραίο πράγμα.
1: Πώς ήσουν εκείνη την ώρα, εκείνη την ώρα
2: ελεγγράφησα. Εκείνη την ώρα συγκινήθηκα πάρα πολύ. Και ήταν εκπάτω χιλιάδες ανθρώπων, ναι. Και φώναζαν οι Έλληνες ζήτω και φώναζαν και οι Γάλλοι ζήτω. Αυτό με ενθουσίασε. Όταν μου λένε πέστε μερικά λόγια. Λοιπόν, κοιτάζω κάτω και σου λέω, δεν κέρδισα εγώ, κέρδισε η Ελλάδα.

Τα ρεπορτάζ των εφημερίδων της εποχής περιέγραφαν την Αλίκηδη Πλαράκου σαν μια θρυλική θεά. Έγραφαν: «Ολόκληρος η ελληνική παροικία των Παρισίων πανηγυρίζει από τις χθες των ωραίων θρίαμβων της ελληνικής καλονής. Η εκλογή της Ελληνίδος υποψηφίας ως Μις Ευρώπη αποτελεί το θέμα όλων των συζητήσεων, ιδίως μεταξύ των καλλιτεχνικών κύκλων. Αποδίδουν εις την θριαβευτική νίκη της τη σημασία αισθητικού γεγονότος, συμβολίζοντος την επάνωδον της συγχρόνου τέχνης εις τα αιώνια και άφταστα πρότυπα της αρχαίας ελληνικής παραδόσεως». Γενικώς τονίζεται ότι η χθεσινή νίκη της ωραίας Ελληνίδας αποτελεί δια την Ελλάδα την ωραιοτέραν διαφήμιση και πανηγυρικήν αναγνώριση της ελληνικής ευγενίας. Το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή την επόμενη μέρα, 7 Φεβρουαρίου του 1930, ανέφερε: «Η Αλίκη είναι ο τέλειος τύπος μιας θεάς. Η κορμοστασιά της είναι συγχρόνως αθλητική και χαρίεσα. Είναι υψηλή, με μακράν καστανίν κόμιν, με καθαρόν μελαχρινό χρώμα, με μάτια καστανόμαυρα. Αναμφισβητήτως, η εκλεγήσα Μις Ευρώπη είναι ο κλασικός ελληνικός τύπος και η νίκη της, της οποίας ήτο αξία, της χάρισε πλουσιοπάροχα τα ομόθυμα χειροκροτήματα και της Ελλανοδίκου Επιτροπής και όλων των παρισταμένων. Η νικήσασα εις τα ευρωπαϊκά καλλιστεία Ελληνής συνενώνει τας λαμπράς και σοβαράς εκείνας ωραιότητας, εοποίε την κάμνουν ένα ζωντανόν άγαλμα, ελθόν θα έλεγε τήσεις των κόσμων, διε να ανστήσει τον αιώνα του φιδίου». Στην εφημερίδα Ακρόπολης, ο δημοσιογράφος Σπύρος Μελάς έγραψε: «Η νικήσασα στα ευρωπαϊκά καλλιστεία Δεσποινής Διπλαράκου συνδυάζει μόρφωση, εφίαν και ωραιότητα. Προπάντων θεσπεσίαν ωραιότητα.

Η επιστροφή της Αλίκης Διπλαράκου στην Αθήνα έμοιαζε με αποθέωση. Χιλιάδες κόσμου μαζεύτηκαν στην Οδό Νερμού στις 9 Ιουνίου για να την επιφημίσουν και να τη θαυμάσουν από κοντά. Όσοι δεν είχαν πάει βέβαια να τη συναντήσουν στο λιμάνι του Πειραιά κατά την επιστροφή της από τη Γαλλία. Την ίδια χρονιά πήρε μέρος και στα Διεθνή Καλλιστεία Μίση Φίλιος που πραγματοποιήθηκαν στη Βραζιλία και αναδείχθηκε δεύτερη μετά τη Μις Βραζιλία Γιολάντα Περέιρα. Ο θρίαμβος της νεαρής Αλίκης έσπασε την προκατάληψη της αστικής τάξης απέναντι στο διαγωνισμό της ομορφιάς. Πολλά νέα κορίτσια από καλές οικογένειες τόλμησαν να λάβουν μέρος τα επόμενα χρόνια στους διαγωνισμούς αυτούς. Η Αλίκη με τη συμμετοχή και

Η Αλίκη Διπλαράκου απασχόλησε ξανά τον τύπο της εποχής, καθώς κατάφερε ντυμένη άντρας να σπάσει το άβατο του Αγίου Όρους. Έφτασε ως εκεί φιλοξενούμενη σε θαλαμιγό ενός φίλου της εφοπλιστή. Για το γεγονός αυτό μάλιστα, η ίδια φέρεται να έδειξε αργότερα μεταμέλεια. Υπάρχει σχετική επιστολή της προς το Άγιον Όρος, στην οποία ζητάει συγχώρεση για την ασέβεια της εκείνη. Η επιστολή πιστοποιείται από τον Αρχιμανδρίτη Γαβριήλ Διονυσάτη στο Άβατον του Αγίου Όρους, στο προεδικό Ορθόδοξος Φιλόθεος Μαρτυρία του 1990. Η Αλίκη έλαβε μέρος στις δεύτερες δελφικές γιορτές, αφού επιλέχτηκε από τον Άγγελο και την Εύα Σκελιανού για το ρόλο της Οκεανίδας στον Προμηθέα Δεσμότη.

Η Αλίκη Διπλαράκου ασχολήθηκε για λίγο με το θέατρο και αναζήτησε κάποια στιγμή την τύχη της στην Αμερική, ζώντας για ένα διάστημα με την αδελφή της Θάλια, που ήταν ζωγράφος και είχε ήδη εγκατασταθεί εκεί. Κατά τη διάρκεια της ζωής της έκανε αρκετές περιοδίες, στις οποίες έδινε διαλέξεις για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Παντρεύτηκε το 1932 με τον Γάλλο αεροπόρο και επιχειρηματία Πολ Βεγέρ, με τον οποίο απέκτησε ένα γιο. Το 1945 έκανε έναν δεύτερο γάμο με τον Άγγλο ευγενή Σερ Τζον Ράσελ, απόγονο του έκτου δούκα του Μπένφορτ, και πήρε τον τίτλο της Λέδης. Απέκτησε δύο παιδιά, την Τζορτζιάνα και τον Αλεξάντερ, που τις χάρισαν εγγόνια και δυσέγγωνα. Έζησε ευτυχισμένα χρόνια στην Αγγλία, αλλά επισκεπτόταν συχνά την Ελλάδα και έκανε διακοπές στο εξοχικό της σπίτι στις Σπέτσες.

Η Αλίκη Διπλαράκου πέθανε στις 30 Οκτωβρίου του 2002 σε ηλικία 90 ετών. Έφυγε σε βαθύ γύρας με τις αναμνήσεις μιας μεστής ζωής, έχοντας ολόγυρα την οικογένειά της. Κηδεύτηκε στο Λονδίνο από τον Ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας ως Lady Alice Russell. Είχε τη μεγάλη τύχη στη ζωή της να γνωρίσει σπουδαίες προσωπικότητες όπως τον Αϊνστάιν, τον Ντεγκόλ, την οικογένεια Κένεντι, την οικογένεια Ρούσβελτ, τον Πολ Κλοντέλ και πολλούς άλλους. Ο σύζυγός της ήταν ανεψιός του Μπέρναρντ Ράσελ, του σπουδαίου φιλόσοφου και μαθηματικού.

Στη σημερινή μας εκπομπή αναφερθήκαμε στην Αλίκη Διπλαράκου, το κορίτσι από τη Μάνη που στέφτηκε η ωραιότερη γυναίκα της Ευρώπης το 1930. Έδρεψε διεθνείς δάφνες και έζησε μια κοσμοπολίτικη, ενδιαφέρουσα και ευτυχισμένη ζωή.

Ήταν η εκπομπή «Γυναίκες» που επιμελήθηκε και παρουσίασε η Χριστίνα Καρποντίνη. Ευχαριστώ πολύ τη Γεωργία Λιμπεροπούλου που ήταν στην τεχνική επιμέλεια. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε. Ραντεβού την άλλη Τρίτη στις 18:00 το απόγευμα. Καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Κορυφώνεται η αγωνία για το ενδεχόμενο επιστροφή στον πόλεμο με το Ιράν μετά το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε δηλώσεις του στο Fox News για τα αποτελέσματα της επίσκεψής του στο Πεκίνο είπε: «Είμαι εντάξει με το Ιράν να αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ακόμα ότι ο Κινέζος πρόεδρος υποσχέθηκε να μην προμηθεύσει το Ιράν με στρατιωτικό εξοπλισμό ή όπλα. «Κλείσαμε μερικές φανταστικές εμπορικές συμφωνίες, σπουδαίες και για τις δύο χώρες», ανέφερε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι η αμερικανική πολιτική απέναντι στην Ταϊβάν παραμένει αμετάβλητη. Η Τεχεράνη δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες και ενδιαφέρεται να διαπραγματευτεί με την Ουάσιγκτον μόνο αν είναι η αμερικανική πλευρά σοβαρή, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Ιόνια Οδό, στο ρεύμα προς Ιωάννα, κοντά στην έξοδο Αμοτόπου, όταν τροχόσπιτο εξετράπει τις πορείες του υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Στο όχημα επέβαιναν ένα ζευγάρι ενηλίκων και δύο ενήλικα παιδιά ηλικίας περίπου 8 μηνών και 3 ετών, όλοι γαλλικής υπηκότητας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τρίχρονο παιδί έχασε δύο φορές τις αισθήσεις του. Οι τραυματίες μεταφέρονται με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Άρτας. Η εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσε υπόθεση της διακίνησης και αναπαραγωγής του βίντεο καθώς και των σημειωμάτων που άφησαν πίσω τους τα δύο 17χρονα κορίτσια που έβαλαν τέλος στη ζωή τους. Ο εισαγγελέας του Αριουπάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ζήτησε την άμεση διενέργεια ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Η διεύρυνση του κάθετου διαδρόμου με τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία συμφωνήθηκε στην τετραμερή συνάντηση των Υπουργών Ενέργειας Ελλάδας, Βουλγαρίας, Σερβίας και Βόρειας Μακεδονίας που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Η ενέργεια χτίζει γέφυρες σταθερότητας και συνεργασίας. Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στη νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική με έργα στρατηγικής σημασίας, σημείωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Αρχίζει το απόγευμα με κεντρικό σύνθημα «Μαζί με την Ελλάδα του 2030» το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη που θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Περίπου 3.000 σύνεδροι και 3.500 παρατηρητές θα δώσουν το παρόν στις εργασίες του τριήμερου συνεδρίου. Ασφαλής, καλά αμοιβόμενη και σταθερή εργασία σημαίνει ισχυρή δήμη και ισχυρή κοινωνία. Το αποτέλεσμα των ενεργειών του κυρίου Μητσοτάκη είναι οι πολίτες να μην έχουν ποιότητα ζωής, να μην έχουν κοινωνικές υπηρεσίες, να πληρώνουν πιο ακριβά δημοτικά τέλη και να υποχωρεί και η αυτοδιοίκηση και η εργασία, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, κατά τη συνάντηση που είχε με την Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕΟΤΑ. Σε νέα κινητοποίηση προχώρησαν οι αγρότες των Σερών για να διαμαρτυρηθούν για τις υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν, όπως λένε. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν παραταχθεί στον κόμβο του Λευκώνα. Οι αγρότες άφησαν τα τρακτέρ τους στο Λευκώνα και συνέχισαν προς τον Προμαχώνα με τα επιβατικά τους αυτοκίνητα, όπου σημειώθηκαν επεισόδια όταν κάποιοι από τους διαμαρτυρόμενους επιχείρησαν να περάσουν το μεθοριακό σταθμό με τους αστυνομικούς να επιχειρούν να τους αποθήσουν με χρήση χημικών. Σε στάδιο ταυτοποίησης βρίσκεται η σωρός που εντοπίστηκε το πρωί στα νερά του ποταμού Λουδία και ανασύρθηκε. Στο μεταξύ το δρόμο για τις φυλακές πήρε και ο 44χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 54χρονου το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στα Κίμινα Θεσσαλονίκης. Είχε προηγηθεί ένα 24ωρο νωρίτερα η προσωρινή κράτηση του 43χρονου συγκατηγορούμενού του που διώκεται για άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία. 36 χώρες προτείνουν τη σύσταση ειδικού δικαστηρίου για την άσκηση δίωξης κατά του Βλαντιμίρ Πούτιν. Η πρωτοβουλία κρίθηκε απαραίτητη επειδή το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο μπορεί να ασκήσει δίωξη για το έγκλημα της επίθεσης μόνο όταν αυτό αποδίδεται σε κράτος μέρος. Η Ρωσία δεν έχει υπογράψει το καταστατικό της Ρώμης και μπορεί να χρησιμοποιήσει το βέτο της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για να εμποδίσει τυχόν αλλαγές.
1: Ο καιρός.
2: Μεταβολή του καιρού από αύριο και από τα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια και από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο από τις μεσημβρινές ώρες στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Μακεδονία που πιθανώς να είναι πρόσχερα ισχυρές και από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 και στα πελάγια έως 6 μποφόρ. Στην Αττική ασθενείς τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Eurovision 2026. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το μεγάλο τελικό το Σάββατο στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
6: Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Πατρών.

Θα ακούσετε τραγούδια του τόπου μας με το συγκρότημα του Μίμη Γαλάνη. Παίζουν κλαρίνο Μίμης Γαλάνης, βιολί ο Περικλής Τούρλας, λαούτο ο Γιάννης Λαμπρόπουλος, σαντούρι ο Θάνος Τούρλας και του μπελέκι ο Βασίλης Οικονόμου. Θα τραγουδήσει ο Θεόφιλος. Και αρχίζει με το γνωστό τραγούδι «Εγώ είμαι η βλάχα η όμορφη».

Ακούσατε τραγούδια του τόπου μας από το συγκρότημα του Μίμη Γαλάνη. Τραγούδησε ο Θεόφιλος και έπαιξαν κλαρίνο ο Μίμης Γαλάνης, βιολί ο Περικλής Τούρλας, λαούτο ο Γιάννης Λαμπρόπουλος, σαντούρι ο Θανάσης Τούρλας και τουμπελέκι ο Βασίλης Οικονόμου. Στον ήχο ο Γιώργος Λαμπρόπουλος. Ήταν μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού Πατρών.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
3: Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο Theater of the Know, η Vanilla Swing παρουσιάζουν τη μουσική παράσταση From Swing to Rock and Roll. Ένα εκρηκτικό ταξίδι στις χρυσές δεκαετίες της μουσικής. Με ρυθμούς swing, jazz και rock and roll, η παράσταση ζωντανεύει την ατμόσφαιρα μιας εποχής γεμάτης ενέργεια, χορό και αισιοδοξία. Μέσα από αγαπημένες μελωδίες και σκηνική ζωντάνια, οι Vanilla Swing μας μεταφέρουν σε ένα κόσμο όπου η μουσική λειτουργεί ως γιορτή μνήμη και κοινή εμπειρία. Στο Θέατρο Αυλαία, η παράσταση «Καλά εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρονιμίσιου, σε σκηνοθεσία Σοφίας Καραγιάννη, επιστρέφει στη σκηνή μεταφέροντας τη βαθιά ανθρώπινη και πολιτική φωνή ενός από τους σημαντικότερους Έλληνες συγγραφείς. Μέσα από την πορεία ενός ανθρώπου, σημαδεμένου από την ιστορία, το έργο μιλά για τη μνήμη, την απώλεια, την αξιοπρέπεια και την ανάγκη του ανθρώπου να παραμείνει ελεύθερος ακόμη και μέσα στις πιο δύσκολες συνθήκες. Ένα κείμενο σπαρακτικό και τρυφερό μαζί, που εξακολουθεί να συνομιλεί ουσιαστικά με το σήμερα. Στο πολιτιστικό ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός πραγματοποιείται η προβολή του ντοκιμαντέρ «Τα τέρματα του Αυγούστου» του Δημήτρη Κουτσιαμπασάκου. Ακολουθούμενη από συζήτηση με το κοινό. Το ντοκιμαντέρ καταγράφει με ευαισθησία και αμεσότητα μικρές ανθρώπινες ιστορίες της ελληνικής επαρχίας, εκεί όπου το ποδόσφαιρο γίνεται αφορμή για συνάντηση, συλλογική μνήμη και καθημερινή ποίηση. Μέσα από πρόσωπα και τοπία γεμάτα αυθεντικότητα, η ταινία φωτίζει ένα κόσμο απλό αλλά βαθιά ανθρώπινο, όπου οι μικρές στιγμές αποκτούν τη δύναμη μιας ολόκληρης εποχής. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Γιώργος Κωστόπουλος.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Έρικα Ριμπέιρο, η καταξιωμένη Βραζιλιάνα συνθέτης και πιανίστα, παρουσιάζει το εξαιρετικά ενδιαφέρον έργο της πάνω στις γνωστές συνθέσεις του Έιτορ Βιλαλόμπος. Η σημερινή βραζιλιάνικη προσέγγιση στο έργο του κορυφαίου συνθέτη. Την Παρασκευή, 15 Μαΐου, τα μεσάνυχτα, στην εκπομπή «Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα» με τον Γιώργο Μαρκάκη.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο trito.gr.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο αγρόκτημα Μελεαγρής στα Σπάτα, το Φεστιβάλ Μελεαγρής 2026 παρουσιάζει τη συναυλία «Ρομαντική Αντίλαλη». Η σπουδαία βιολονίστα Αλίσα Μαργκούλης και η πιανίστα Λίλι Μάισκι σε ένα μοναδικό ρεσιτάλ με έργα Κλάρα Σούμαν, Ρόμπερτ Σούμαν και Γιοχάνες Μπραμς. Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για την εκδήλωση και τα εισιτήρια θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας meleagrisartfestival.gr και στην ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.
1: Ακούτε Τρίτο.
4: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.
5: Όταν το 1627 ο βασιλιάς της Ισπανίας Φίλιππος ο Τέταρτος δίνει διαταγή να χτιστεί ένα μικρό παλάτι στο αγαπημένο μέρος του για κυνήγι, που είναι γεμάτο με βατομουριές, στα ισπανικά Θάρθας, δεν μπορεί να φανταστεί πως οι βατομουριές θα δώσουν το όνομά τους και στην αγαπημένη του διασκέδαση, που παίρνει μορφή σε αυτό το παλάτι και κατακτά φίλους και εχθρούς ευγενείς και τον λαό του. Η Θαρθουέλα έχει διαλόγους, χορό, τραγούδι, μουσική και ιστορίες με χαρακτήρες κυρίως από τη μυθολογία που μιλούν για αγάπη, πάθος και εκδίκηση. Δηλαδή μιλούν για την ανθρώπινη ζωή αλλά με ελαφράδα και χιούμορ. Και σύντομα η μουσική παίρνει ρυθμούς και μελωδίες από τραγούδια και χορούς της μουσικής του λαού από όλες τις άκρες της Ισπανικής επικράτειας. Και έτσι όπως οι θεοί και οι μύθοι μπερδεύονται με τους θνητούς, οι Θαρθουέλας βγαίνουν από το παλάτι της εξοχής και κατεβαίνουν στη Μαδρίτη. Και από τα ανάκτορα των ευγενών σιγά σιγά βγαίνουν και στα δημόσια θέατρα. Οι άριες και οι αριέτες γίνονται τραγούδια του λαού και το είδος της Θαρθουέλα κατακτά τη διασκέδαση στη Μαδρίτη. Έτσι, τον Δεκέμβριο του 1672 εννοείται πως οι εορτασμοί των γενεθλίων της βασιλομήτρος Μαριάννας της Αυστρίας, που κυβερνά στη θέση του 11χρονου φιλάσθενου γιού της βασιλιά Κάρλος του Δεύτερου, με αίτημά της ξεκινούν με μια Θαρθουέλα. Η διάλογη είναι του Χουάν Βέλεθ Τε Γκουεβάρα και η μουσική του Χουάν Χιντάλκο, δημοφιλού συνθέτη με την εύνοια της βασίλισσας. Στην Θαρθουέλα του, την παλαιότερη που διασώζεται σχεδόν πλήρης, ο Δίας με τραγούδια, χορούς και χαρές λέει την ιστορία του ερωτά του με την ύμφη Ίσιδα, πως τη μεταμορφώνει σε αγελάδα για να την κρύψει από τη ζηλιάρα σύζυγό του Ήρα, η οποία όμως τα καταφέρνει και παίρνει την αγελάδα υπό την προστασία της. Σε δύο μέρες εξελίσσεται η επεισοδιακή ιστορία και με απόπειρα δολοφονίας της Ίσιδος, αλλά έχει τέλος καλό. Ο Δίας και η Ήρα συμφιλιώνονται και δίνουν και στην Ίσιδα τη μορφή της και την ανακηρύσουν και θεά της Αιγύπτου. Τι κατάφερε η Ήρα, αστέρι έγινε η Ίσιδα. Από την πρώτη μέρα όλοι προσπαθούν με ένα τραγούδι να την προειδοποιήσουν. Ο έρωτας ξεγέλασε τα κορίτσια του Μπαράχας. Δείτε πως τις παγίδευσε, τις άρπαξε με ζήλια, που είναι παγίδα προσεξίας και που παρά το κρύο καταφέρνει να βάζει φωτιά σε νέους και γέρους. Δείτε πως άρπαξε τα κορίτσια του Μπαράχας. Μπήκε στο δρόμο τους με ζήλια και καλοσχεδιασμένες παγίδες και πειράγματα, που τις τσίπησαν μέχρι να οργιστούν. Στη ζήλια της παγίδευσε.

Από την Θαρθουέλα με τίτλο «Los Celos Hacen Estrellas», «Η ζήλια κάνει αστέρια» του Χουάν Χιντάλκο, ακούσαμε το τραγούδι «Trompicavalas Amor», «Απατεωνιές του έρωτα» με τον Χουάν Σάντσο, τους μουσικούς και χοροδούς του συνόλου «Academia del Piacere», σε διεύθυνση του Φάχμη Αλκχάη. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: We are right now in the beginning of a climate and ecological crisis. And we need to call it what it is. An emergency.
2: Αυτόματος τηλεφωνητής. Με το Μενέλαο Καραμαγκιόλι.
3: I'm only human after all.

0: Don't put your blame on me.
1: Goodbye, Andy. Andy, it's me. Haven't seen you in a while.
2: Αυτόματος τηλεφωνητής. Αν θέλετε, αφήστε μήνυμά σας μετά από το σήμα. Κλείσει σε σένα που αναβάλεις και επανέρχεσαι, που κρύβεσαι πίσω από τα μπερδέματα του μυαλού και νιώθεις χαμένη. Τι θα σε βοηθούσε? Ίσως μόνο ένα τραγούδι, για να πάρεις φόρα και να συνεχίσεις, με μπερδεμένο τρόπο ή όχι. Εσύ θα αποφασίσεις.

Πόσο εύκολο είναι να διώξουμε από μέσα μας και να σβήσουμε κάθε φανταστική παράσταση που ενοχλεί ή που νοθεύει την ουσία του εαυτού μας και να νιώσουμε αμέσως απέραντη γαλήνη. Γράφει ο Μάρκος Αυρίλιος στα «Είσαι αυτόν».

συνεχίζει ο Μάρκος Αυρίλιος. Οι άνθρωποι δεν έχουν να θαυμάσουν σε σένα το κοφτερό μυαλό. Εντάξει. Υπάρχουν όμως άλλα πολλά για τα οποία δεν μπορείς να πεις «Δεν τα έχω από τη φύση μου». Απόκτησε λοιπόν αυτά που είναι εξ ολοκλήρου στη δύναμή σου. Την ειλικρίνεια, τη σοβαρότητα, την καρτερικότητα, την εγκράτεια. Να μην γκρινιάζεις, να είσαι ολιγαρκής, να έχεις μέσα σου καλοσύνη. Να είσαι ανεξάρτητος, απλός, τα λόγια σου να είναι μετρημένα. Να έχεις περηφάνεια. Και πώς γίνονται αυτά? Και όλα μαζί. Πόσο υπεράνθρωπος πρέπει να είναι κανείς για να τα πετύχει? Σκέφτεται η ηρωίδα της σημερινής ραδιοφωνικής ταινίας. Και για μια ακόμα φορά αγανακτεί μέσα της που της προτείνουν το ακατόρθωτο. Κι όμως είναι μερικοί που το καταφέρνουν. Πώς? Ζώντας καταρχήν και κατανοώντας στη συνέχεια.

Το να υποφέρεις είναι το θετικό στοιχείο αυτού του κόσμου. Είναι μάλιστα ο μόνος σύνδεσμος μεταξύ αυτού του κόσμου και του θετικού. Μόνο εδώ το να υποφέρεις είναι επώδυνο. Όχι υπό την έννοια ότι εκείνοι που πάσχουν εδώ θα εξυψωθούν κάπου αλλού τάχα εξαιτίας των όσων υπέφεραν. Αλλά υπό την έννοια πως οτιδήποτε σε αυτόν τον κόσμο ονομάζεται πόνος, σε έναν άλλο κόσμο, απαράλλαχτο και απλώς λυτρωμένο από το αντίθετό του, είναι ευλογία. Και δεν είναι λογοπαίγνια ενός ανήσυχου ανθρώπου που ξενυχτάει αυτές οι σκέψεις του Κάφκα. Είναι ο τρόπος να αντιμετωπίσει κανείς κέρια τον πόνο, τη θλίψη, το βάσανο. Όποιος ψάχνει δεν βρίσκει, λέει ο Κάφκα, αλλά όποιος δεν ψάχνει θα βρεθεί. Και χαμογέλασες, γιατί πάει να σου φάει ύπουλα το βασικό προσόν της ζωής, που είναι η περιέργεια, που ενίοτε σώζει καθώς σου μαθαίνει διαρκώς νέες ιστορίες. Γι' αυτό πρέπει να ψάχνεις, γιατί σε οδηγεί σε εξαιρετικά χρήσιμες απαντήσεις σε ερωτήματα που σε βασανίζουν πολύ καιρό. Ευτυχώς ο Κάφκα δεν αποκλείει τίποτα. Την προσδοκία διαχειρίζεται και την ανυπομονησία που προκαλούν οι καθυστερήσεις και οι ματαιώσεις. Και όποιος μαθαίνει να περιμένει σκέφτηκες, γίνεται αίτητος.

Άκου τον επίκτητο. Την ελεύθερη βούληση δεν μπορεί να μας την κλέψει κανένας. Συνεχίζει ο Μάρκος Αυρέλιος. Κατάλαβε το κάποτε ότι κλείνεις μέσα σου κάτι ανώτερο και πιο θεϊκό από όλα αυτά που σου ερεθίζουν τα πάθη και σε κάνουν σκέτη μαριονέτα. Τι έχει τώρα μέσα η ψυχή μου? Φόβο μήπως, υποψίες, μήπως άχτη, μήπως κάτι άλλο σαν

Μάρκος Αβρίλιος. Συχνά με παραξένεψε πως συμβαίνει ενώ καθένας μας αγαπάει τον εαυτό του περισσότερο από όσο όλους τους άλλους, ωστόσο να δίνει μικρότερη σημασία στη γνώμη που ο ίδιος έχει για τον εαυτό του από τη στη γνώμη των άλλων για αυτόν. Εν πάση περιπτώσει, αν εμφανιζόταν σε κάποιος ένας θεός ή ένας σοφός δάσκαλος και του ζητούσε να μην μπλάθει ποτέ με τη φαντασία του και να μην συλλογίζεται τίποτα που δεν θα το έλεγε την ίδια στιγμή και φωναχτά, δεν θα το άντεχε αυτό ούτε για μια μέρα. Τόσο πολύ ντρεπόμαστε τους διπλανούς μας, περισσότερο από ότι τον εαυτό μας. Και εδώ η ηρωίδα αυτής της ραδιοφωνικής ταινίας στάθηκε και ένιωσε πως ίσως είχε πλησιάσει την πηγή του κακού, πως η γνώμη των άλλων είναι που αναστέλει, καθυστερεί ή μπλοκάρει οριστικά τη ζωή. Και τι είναι αυτό που θα έκανε όλους τους ήρωες αυτής της ιστορίας να μην νιώθουν χαμένοι? Τι θα πει η αλήθεια και πως λέγεται? Μήπως, συνεχίζει ο φιλόσοφος Αυτοκράτορας, να έχεις το βλέμμα στραμμένο μέσα σου και να μη σου διαφεύγει μήτε η ουσία κανενός πράγματος.

Τι ομορφιά που έχει ψυχή, ή έτοιμη, αν χρειαστεί να βγει στη στιγμή από το σώμα ή και να σβήσει, ή να σκορπιστεί, ή να διατηρηθεί. Και η ετοιμότητα αυτή να είναι από δική της απόφαση και όχι από σκέτη εναντίωση, αλλά να βασίζεται σε όριμη σκέψη και να εκδηλώνεται με αξιοπρέπεια, και για να γίνεται πιστευτή, χωρίς θεατρινισμούς. Κατάλαβε το κάποτε, επιμένει ο Μάρκος Αυρίλιος, ότι κλείνεις μέσα σου κάτι ανώτερο και πιο θεϊκό από όλα αυτά που σου ερεθίζουν τα πάθη και σε κάνουν σκέτη μαριονέτα. Και πώς απαλλάσσεται κανείς από αυτά? Απαντάει πάλι ο Μάρκος Αυρίλιος. Σταμάτα να προσπαθείς να γίνεις καλός άνθρωπος. Γίνε. Τώρα.

Οι άνθρωποι υπάρχουν ο ένας για τον άλλο. Ή διδασκέ τους λοιπόν, ή διαφορετικά να τους ανέχεσαι. Μάρκος Αυρήλιος.

να μπαίνεις στην ψυχή του καθενός και να αφήνεις τον καθένα να μπει στη δική σου ψυχή. Σου εύχομαι καθαρό ουρανό, χαρά μέσα σου και σου συνιστώ ένα δικό μου δυναμωτικό, το Μάρκο Αβρίλιο. Νιώθει κανείς το σιγαλίνι μαζί του, έγραφε ο Νίτσε την άνοιξη του 1873 στο φίλο του Ρόντε που ξεκινούσε για ένα ταξίδι στην Ιταλία. Γιατί τα είσαι αυτόν του Μάρκο Αβρίλιου, βιβλίο βγάλμενο από τα μύχια της ψυχής του θλιμμένου αυτοκράτορα, συγκαταλέγονται στα πιο μεστά κείμενα που έγραψε Ρωμαίος συγγραφέας από τον Τάκητο και έπειτα. Τα είσαι αυτόν είναι προσωπικές σημειώσεις που συνθέτουν ένα πνευματικό ημερολόγιο γραμμένο σε τόνο βιωματικό. Μια διαρκή συνομιλία του συγγραφέα με τον εαυτό του, μοναδική σε όλη την αρχαία αλλά και την κατοπινή γραμματεία. Ένα ιδιότυπο κείμενο με ξεχωριστή γοητεία. Άνθρωπος ωστόσο χωρίς ψευδεστήσεις, δεν ζήτησε καταφύγιο στο μυστικισμό, αλλά ακολούθησε το δαίμονα που έκλεινε μέσα του και προσπάθησε να αντλήσει από το στοικισμό δύναμη για να εκπληρώσει τα καθηκοντά του και να σταθεί γαλήνιος απέναντι στα χτυπήματα της ζωής. Μετά το θάνατο του αυτοκράτορα, άγνωστο χέρι αντέγραψε αυτές τις σημειώσεις χωρίς κριτική επιμέλεια από το σημειωματάριο που εκείνος καταχωρούσε τις σκέψεις του. Είναι γραμμένα στα ελληνικά, γλώσσα που ο Αβρίλιος γνώριζε πολύ καλά, αλλά που δεν έπαβε να είναι για αυτόν ξένη. Ο ίδιος αλληλογραφούσε στα λατινικά, η οποία γλώσσα όμως στα χρόνια του ήταν η γλώσσα της παιδείας και των σοφών που θαύμαζε ο Αβρίλιος με πρώτο τον Επίκτητο και η οποία έμεινε καθ' όλη την αρχαιότητα η γλώσσα της φιλοσοφίας. Η γοητεία αυτών των στοχασμών έγκυται στην ειλικρίνεια του συγγραφέα. Σπάνια συναντάμε βιβλίο με τόση εσωτερική διάβια, τόσο απροσποίητο, τόσο αληθινό. Και οι ήρωες αυτής της ραδιοφωνικής ταινίας και κυρίως εσύ αρχίσατε να κατανοείτε πιο καθαρά τι συμβαίνει. Νομίζουμε πως όλοι οι άλλοι θα πεθάνουν, αλλά εμείς θα μείνουμε για πάντα ίδιοι.

Τι βοηθάνε τα χειροκροτήματα, την ιστορία τούτη, ρώτησε. Και νιώσα πως συνεχίζεις να φοβάσαι την έκθεση στον έξω κόσμο. Πως συνεχίζεις να αποφεύγεις την αλήθεια. Δεν υπάρχει έκθεση, λέω, γιατί η ζωή θα συνεχίσει να υπάρχει πριν και μετά από μας και οι μαύρες τρύπες του σύμπαντος θα μεγαλώνουν ανεξήγητα, διαλύοντας κάθε είδος πλαστή σιγουριάς. Και τότε, τι να κάνει κανείς, ρώτησες. Τότε κάνει αυτό που λέει ο θλιμμένος ερημίτης αυτοκράτορας. Σκέφτεται και γράφει στα σημειωματάριά του. Όλοι νόμιζαν πως είχε ένα είδος συναισθηματικής διαταραχής. Διαβάζοντας τις παρενέσεις του εις αυτόν, φαίνεται σαφώς πως ήξερε, μπορούσε, έβρισκε και υποστήριζε όσους νιώθουν μπερδεμένοι, αδύναμοι, ελλιπείς. Μάρκος Αυρίλιος. Σε κάθε στραβοπάτημα να συλλογέσαι αμέσως εκείνους που σαν τους τύχαινε το ίδιο στεναχωριούνταν, σάστιζαν, τους έπαιρνε το παράπονο. Πού είναι τώρα εκείνη? Πουθενά. Θες να κάνεις κι εσύ το ίδιο? Δεν θα ήταν προτιμότερο να αφήνες τα δυσάρεστα γυρίσματα σε αυτά που γυρίζουν και σε αυτούς που τα γυρίζουν και να ασχολείσαι εξ ολοκλήρου με το πώς θα αντιμετωπίσεις τις περιστάσεις? Γιατί έτσι θα τις αντιμετωπίσεις σωστά και θα γίνουν υλικό για την πράξη σου. Αρκεί να προσέχεις και να θέλεις να τα έχεις καλά με τον εαυτό σου, ό,τι κι αν κάνεις, γράφει ο Μάρκος Αυρίλιος. Και κυρίως σκάβε μέσα σου. Μέσα σου είναι η πηγή του καλού και θα αναβρίζει ακατάπαυτα, αν ακατάπαυτα σκάβεις.

σύντομη συμβουλή για σένα που κουράστηκες, τρομάζοντας για άλλη μια φορά από τις απρόβλεπτες αντιδράσεις ανθρώπων που αγαπάς, κυρίως όταν σε πονάνε. Μάρκος Αυρίλιος. Όταν θέλεις να δώσεις χαρά στον εαυτό σου, συλλογήσου τα προτερήματα εκείνων που ζουν μαζί σου. Λόγω χάρη την ενεργητικότητα του ενός, τη συστολή του άλλου, την απλοχεριά ενός τρίτου, κάποιο άλλο προτέρημα ενός άλλου. Τίποτα δεν μας δίνει τόση χαρά όσο οι εικόνες των αρετών, όπως καθρεφτίζονται στο χαρακτήρα των ανθρώπων που έχουμε πλάι μας. Και μάλιστα όταν τις βλέπουμε όσο το δυνατόν περισσότερες μαζί. Για τούτο, να τις έχεις κάπου πρόχειρες αυτές τις εικόνες.

κλείσει σε σένα που αναβάλεις και πανέρχεσαι, που κρύβεσαι πίσω από τα μπερδέματα του μυαλού και νιώθεις χαμένη. Τι θα σε βοηθούσε? Ίσως μόνο ένα τραγούδι, για να πάρεις φόρα και να συνεχίσεις

στη σημερινή κλίση σε σένα Παναβάλης και πανέρχεσαι ακούστηκαν Got the Life, Scarlet Pleasure, Changes, Philox, Piano Concerto 3 Rachmaninoff, Mikhail Rudy, Ματίς Τζόνσον, Φιλαρμονική Σεν Πέτερσμπουργκ, Νέσουν Ντόρμα Παβαρότη στη Μοντένα, Ορκέστρα Συμφώνικα Αρτούρο Τοσκανίνη, Έμερσον Μπακ, Δημοσθένους Λέξη, Διονύς Σαββόπουλος. Αποσπάσματα από τη μουσική του Αλεχάντρο Αμενάμπαρ για την ταινία του Ομπρελοσόχος. Πρελούδιο για τον Μίστερ Βακελίν, αυτοσχεδιασμός Τζόρντι Σαβάλ, Μεσχέ Ντε Σεντ Κολόμπ, και αποσπάσματα από το «Όλα τα πρωινά του κόσμου», «Postcards from Far Away Coldplay», «People are strange», «Doors». Μαζί ακούστηκαν επιλογή από τα «Είσαι αυτόν» του Μάρκου Αβρίλιου σε μετάφραση του Νίμη Σκουτερόπουλου και αποσπάσματα από τα «Οκτώ μπλε τετράδια» του Φραντς Κάφκα σε μετάφραση της Ερατός Τριανταφυλλίδη.

0: κλείσει σε σένα που αναβάλεις και πανέρχεσαι. Τεχνική επιμέλεια Θάνος Καλέας. Παραγωγή Μενέλαος Καραμαγκιόλης.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο αγρόκτημα Μελεαγρής στα Σπάτα, το Φεστιβάλ Μελεαγρής 2026 παρουσιάζει τη συναυλία «Ρομαντική Αντίλαλη». Η σπουδαία βιολονίστα Αλίσα Μαργκούλης και η πιανίστα Λίλι Μάισκι σε ένα μοναδικό ρεσιτάλ με έργα Κλάρα Σούμαν, Ρόμπερτ Σούμαν και Γιοχάνες Μπραμς. Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για την εκδήλωση και τα εισιτήρια θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας meleagrisartfestival.gr και στην ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: 3ο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κάρτ Ποστάλ. Ένας μεταφραστής εξομολογείται. Θωμάς Σιμεωνίδης. Προς Σάμιουελ Μπέκετ. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμοπούλου.

Οι συγγενείς και οι φίλοι αντιπροσωπεύονται ικανοποιητικά, για να μην μιλήσουμε για τις απλές γνωριμίες. Η πίεση και η σκοτεινότητα καθιστούν την αναγνώριση δύσκολη. Σε δύο βήματα απόσταση, η σύζυγος και ο άντρας είναι ξένοι, για να αναφερθούμε μόνο σε αυτόν, τον πιο στενό από όλους τους δεσμούς. Ας τους αφήσουμε να κινηθούν μέχρι να είναι αρκετά κοντά, ώστε να αγγιχτούν και μετά να ανταλλάξουν ένα βλέμμα, χωρίς να σταματήσουν την κίνησή τους. Εάν αναγνωρίζουν ένας τον άλλον, αυτό δεν φαίνεται. Ό,τι και αν αναζητούν, δεν είναι αυτό.

Υπάρχει ένα ανεκδοτολογικό περιστατικό που δείχνει πώς δούλευε το μυαλό του Σάμιουελ Μπέκετ. Ο Μπέκετ και ο Ιονέσκο, κάτοικοι Παρισίων και αυτοεξόριστοι από την πρώτη τους πατρίδα, πηγαίνουν σε εστιατόριο. Κάθονται επί ώρες, ανταλλάσσοντας ελάχιστες κουβέντες. Και όταν τελειώνουν το φαγητό, συμφωνούν πως πέρασαν τόσο ωραία, ώστε λένε «ας το ξανακάνουμε». Αυτή η διαλεκτική ομιλίας και σιωπής, η επικοινωνία χωρίς πολλά λόγια, είναι σταθερά στο μπεκετικό έργο.

Ο Μπέκετ ήταν φιλοσοφικά πεσημιστής, αλλά με εξαιρετική ζωντάνια, με κείμενα που σφίζουν από γλωσσική ζωντάνια. Όταν ο συγγραφέας Άιντεν Χίγκινς του έγραψε ένα γράμμα για το Μέρφι, ένα από τα πρώτα μυθιστορήματά του, εκφράζοντας τον θαυμασμό του, η απάντηση του Μπέκετ ήταν η φράση «Απελπίσου νέος και μην κοιτάζεις πίσω». Με σώμα λιγερό που ανταγωνιζόταν το χαρακωμένο πρόσωπό του, ήταν αφηρημένος οδηγός, πολύ καλός παίκτης bridge, αγαπούσε τον Σούμπερτ, αδιαφορούσε για τον Μπαχ, ήταν ο ερημίτης που σηκώνε το τηλέφωνο αμέσως μετά το πρώτο χτύπημα, πάντα έτοιμος για ένα ποτό σε κάποιο μπαρ,

και μετά για ένα άλλο, κάπου αλλού. Στις συζητήσεις, ο Μπέκετ απαντούσε σε προσωπικές ερωτήσεις, αρνιόταν να απαντήσει σε ερωτήσεις για το έργο του και αποθάρρυνε τα βιογραφικά εγχειρήματα. Δεν του άρεσε να τον φωτογραφίζουν, η μορφή του όμως είναι από εκείνες που γίνονται αναπόσπαστο μέρος του φακού.

Ο Θωμάς Σημειονίδης μετέφρασε έναν από τους πιο απαιτητικούς συγγραφείς. Έγραψε προλόγους για να εισαγάγει τον αναγνώστη στον πακετικό σύμπαν. Εμπλούτησε τις εκδόσεις με αναλυτικά επίμετρα, στα οποία καταθέτει το προσωπικό του βλέμμα προς τον συγγραφέα που τόσο αγαπά και φέρνει στο φως αυτά τα άλλα χαρακτηριστικά στο έργο του Μπέκετ, για το πώς προσεγγίζει τα πλάσματά του ως γλύπτης με τη δύναμη της μπεκετικής αφαίρεσης, για τη σχέση του με τη φιλοσοφία και τη διανόηση, για τη σχέση του με την πολιτική και την κοινωνική πραγματικότητα. Σε μια συνέντευξή του το 1961, ο Σάμιουελ Μπέκετ δηλώνει την έκπληξή του που κάποιοι τον κατακρίνουν, επειδή το έργο του μοιάζει να το μονοπολούν η θλίψη και η δυστυχία. Περιγράφει χαρακτηριστικά. Σε ένα πάρτι, ένας Αγγλός διανοούμενος, λέμε τώρα, με ρώτησε γιατί γράφω πάντα για τη δυστυχία. Λες και ήταν διαστροφή να γράφω γι' αυτό. Ήθελε να μάθει αν ο πατέρας μου με έδερνε ή αν η μητέρα μου το είχε σκάσει από το σπίτι μαυρίζοντας την παιδική μου ηλικία. Του είπα όχι, είχα μια πολύ ευτυχισμένη παιδική ηλικία. Τότε σκέφτηκε ότι ήμουν πιο διαστροφικός από ποτέ. Έφυγα από το πάρτι όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και πήρα ένα ταξί. Στο γυάλινο διαχωριστικό ανάμεσα σε μένα και στον οδηγό υπήρχαν τρεις επιγραφές. Η μία ζητούσε βοήθεια για έναν τυφλό, η άλλη βοήθεια για ορφανά και η τρίτη ενίσχυση για τους πρόσφυγες πολέμου. Δεν χρειάζεται να ψάξεις για δυστυχία. Ουρλιάζεις εσένα ακόμα και μέσα στο ταξί στο Λονδίνο.

Ήταν σχεδόν μονόδρομος ότι η κάρτ ποστάλ του Θωμά Σιμεωνίδη στο τρίτο θα είχε παραλείπτει τον μυστηριώδη Ιρλανδό που παρατηρεί και μαρτυρεί δίχως αυταπάτες, που εκφράστηκε σε ένα ύφος που σφράγισε τη λογοτεχνία αλλά και τις παραστατικές τέχνες, δημιουργώντας πλάσματα για τα οποία το ενδιαφέρον μας παραμένει ζωντανό.

Αγαπητέ κύριε Μπέκετ, σας γράφω μια επιστολή που δεν πρόκειται να διαβάσετε ποτέ και γι' αυτό πήρα την απόφαση να την γράψω. Την τελευταία δεκαετία ζω κυρίως σε μια πολυκατοικία στο Παρίσι που πρακτικά απέχει κάποιες εκατοντάδες μέτρα από την πρώτη κατοικία σας, όπως επίσης κάποιες εκατοντάδες μέτρα από την προτελευταία και την τελευταία σας κατοικία, αλλά και κάποιες δεκάδες χιλιόμετρα από την κατοικία σας στην εξοχή. Έχω πάει σε όλα αυτά τα μέρη, όπως και σε άλλα που έχουν το όνομά σας. Μια αλέα, ένα πάρκο, μια αίθουσα διδασκαλίας στην ΕΕΝΕΣ. Έχω πάει στις εκδόσεις σας που συνεχίζουν να είναι στο ίδιο κτίριο όπως και τότε. Έχω περάσει από μέρη που αγαπούσατε και προτιμούσατε για τις συναντήσεις σας. Έχω κάνει επίσης πολλές από τις διαδρομές που ακολουθούσατε στους περιπάτους σας. Οδηγήθηκα σε εσάς μέσα από τυχαίες συναντήσεις. Οδηγήθηκα σε εσάς μέσα από την απορία και τον θαυμασμό για εσάς, ανθρώπων που κάποτε γνώρισα. Οδηγήθηκα σε εσάς μέσα από την αφοσίωση και τη συνάντηση μαζί σας άλλων συγγραφέων που εκτιμώ πολύ. Σας γνώρισα σε μια μικρή ηλικία, χωρίς να καταλάβω πολλά. Το αντίθετο όμως θα ήταν πραγματικά περίεργο. Επανήλθα στο έργο σας πολλές φορές, πριν αποφασίσω να συνδεθώ και πιο τυπικά και ελπίζω πιο ουσιαστικά, εκπονώντας μια διατριβή πάνω σε αυτό, αλλά και δοκιμάζοντας να μεταφράσω το έργο σας στα ελληνικά. Όλα αυτά δεν έχουν καμία σημασία, το ξέρω. Το να μιλάω για τον αγαπημένο μου συγγραφέα, το να μιλάω έστω για το έργο του, ξέρω ότι δεν έχει καμία σημασία για εσάς. Αυτό που έχει σημασία είναι το ίδιο το έργο. Δεν κάνατε καμία έκπτωση σε αυτό, το ξέρω πολύ καλά. Αγαπούσατε όμως τους ανθρώπους. Εστιάσατε με επιμονή, με χιούμορ, με μια βαθιά κατανόηση που δεν ήταν σκληρότητα, ούτε απεσιοδοξία, ούτε μηδενισμός. Εστιάσατε στον άνθρωπο, στη μηδαμινότητά του, στη σημαντικότητά του, στην αναμέτρησή του με εκείνες τις δυνάμεις που δεν χάνουν τίποτα από την υπόστασή τους, ιδωμένες μέσα από τη σκοπιά της αιωνιότητας. Εστιάσατε σε εκείνη την αναμέτρηση που θα μπορούσε να αποκαλέσει κάποιος και τραγική, αν δεν ήταν ταυτόχρονα και τόσο κομική, λογική και συναισθηματική. Αναμέτρηση με τις δυνάμεις για τις οποίες κάνουν λόγο και ο Ηράκλητος, ο Θαλής, ο Παρμενίδης, ο Ξενοφάνης, τους κατάλαβα καλύτερα αυτούς τους στοχαστές και μέσα από εσάς. Το ίδιο όμως θα μπορούσα να ισχυριστώ και για την κατανόηση σύγχρονης φιλοσοφίας. Η τελευταία απόπειρα να γραφτεί μια θεωρία στα πρότυπα της αισθητικής του Χέγγελ ήταν αυτή του Γερμανού φιλόσοφου Τέοντορ Αντόρνο. Το γνωρίσατε, τον συναντήσατε, άφησε ανολοκλήρωτο αυτό το έργο του, αλλά ευτυχώς είχε υπαγορεύσει όλα όσα ήθελε να πει. Γνωρίζατε, γνωρίζουμε ότι ήθελε να αφιερώσει αυτό το μοναδικό έργο σε εσάς. Σας αναζήτησα και εκεί, θέλοντας να δω πώς η λογοτεχνία συνδέεται με τη φιλοσοφία. Απομόνωσα μια φράση σας προς τον Αντόρνο, ότι όλα είναι παρεξήγηση, την οποία υιοθέτησα με την υπόμνηση μιας άλλης φράσης του Αντόρνο, ότι μέσω της παρεξήγησης, δηλαδή της παρανόησης, μπορεί να συνεχιστεί ένας διάλογος και μια επικοινωνία που διαφορετικά θα ήταν καταδικασμένα. Η μετάφραση είναι ένας τρόπος επικοινωνίας με τις όποιες παρανοήσεις. Αλλά βλέπω κυρίως τη μετάφραση ως μια εντατική ανάγνωση, ως μια αναζήτηση όλων εκείνων των νοηματικών και διακειμενικών στρωμάτων που η επιτυχημένη συναρμογή τους καθιστά ένα έργο μοναδικό και άρτιο. Με ενδιαφέρουν κυρίως τα φίλτρα της αισθητικής και της φιλοσοφίας. Με ενδιαφέρει να υπάρχει νοηολογική αντιστοιχία, σαφήνεια. Με ενδιαφέρει να υπάρχει ομορφιά και καθαρότητα. Αν δεν υπήρχε μια διακριτή και δουλεμένη αρχιτεκτονική στο έργο σας, θα ήταν αδύνατον να μπορέσω να αναδημιουργήσω τις κειμενικές σας κατασκευές. Αν δεν πίστευα βαθιά στη συνεκτικότητα και στην πνευματική ποιότητα που φέρει το ύφος σας, δεν θα έμπαινα στη διαδικασία να το διαμεσολαβήσω από το δικό μου, και ας είμαστε ειλικρινείς ως προς αυτό, ουδέτερη και στιλιστικά αδιάφορη μετάφραση δεν μπορεί να υπάρξει. Και τέλος, αν δεν πίστευα ότι το ύφος είναι φορέας βλέμματος και στάσης απέναντι στα πράγματα, ότι το ύφος είναι μια μορφή και όχι μια επιφάνεια, μια μορφή για το πώς των συνδέσεων

ανάμεσα στα στοιχεία που συγκροτούν τη σχέση με την πραγματικότητα και τη θέση μας μέσα σε αυτή, τότε δεν θα με ενδιαφέρει η λογοτεχνία. Δεν θα με ενδιαφέρει το έργο σας. Δεν θα με ενδιαφέρει η μετάφρασή του.

Θυμάμαι τις πρώτες μεταφράσεις που έκανα. Αρχικά ήταν για να καταλάβω καλύτερα. Μετά ήταν για να παραθέσω στα ελληνικά από το έργο σας, για την ανάγκη κάποιων εργασιών. Θυμάμαι ότι είχα ξεκινήσει από τον ακατανόμαστο, το περιμένοντας τον κοντό, τους τρεις διαλόγους, το τέλος του παιχνιδιού. Θυμάμαι που είχα ξεκινήσει να μεταφράζω δοκιμαστικά, το ολοταχώς προς το χειρότερο. Θυμάμαι εκείνη την αίσθηση καταβήθησης σε κάτι τόσο συμπαγές, από το οποίο μόνο εγώ ίδιος θα μπορούσα να βγάλω τον εαυτό μου, επιστρέφοντας κάθε φορά στην αρχή για να σχεδιάσω καλύτερα τη διαδρομή μου. Αν κρίνω και από τα προσχέδια, αυτό πρέπει να έγινε 27 ή 28 φορές. Θυμάμαι επίσης τα ξημερώματα ενός πρωινού τον Αύγουστο του 2015. Θα έκανα έναν τελευταίο έλεγχο σε ένα ή δύο σημεία στη μετάφρασή μου της τελευταίας σας τριλογίας. Είχα πιστέψει πως θα ήταν ζήτημα κάποιων ωρών. Θυμάμαι πως αυτό είχε διαρκέσει 9 μέρες τελικά. Θυμάμαι που είχα χάσει πλήρως την αίσθηση του χρόνου, χωρίς διαλύματα, με ελάχιστο ύπνο, σχεδιάζοντας και πάλι τη διαδρομή που θα με οδηγούσε με ασφάλεια έξω από το κείμενο, ώστε να οδηγηθεί και αυτό με τη σειρά του με ασφάλεια στον αναγνώστη.

Σας τα λέω όλα αυτά, κύριε Μπέκετ, γιατί ευτυχώς ξέρω ότι δεν θα με ακούσετε. Αλλά έχω ανάγκη να ξέρετε ότι στις δύσκολες στιγμές μου σκέφτηκα τις δικές σας. Ότι στις αποτυχίες μου σκέφτηκα τις δικές σας. Ότι ανακαλύπτω ακόμα, και αυτό γιατί αναζητώ ακόμα. Τώρα είμαι πολύ μακριά σας, γι' αυτό και αισθάνομαι τόσο κοντά σας. Μεταφράζω το έργο σας. Μεταφέρω δηλαδή μια κατασκευή σημείων θέασης και κατανόησης της ζωής και στη δική μου γλώσσα, την ελληνική, που τόσο αγαπώ, μένοντας όσο το δυνατόν πιο πιστός στα δικά σας αρχιτεκτονικά σχέδια. Τα δικά μου δεν έχουν και δεν θα μπορούσαν να έχουν καμία σημασία σε αυτή τη διαδικασία που λέγεται μετάφραση.

Μικρό αγόρι, βγαίνεις από το κρεοπωλείο του Κόνολι κρατώντας τη μητέρα σου από το χέρι. Στρίβεται δεξιά και προχωράτε σιωπηλά προς τον νότο κατά μήκος της Εθνικής Οδού. Προχωράτε σιωπηλή χέρι-χέρι μέσα στον ζεστό ήρεμο καλοκαιρινό αέρα. Είναι αργά το απόγευμα και έπειτα από καμιά εκατοστή βήματα ο ήλιος εμφανίζεται πάνω από την κορυφή. Κοιτώντας το γαλανό ουρανό και μετά το πρόσωπο της μητέρας σου, διακόπτεις τη σιωπή, ρωτώντας αν δεν είναι στην πραγματικότητα πολύ περισσότερο απόμακρος από ό,τι φαίνεται. Ο ουρανός, εννοείται. Ο γαλανός ουρανός. Μένοντας χωρίς απάντηση, αναδιατυπώνεις νοερά την ερώτησή σου και καμιά εκατοστή βήματα μακρύτερα την ξανακοιτάς στο πρόσωπο και τη ρωτάς αν δεν φαίνεται πολύ λιγότερο απόμακρος από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Για έναν λόγο που ποτέ δεν μπόρεσες να καταλάβεις, αυτή η ερώτηση πρέπει να την εκνεύρισε υπερβολικά, γιατί άφησε απότομα το μικρό σου χέρι και σου έδωσε μια αιχμηρή απάντηση που ποτέ δεν ξέχασες.

Είσαι ένας γέρος άνθρωπος που βαδίζει με δυσκολία κατά μήκος ενός στενού εξοχικού δρόμου. Βγήκε στην αυγή και τώρα είναι βράδυ. Ο μόνος ήχος στη σιωπή, τα βήματά σου. Ακούς το καθένα και το προσθέτεις νοερά στο αυξανόμενο άθροισμα αυτών που προηγήθηκαν. Σταματάς με το κεφάλι σκυμμένο στο χείλος του γκρεμού και μετατρέπεις σε μέτρα, υπολογίζοντας δύο βήματα το μέτρο. Τόσο πολλά από την αυγή να προσθεθούν σε αυτά της προηγούμενης μέρας, της προηγούμενης χρονιάς, των προηγούμενων χρόνων. Εποχές τόσο διαφορετικές από το παρόν και τόσο όμοιες. Το τεράστιο σύνολο σε χιλιόμετρα, σε λεύγες. Τόσες φορές ο γύρος της γης κιόλας. Ακίνητη επίσης δίπλα σου κατά τη διάρκεια αυτών των υπολογισμών η σκιά του πατέρα σου, μέσα στα παλιόρουχα πεζοπορίας. Τελικά προς τα εμπρός, δίπλα-δίπλα από το μηδέν και πάλι.

0: Ο Θωμάς Σιμεωνίδης είναι συγγραφέας, μεταφραστής και διδάσκων αισθητικής και φιλοσοφίας στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και στα μεταπτυχιακά προγράμματα των τμήματων αρχιτεκτώνων μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διδάσκει επίσης Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Στο μεταφραστικό του έργο περιλαμβάνονται κυρίως έργα του Σάμιουελ Μπέκετ και του Ζακ Ρανσιέρ. Στο επίκεντρο της έρευνας και της πρακτικής του βρίσκονται οι διαθεματικές προσεγγίσεις της γραφής, του χώρου, της σχεδίασης και της μετάφρασης. Το τελευταίο του βιβλίο έχει τίτλο «Στοχασμοί για την κοινότητα». Είναι μέλος της Ελληνικής Αισθητικής Εταιρείας. Ο Θωμάς Σιμεωνίδης ταχυδρόμησε στο τρίτο πρόγραμμα την Κάρποστάλ του στον Σάμιουελ Μπέκετ. Επέλεξε να ακούσουμε Tom York, Dawn Chorus, Tim Hacker, Boreal Keys Part 1, Abul Bogart, All This Has Passed Forever, Miko Vainio και Ryoki Ikeda και Alvano The Movement 1, Greg Dobrovsky, Luminosa. Διαβάστηκε απόσπασμα από την τελευταία τριλογία του Σάμιουελ Μπέκετ σε μετάφραση Θωμά Σιμεωνίδη. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά, ηχητική επεξεργασία Τάσος Μπακασιέτας. Κάρτ Ποστάλ, ένας μεταφραστής, εξομολογήθηκε στο τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ακούτε τρίτο. Κάρτ Ποστάλ για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Ζωή Μπέλα Αρμάου προς Κλαούντια Ντουραστάντη. Κυριακή 17 Μαΐου στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή 22 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά.
1: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Μια φωνή στον καθρέφτη.

λυρικοί τραγουδιστές, τα πορτρέτα τους, η ιστορία, η φωνή τους. Το μουσικό καθρέφτη κρατά ο Γιάννης Φίλιας. Λουίτζι Άλβα, αρσενικό με φωνή από δαντέλα.

Ήταν 15 Μαΐου του 2025 όταν άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 98 ετών ο Περουβιανός τενόρος Λουίς Ερνέστο Άλβα ή Ταγιέδο, γνωστός σε μας απλά ως Λουίτζι Άλβα. Τώρα το γιατί το ισπανικό Λουίς έγινε ιταλικό Λουίτζι, αυτό έχει να κάνει εν πολλής και με την Ιταλία ως τόπο όπου ξεκίνησε την παγκόσμια καριέρα του ο καλλιτέχνης, αλλά και με το ιταλικό ρεπερτόριο που τον κέρδισε ως καλλιτέχνη. 1956, Σκάλα του Μιλάνου, Αρλεκίνος στους παλιάτσους του Λεονκαβάλλο.

1956, δύσκολο να κλέψεις χειροκρότημα ως αρλεκίνος, ειδικά όταν βρίσκεσαι στη σκάλα του Μιλάνου και τον παλιάτσο δίπλα σου παίζει ο Τζουζέπε Ντι Στέφανο. Ο Λουίτζι Άλβα όμως το κατάφερε. Με αρλεκίνο είχε πρώτο ξεκινήσει και στην πατρίδα του το Περού, στο Τεάτρο Μουνισιπάλ Ντε Λίμα. Ας πάμε λοιπόν λίγο πιο πίσω, στην εποχή εκείνη που τραγουδούσε μεταξύ άλλων Θαρθουέλες, με πρώτη και καλύτερη τη Λουίσα Φερνάντα του, το Ρόμπα. Εδώ από αρκετά μεταγενέστερη ηχογράφηση, με τον Πλάθιντο Ντομίνγκο στο πιάνο.

με τον Πλάθιντο Ντομίνγκο να τον συνοδεύει στο πιάνο, ο τενόρος Λουίτζι Άλβα στα 1973 μας δίνει μια γεύση από τις θαρθουέλες που τραγουδούσε τη δεκαετία του 40 όταν πρώτο εμφανιζόταν στην πατρίδα του το Περού. Το πραγματικό του ντεμπούτο όμως ο καλλιτέχνης το κάνει με Τραβιάτα στο Μιλάνο, στο Θέατρο Νουόβο στα 1954 και πως ακουγόταν ως Αλφρέντο. Ας πάρουμε και εδώ μια γεύση από μεταγενέστερη ηχογράφηση του 69 στο Μόναχο. Βιολέτα δίπλα του, η Γκρατσιέλα Σούτι.

Δύο αποσπάσματα από την Τραβιάτα του Βέρντι με την Γκρατσιέλα Σουτ, τη Βιολέτα, και τον φιλοξενούμενο του καθρέφτη μας σήμερα, Λουίτζι Άλβα, στο ρόλο του Αλφρέντο. Αν είναι όμως ένας ρόλος που καθόρισε καλλιτεχνικά τον Περουβιανό τενόρο, αυτός είναι ο Κόμις Αλμαβίβα από τον Κουρέα της Σεβίλης του Ροσίνη. Μόνο στη Σκάλα τον τραγούδησε 330 φορές. Δεν το λες και λίγο?

0: Ecco ridente il cielo από τον Κουρέα της Σεβίλης του Ρωσίνη με τον τενόρο Λουίτζι Άλβα και αφού λίγο πιο πριν τον ακούσαμε ως Αρλεκίνο δίπλα στον παλιάτσο του Ντι Στέφανο, ως Αλφρέντο δίπλα στη Βιολέτα της Σούτη, ακόμα και δίπλα στο πιάνο του Πλάθη τον Ντομίνγκο τον ακούσαμε, ας τον απολαύσουμε λοιπόν τώρα και στη σημαντικότερη ίσως συνεργασία της καριέρας του, που είναι και πάλι ως Αλμαβίβα στον Κουρέα της Σεβίλης, η περίφημη ηχογράφηση Αλτσέο Γκαλέρα το 57 με Τίτο Γκόμπι, Φίγκαρο και Μαρία Κάλλας, Ροζίνα.
1: Eccoci qua, Figaro, dammi man, poter del mondo, che tempo indiavolato!
2: Tempo dei innamorati!
1: Ehi, fammi lume, dove sarà Rosina?
2: Ora vedremo!
1: Oh, ecco appunto! Ah, mio tesoro!
3: Indietro, anima scellerata! Io qui di mia

τρεις φωνές στον καθρέφτη, Μαρία Κάλλας, Ροζίνα, Τίτο Γκόμπι, Φίγκαρο, αλλά ο φιλοξενούμενος του καθρέφτη μας σήμερα είναι ο τενόρος Λουίτζι Άλβα, ο οποίος στο τρίο που ακούσαμε από την δεύτερη πράξη του Κουρέα της Σεβίλης του Ροσίνη το 57, κρατούσε το ρόλο του Άλμα Βίβα. Την ίδια χρονιά ο καλλιτέχνης πρώτο εμφανίζεται και στο φεστιβάλ του Ζάλτσμπουργκ, τραγουδώντας Φέντον από Φάλσταφ του Βέρντι.

Ερωτευμένος με την Ανέτα της Λιντία Μαρινπιέτρη, ο Φέντον του Λουίτζι Άλβα. Όλα αυτά στον Φάλσταφ του Βέρντι υπό την μπαγκέτα Έντουαρντ Ντάουνς το 63. Ώρα όμως είναι να ανοίξουμε και το κεφάλαιο Μότσαρτ, που στην καριέρα του Λουίτζι Άλβα είναι από τα σημαντικότερα. Στην Ευρώπη και την κεντρική, ο Περουβιανός τενόρος θα ερμηνεύσει κυρίως Μπελμόντε στην αρπαγή από το Σεράι και Φεράντο από Κόζι Φαντούτε. Ποιον όμως να ακούσουμε από τους δύο? Μάλλον και τους δύο, θα έλεγα.

Λίγο διαφορετικές από άποψη ηχοληψίας οι δύο εκτελέσεις που μόλις ακούσαμε, και οι δύο ζωντανές, και οι δύο από το φεστιβάλ της Aix-en-Provence, και οι δύο με τον τενόρο Luigi Alva που φιλοξενεί σήμερα ο καθρέφτης μας, και οι δύο έργα Mozart, Belmonte στην αρπαγή από το Σεράι και Ferrando από Così fan tutte. Δεν μπορούμε όμως να αφήσουμε το κεφάλαιο Alva Mozart χωρίς να πάρουμε μια μικρή γεύση έστω από τον Don Ottavio του. Άλλη μια ιστορική ηχογράφηση, στούντιο αυτή τη φορά, αυτή του Κάρλο Μαρία Τζουλίνι, το 59.

Il mio tesoro intanto, ο φλογερός Don Ottavio του Luigi Alva, εύστοχος μουσικά, ισορροπημένος μέσα στη μοζάρτια, κλασική του μουσική δαντέλα. Ας μείνουμε όμως στον κλασικισμό για να ακούσουμε τον Περουβιανό τενόρο σε έναν ρόλο που τραγούδησε στις αρχές της καριέρας του, στην Πίκολα Σκάλα, και εδώ προς τα τέλη της καριέρας του, στη Μεγάλη Σκάλα. Παολίνο από Ματριμόνιο Σεγκρέτο του Τσίμα Ρόζα.

1981 και στα 54 του χρόνια ο Λουίτζι Άλβα, γοητευτικός Παολίνο από ματριμόνιο Σεγκρέτο του Τσιμαρόζα. Και αν αισθάνεστε ότι έχουμε μείνει στο ίδιο κλασικό μουσικό κλίμα εδώ και ώρα, ας πάμε όσο οφείλουμε και στις άλλες δαντέλες, εκείνες του Μπελκάντο, όπως μόνο ένας πουρος λυρικός τενόρος μπορεί να τις αποδώσει, Ντονιτσέτη, Ελιξίριο του Έρωτα,

Η χρονιά ήταν 1958. Στο πόντιουμ της ορχήστρας της Σκάλας του Μιλάνου στεκόταν ο Τούλιο Σεραφίν και ο τραγουδιστής σε αυτή τη μοναδική δαντελένια, θα λέγαμε, ερμηνεία της άριας που πάντα προκαλεί ένα φευγαλαίο δάκρυο, ένα φουρτίβα λάκρυμα, ήταν ο Λουίτζι Άλβα, ιστορικός τενόρος με εξευγενισμένη αρσενική λυρική ενέργεια στη φωνή του, στον οποίο και ήταν αφιερωμένη σήμερα η εκπομπή μας. Σε εκείνον και σε εσάς, φίλες και φίλοι του Τρίτου, από το Λευτεριλιάκο που φρόντισε τον ήχο και τον Γιάννη Φίλια που κράτησε το μικρόφωνο, σαπό!

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Κυριακή 17 Μαΐου. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Οδείο Αθηνών. Echo Maggio, ένα φωνητικό ανθολόγιο από την αναγέννηση έως το ρομαντισμό. Τα πολλαπλά πρόσωπα της Άνοιξης, η αναγέννηση της φύσης, ο έρωτας, το παιχνίδι, η γιορτή, αλλά και η μνήμη και η συγκίνηση ξεδιπλώνονται μέσα από διάφορες μορφές φωνητικής μουσικής. Θα ακουστεί και σε πρώτη εκτέλεση το In Luce Veris του Παναγιώτη Φίνα, γραμμένο ειδικά για την περίσταση. Χοροδία της ΕΡΤ. Πιάνο Θάνος Μαργέτης. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Παπαπέτρου. Οδείο Αθηνών. Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος. Κυριακή 17 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ. Πληροφορίες athensconservatoire.gr.

Καλησπέρα παιδάκια. Σήμερα διαβάζουμε ένα βιβλίο με τίτλο «Παράξενος που είναι ο κόσμος» των Βίκτορ Σάντος και Καταρίνα Σομπράλ.

Έχεις προσέξει ότι ο κόσμος είναι γεμάτος παράξενους ανθρώπους? Βρίσκονται όπου κι αν κοιτάξω, όπου κι αν πάω. Βάζω στοίχημα ότι βρίσκονται και σε μέρη όπου δεν κοιτάζω, ούτε πηγαίνω. Δεν με πιστεύεις? Λοιπόν, τότε κι εσύ παράξενος είσαι. Αλλά κάτσε να σου δείξω τι εννοώ. Στο σχολείο έχουμε ένα συμμαθητή που λέει σε όλους πως είναι αληθινός μάγος. Αν ήταν όμως, τότε τι ανάγκη θα είχε να πηγαίνει σχολείο? Τι παράξενο. Ο μπαμπάς του γείτονά μου πιστεύει πως ο κόσμος θα αρχίσει να τον σχολιάζει αν ο κήπος και το γρασίδι του δεν είναι στην εντέλεια. Αν είναι όμως στην εντέλεια, δεν είναι τότε ακριβώς που θα αρχίσει ο κόσμος να τον σχολιάζει? Τι παράξενο. Στο γυμναστήριο της μαμάς μου κάποιοι περνούν περισσότερο χρόνο να χαζεύουν τον εαυτό τους παρά να γυμνάζονται. Δεν θα τους ήταν όμως πιο εύκολο και οικονομικό να χαζεύουν τον εαυτό τους στο σπίτι τους? Τι παράξενο. Στην κατασκήνωση, ένα αγόρι έγραψε ένα ποίημα για τη φίλη μου την Άννα επειδή του αρέσει. Τα υπόλοιπα αγόρια γέλασαν όταν της το διάβασε. Και η φίλη μου η Άννα γέλασε. Ήταν όμως άλλο είδος γέλιου. Αυτό που φέρνει μαζί του ένα χαμόγελο. Είπε ότι ήταν η πρώτη φορά που ένα αγόρι την έκανε να γελάσει τόσο πολύ. Τι παράξενο. Την τελευταία φορά που ταξίδεψα με αεροπλάνο, μία γυναίκα έκλεισε τα μάτια της και κρατούσε το χέρι της μαμάς σε όλη τη διάρκεια της απογείωσης. Είπε ότι φοβόταν τα αεροπλάνα. Αν φοβόταν όμως, δεν θα ήθελε να βλέπει άμα κάτι πήγαινε λάθος. Τι παράξενο. Ο θείος Τζεφ γράφει παιδικά βιβλία και δεν τον νοιάζει τι σκέφτεται ο κόσμος για το πώς ντύνεται. Λέει πως αν τον ένοιαζε, οι χαρακτήρες και οι ιστορίες θα άρχιζαν να ξεγλιστρούν μακριά από τη φαντασία του. Τι παράξενο. Κάποτε είδα έναν τύπο στο μετρό με ένα τατουάζ που έλεγε «Τίποτα δεν είναι μόνιμο». Όταν ένα κοριτσάκι τον ρώτησε «Αλήθεια», εκείνος απάντησε απλώς «Άκουσέ με, να μην ακούς κανένα». Τι παράξενο. Η βιβλιοθηκάριος του σχολείου λέει ότι όσο περισσότερο διαβάζεις, τόσο περισσότερες γνώσεις αποκτάς και ότι η γνώση είναι δύναμη. Σε έναν δρόμο, στο κέντρο, υπάρχει ένας άστεγος άντρας που διαβάζει πάντοτε βιβλία. Όμως εμένα δεν μου φαίνεται και παντοδύναμος. Τι παράξενο. Αλλά θέλεις να μάθεις ποιος είναι ο πιο παράξενος από όλους? Ο φίλος μου ο Ντάγκ έχει για κατοικίδιο μία χελώνα που τη φωνάζει Πρισίλα και τη βγάζει βόλτα με λουρί σαν σκύλο. Όταν ο μπαμπάς μου του είπε ότι δεν υπάρχει λόγος να ανησυχεί μήπως το σκάσει γιατί οι χελώνες είναι πολύ αργές, ο Ντάγκ απάντησε «Μπορεί, αλλά δεν θέλω να το διακινδυνεύσω». Τι παράξενο. Είδες, στόπα, οι άνθρωποι είναι παράξενοι. Ακόμα και οι φίλοι μου. Αν είναι έτσι, μήπως είναι παράξενο το να είσαι φυσιολογικός? Τι παράξενο.
Και τώρα να με συγχωρείτε, αλλά πρέπει να ετοιμαστώ για το σχολείο.

Ήταν το πολύ χαριτωμένο βιβλίο «Παράξενος που είναι ο κόσμος», των Βίκτορ Σάντος και Καταρίνα Σομπράλ, από τις εκδόσεις Καρνιβόρα. Όνειρα γλυκά και παράξενα.

0: κλασικά τρίτο.
1: Ραδιοφωνικές πρεμιέρες. Ηχογραφήσεις της εθνικής λυρικής σκηνής στο τρίτο. Καρέρ, Πονηρίδης, Καλομήρης. Ελληνικά έργα μουσικής δωματίου. Καλησπέρα σας. Είμαι η Αλεξάνδρα Γιαλίνη και σας καλωσορίζω σε μία ακόμη στάση στις ραδιοφωνικές πρεμιέρες του τρίτου προγράμματος. Στη σημερινή μας περιήγηση στις ραδιοφωνικές πρεμιέρες της εθνικής λυρικής σκηνής, το τρίτο πρόγραμμα παρουσιάζει ένα σπάνιο ανθολόγιο ελληνικής μουσικής δωματίου. Μία διαδρομή που εκτείνεται από τα μέσα του 19ου αιώνα έως τον 20ο, αποκαλύπτοντας την εξέλιξη του ελληνικού ήχου μέσα από τα πνευστά και το πιάνο. Θα ξεκινήσουμε με τον Ζακύνθιο Παύλο Καρέρ, ο οποίος στους δικούς του μουσικούς κήπους, τα Giardini Musicali, μεταφέρει τον μελωδικό πλούτο από τις όπερες του Βέρντι στο φλάουτο και το πιάνο, διατηρώντας ζωντανή την επτανησιακή ρομαντική παράδοση. Στη συνέχεια θα εστιάσουμε σε μια εμβληματική μορφή του ελληνικού μοντερνισμού, τον Γεώργιο Πονηρίδη. Μέσα από μια σειρά έργων του για ξύλινα πνευστά, ο Πονηρίδης ξεδιπλώνει τη γαλλική του παιδεία και μια ιδιαίτερη συνθετική οικονομία, πειραματιζόμενος με νεότερες τεχνικές που προσδίδουν στον ελληνικό λόγο μια αίσθηση νεοκλασικής κομψότητας. Το αφιέρωμά μας ολοκληρώνεται με τον Μανώλη Καλομήρη σε μια λιγότερο συνηθισμένη πτυχή της εργογραφίας του, τα έργα του για δύο πιάνα. Ο Παύλος Καρέρ, ο πρώτος Έλληνας συνθέτης που δημιούργησε μια εθνική οπερατική παράδοση, υπήρξε ταυτόχρονα μια προσωπικότητα με βαθιά ευρωπαϊκή παιδεία, στενά συνδεδεμένη με το ιταλικό μελόδραμα. Η αγάπη του για τη φωνητική μουσική και το θέατρο δεν περιορίστηκε μόνο στις δικές του μεγάλες όπερες, αλλά μεταφέρθηκε με μοναδική δεξιοτεχνία και στον κόσμο της μουσικής δωματίου. Στο πλαίσιο αυτό, ο Καρέρ δημιούργησε μια σειρά έργων υπό τον γενικό τίτλο Giardino Musicale. Πρόκειται για φαντασίες για φλάουτο και πιάνο, οι οποίες βασίζονται σε δημοφιλή θέματα από τις όπερες του μεγάλου του προτύπου, του Giuseppe Verdi. Σήμερα θα ακούσουμε το Giardino Musicale αριθμός 1, βασισμένο σε θέματα από τον Τροβατόρε, και το Giardino Musicale αριθμός 3, εμπνευσμένο από τον Ριγκολέτο. Ερμηνεύουν ο Βαγγέλης Σταθουλόπουλος στο φλάουτο και η Ελένη Νταφέκα στο πιάνο.

ακούσαμε το πρώτο και το τρίτο από τα Τζερντίνι μουσικάλι του Παύλου Καρέρ, που ερμήνευσαν ο φλαουτίστας Βαγγέλης Σταθουλόπουλος και η πιανίστα Ελένη Νταφέκα. Στις αρχές του 20ου αιώνα, ένας Έλληνας συνθέτης από την Κωνσταντινούπολη ταξιδεύει στην Ευρώπη αναζητώντας έναν νέο μουσικό κόσμο. Ο Γεώργιος Πονηρίδης σπουδάζει στις Βρυξέλλες και στο Παρίσι, παίζει βιολί σε μεγάλες ορχήστρες και έρχεται σε επαφή με τις πιο σύγχρονες μουσικές τάσεις της εποχής του. Όμως, όσο βαθιά και αν βυθίζεται στη δυτική μουσική πρωτοπορία, δεν απομακρύνεται ποτέ από τις ελληνικές και βυζαντινές του ρίζες. Στα έργα του συναντιούνται η βυζαντινή ψαλμοδία, τα δημοτικά ακούσματα και οι τολμηρές αρμονίες της ευρωπαϊκής μοντέρνας μουσικής. Έγραψε συμφωνίες, κοντσέρτα, μουσική δωματίου και σκηνικά έργα, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο και απαιτητικό μουσικό σύμπαν. Κι όμως σήμερα το όνομά του παραμένει σχετικά άγνωστο στο ευρύ κοινό. Η μουσική του θεωρήθηκε δύσκολη, μακριά από το πιο λαϊκό και εύκολα αναγνωρίσιμο ελληνικό ύφος που κυριάρχησε στον 20ο αιώνα. Πολλά έργα του έμειναν σε χειρόγραφα ή παρουσιάστηκαν ελάχιστες φορές. Έτσι, ο Πονηρίδης πέρασε για χρόνια στη σκιά της μουσικής ιστορίας, όχι επειδή του έλειπε η αξία, αλλά επειδή βρέθηκε πολύ μπροστά από την εποχή του. Τα τελευταία όμως χρόνια, ερευνητές, μουσικά αρχεία και νέες παρουσιάσεις έργων του έχουν αρχίσει να ξαναφέρνουν το όνομά του στο προσκήνιο, αποκαλύπτοντας σιγά σιγά έναν από τους πιο ιδιαίτερους Έλληνες συνθέτες του περασμένου αιώνα. Έτσι λοιπόν σήμερα ακούμε έργα μουσικής δωματίου του Γεωργίου Πονηρίδη. Ξεκινάμε με τα τρία λυρικά κομμάτια. Τα μουσικά κείμενα αποκαταστάθηκαν με την επιμέλεια του Γιάννη Σαμπροβαλάκη και του Κέντρου Ελληνικής Μουσικής. Ερμηνεύουν οι Βαγγέλης Σταθουλόπουλος φλάουτο, Γιάννης Τσελίκας όμποε, Γιάννης Σαμπροβαλάκης κλαρινέτο και Γεώργιος Φαρούγκιας φαγκότο.

Ακούσαμε τα τρία λυρικά κομμάτια του Γεωργίου Πονηρίδη που ερμήνευσαν ο φλαουτίστας Βαγγέλης Σταθουλόπουλος, ο ομποίστας Γιάννης Τσελίκας, ο κλαρινετίστας Γιάννης Αμπροβαλάκης και ο φαγκωτίστας Γεώργιος Φαρούγκιας. Η αναζήτηση του Πονηρίδη γύρω από τις ηχητικές δυνατότητες των πνευστών συνεχίζεται με το τρίο για φλάουτο, κλαρινέτο και φαγκώτο. Εδώ η απουσία του όμποε δίνει στη σύνθεση έναν πιο βαθύ και ζεστό χαρακτήρα. Στα τρία μέρη του έργου ο συνθέτης πειραματίζεται με νεότερες τεχνικές, αποφεύγοντας τον πληθωρικό ρομαντισμό και επενδύοντας στην καθαρότητα των γραμμών. Ερμηνεύουν οι Βαγγέλης Σταθουλόπουλος φλάουτο, Άγγελος Πολίτης κλαρινέτο και Γεώργιος Φαρούγκιας φαγκώτο.

και μετά το τρίο για φλάουτο, κλαρινέτο και φαγκότο του Γεωργίου Πονηρίδη, που ερμήνευσαν ο φλαουτίστας Βαγγέλης Σταθουλόπουλος, ο κλαρινετίστας Άγγελος Πολίτης και ο φαγκωτίστας Γεώργιος Φαρούγγιας, συνεχίζουμε με το τρίο για φλάουτο, όμποε και κλαρινέτο, στο οποίο ο Πονηρίδης στρέφεται στις πιο υψηλές και λαμπερές συχνότητες των ξύλινων πνευστών. Ερμηνεύουν οι Βαγγέλης Σταθουλόπουλος φλάουτο, Γιάννης Τσελίκας όμποε και Άγγελος Πολίτης κλαρινέτο.

Ακούσαμε το τρίο για φλάουτο, όμποε και κλαρινέτο του Γεωργίου Πονηρίδη, που ερμήνευσαν ο φλαουτίστας Βαγγέλης Σταθουλόπουλος, ο ομποίστας Γιάννης Τσελίκας και ο κλαρινετίστας Άγγελος Πολίτης. Μια ιδιαίτερη ηχητική έκπληξη μας επιφυλάσσει το κουαρτέτο για φλάουτο, όμποε, βιόλα και φαγκότο που ακολουθεί. Η προσθήκη της βιόλας ανατρέπει την αποκλειστικότητα των πνευστών, εισάγοντας το έγχορδο στοιχείο ως έναν συνδετικό κρίκο. Ερμηνεύουν οι Βαγγέλης Σταθουλόπουλος φλάουτο, Γιάννης Τσελίκας όμποε, Αντίλοχος Τρανός βιόλα και Γεώργιος Φαρούγγιας φαγκότο.

και μετά το κουαρτέτο για φλάουτο, όμποε, βιόλα και φαγκότο του Γεωργίου Πονηρίδη, που ερμήνευσαν οι Βαγγέλης Σταθουλόπουλος φλάουτο, Γιάννης Τσελίκας όμποε, Αντίλοχος Τρανός βιόλα και Γεώργιος Φαρούγγιας φαγκότο, ο κύκλος των έργων του Γεωργίου Πονηρίδη ολοκληρώνεται με το κουαρτέτο για φλάουτο, όμποε, κλαρινέτο και φαγκότο, που ερμηνεύουν οι Βαγγέλης Σταθουλόπουλος φλάουτο, Γιάννης Τσελίκας όμποε, Άγγελος Πολίτης κλαρινέτο και Γεώργιος Φαρούγγιας φαγκότο.

Θα κλείσει με ένα έργο σταθμό, το συμφωνικό ποίημα Μινάς ο Ρέμπελος, το οποίο παρουσιάζεται στην σπάνια μεταγραφή του για δύο πιάνα. Σύνθεση του 1940, το έργο βασίζεται στο ομώνυμο ιστορικό μυθιστόρημα του Κωστή Μπαστιά, του σπουδαίου λογοτέχνη και του πρώτου Γενικού Διευθυντή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Η μουσική αφηγείται με συναρπαστικό τρόπο τις περιπέτειες του νεαρού Μινά στις ελληνικές θάλασσες. Η μεταφορά του έργου για δύο πιάνα αναδεικνύει την ικανότητα του Καλομήρη να διατηρεί την ορχιστρική του δύναμη και τον αφηγηματικό του χαρακτήρα ακόμη και μέσα από ένα αμιγώς πιανιστικό πρίσμα. Τα δύο αυτά απαιτητικά έργα ερμηνεύει το πιανιστικό δίδυμο Χρήστος Σακελαρίδης και Μπεάτα Πίνσετιτς.

Ακούσαμε το Πρελούδιο και Φούγκα, καθώς και τον Μινά τον Ρέμπελο του Μανώλη Καλομήρη, στην εντυπωσιακή τους απόδοση για δύο πιάνα από τον Χρήστο Σακελαρίδη και την Μπεάτα Πίνσετιτς. Με τα έργα αυτά ολοκληρώθηκε το σημερινό μας αφιέρωμα στην ελληνική μουσική δωματίου μέσα από τις ραδιοφωνικές πρεμιέρες του τρίτου προγράμματος σε συνεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή. Την ηχοληψία, τη μίξη ήχου και το mastering έκανε ο Κώστας Μπόκος και τον Μάιστερ ήταν ο Γιάννης Αμπροβαλάκης. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, καλό σας βράδυ.

Φανταστείτε ένα δέντρο. Τις ρίζες του να απλώνουν στο χώμα. Τον κορμό του. Τα κλαδιά του να μεγαλώνουν προς τον ουρανό. Τα φύλλα του στο φως και στη σκιά. Τους καρπούς του απαγορευμένους και μη. Τα άνθη του. Τα πλάσματα που το κατοικούν. Όσα το επισκέπτονται. Φανταστείτε τη μουσική του. Είμαι η Αφροδίτη Κοσμά. Τον ήχο φροντίζει ο Τάσος Μπακασιέτας. Ακούτε το δέντρο της τζαζ. Την εκπομπή που ακούει τον ήχο της έκπληξης.

It isn't spring. I am starry-eyed and vaguely discontented.

Η Stacey Kent με την παρέα της και τον σαξοφωνίστα Jim Tomlinson τραγούδησε το «It Might As Well Be Spring», ένα jazz στάνταρ των Richard Rodgers και Oscar Hammerstein, που πρωτοακούστηκε στην ταινία «State Fair» του 1945. Από την Νίνα Σιμών, την Έλα Φιτζέραλντ, τον Φρανκ Σινάτρα που το τραγούδησαν, μέχρι την Bossa Nova εκδοχή του από τους Stan Getz και Astrud Gilberto, τη swing version της Peggy Lee, την πιανιστική εκδοχή του Bill Evans με το τρίο του και τη σπιντάτη ερμηνεία του Brad Mehldau με το δικό του τρίο, υπάρχει και η ερμηνεία της Blossom Diary, η οποία με τη σχεδόν παιδική τελικά τη φωνή της έχει τραγουδήσει και το «They Say It's Spring» που έγραψαν οι Bob Hames και Marty Clark, που πρωτοηχογραφήθηκε από την ίδια το 1958 για το πρώτο προσωπικό άλμπουμ της που υπογράφει με το όνομά της.

η φύση εφορεί. Η ενέργεια της ζωής εκρήγνεται και ρέει. Οι τεράστιοι ουρανοί της άνοιξης ανοίγουν για να υποδεχτούν το φως και τα χρώματα. Κάθε άνοιξη, η όμορφη γεμάτη χάρες κόρη Περσεφόνη ανεβαίνει στη γη, ανταμώνει με τη θεά Δήμητρα, η μητέρα αγκαλιάζει, η θεά της γης και της βλάστησης ανθίζει και ευλογεί τα πάντα από τη χαρά της. Η φύση και τα πλάσματά της υποκλίνονται στον ήλιο και ο Μάθιου Χάλσαλ με την τροπέτα του αποτείει φοροτιμής χαιρετισμό στον ήλιο.

Εκεί μεγαλώνουν χωρίς ανάσα. Ζαλισμένοι και μεθυσμένοι ρίχνουν τα φυλώματά τους και γεμίζουν κάθε ρογμή με φυλώδη ουσία. Στον κήπο του Hans Joachim Roedelius όμως απουσιάζει η βιασύνη, η ανυπομονησία και η ορμή. Πλημμυρίζει αντιθέτως ησυχία και ηρεμία, με τον ίδιο να παίζει μια απλή αθώα μελωδική μουσική στο keyboard του, σαν μια βόλτα στο πάρκο.

Ακούτε το δέντρο της Τζαζ. Τον ήχο του δέντρου επιμελείται ο Τάσος Μπακασιέτας, την περιήγηση σε αυτό η Αφροδίτη Κοσμά. The Owl of Cranston. Η κουκουβάγια του Cranston είναι σύνθεση του Paul Moussian. Κυκλοφόρησε το 1984 στο άλμπουμ The Story of Mariam. Για το The Bird Song Project το παίζουν οι κιθαρίστες Bill Frisell και Julian Lange και βρίσκεται στο 16ο δίσκο της συλλογής.

Μέσα από κάθε άνοιξη περνάει κάποια στιγμή ένας θερμός άνεμος παροξυσμού. Οι μέρες γίνονται πιο ευρύχωρες και μια φωτεινή πνοή της καθαρίζει με την αναπνοή της, της αναζωώνει. Τα πνευστά της σκορπίζουν μικρές λάμψεις ξεδιπλώνονται σαν γυρλάντες, όπως το σαξόφωνο του Χάκον Κόρσνατ στο Στρίμερ.

Την άνοιξη, οι ρίζες των δέντρων θέλουν να μιλήσουν. Κάτω από το γρασίδι έχουν μαζευτεί σκέψεις, ιστορίες, παραμύθια. Κάτω από τις ρίζες έχουν μαζευτεί ψήθυροι πνιγμένοι, άναρθροι. Και το παιδί σκαλίζει το χώμα και τους απελευθερώνει. Τους φωλιάζει στις χούφτες του και τους κάνει όνειρα για τη ζωή. Οι Esbjørn Svensson Trio παίζουν για το όνειρο της παιδικής ηλικίας.

0: Φανταστείτε ένα δέντρο. Τις ρίζες του να απλώνουν στο χώμα. Τον κορμό του. Τα κλαδιά του να μεγαλώνουν προς τον ουρανό. Τα φύλλα του στο φως και στη σκιά. Τους καρπούς του. Απαγορευμένους και μη. Τα άνθη του. Τα πλάσματα που το κατοικούν. Όσα το επισκέπτονται. Φανταστείτε τη μουσική του. Ήταν η εκπομπή «Το δέντρο της τζαζ» που σήμερα άνθησε με μουσικές γεμάτες φως και άνοιξη. Τον ήχο του δέντρου φρόντισε ο Τάσος Μπακασιέτας, την περιήγηση σε αυτό η Αφροδίτη Κοσμά. Σας ευχαριστούμε για την παρέα. Καλό σας βράδυ.
1: Ακούτε τρίτο.
0: Κάρτ Ποστάλ για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Ζωή Μπέλα Αρμάου προς Κλαούντια Ντουραστάντη. Κυριακή 17 Μαΐου στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή 22 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμού.

Βραδινές αρμονίες και ξεκινήσαμε με Ρζεύσκι και μια νάνο σονάτα. Θα παίξουμε λίγο με τα μεγέθη σήμερα, γιατί ακολουθεί η συμφωνία Μπρέβης για σόλο πιάνο, όχι ολόκληρη, προς Θεού, είναι διάρκειας 2,5 ώρων η Μπρέβης συμφωνία. Και όχι, δεν πρόκειται περί ηρωνίας, ο τίτλος δεν είναι ηρωνικός. Είναι μικρή σε σχέση με άλλες, με τις άλλες, τετράωρες και πεντάωρες, τέτοια συμφωνίες του συνθέτη. Οι περισσότερο μοιημένοι θα έχετε μάλλον ήδη μαντέψει πως πρόκειται για τον Σοράμτζη. Πριν πούμε άλλα, ας ακούσουμε ένα απόσπασμα.

Ακούσαμε λοιπόν το πρώτο για σήμερα απόσπασμα της πέμπτης συμφωνίας για σόλο πιάνο του Ινδού συνθέτη από τον Τζον Όγκτον, ο οποίος αρεσκόταν στο να τα βάζει με αυτά τα μεγάλα θηρία του πιανιστικού ρεπερτοριού. Ήταν άλλωστε κατάλληλα εξοπλισμένος. Τώρα όμως και πάλι Ριζεύσκι.

Πιανιστική μουσική λοιπόν από τις μινιατούρες, πάμε πάλι στον μεγάλο συνθέτη της μεγάλης διάρκειας έργων συνθέτη, γιατί και ο Ζεύσκι ασφαλώς μικρά έργα αλλά εξίσου μεγάλα. Σοράμπτζι λοιπόν, Καϊχοσρού, Ζαπούρτζι, Σοράμπτζι, και αυτή η μικρή συμφωνία για σόλο πιάνο του ειδικής καταγωγής Άγγλου συνθέτη θυμίζει, όπως και τα περισσότερα ή τέλος πάντων πολλά από αυτά τα εκτενή μουσικά ποίηματα, έναν γαλαξία, αν θέλετε, μέτρη των φωτεινών και λιγότερο φωτεινών ήχων, όπως αυτός αργά συστρέφεται και εμείς αναβυθιζόμαστε με ένα φανταστικό σκάφος μέσα σε αυτό το φως, το κατακερματισμένο σε εκατομμύρια άστρα.

Ορζεύσκι λοιπόν, τώρα ακούμε Σοράμπτζη φυσικά, αλλά θα πάμε στο Ορζεύσκι. Ορζεύσκι συνέθεσε την νανοσονάτα, γιατί από μία ξεκίνησε, μη έχοντας στο νου του κάποια συνέχεια, όταν ένας φίλος του Ιάπωνας επιστήμονας, ο Χιντεγιούκι Αράτα, του έστειλε ένα άρθρο που είχε να κάνει με την νανοτεχνολογία, ένα άρθρο δικό του. Και ο Ορζεύσκι απάντησε λοιπόν με κάτι τέτοιο.

Ρζεύσκι λοιπόν, Νάνο Σονάτα. Μια δίνει ήχον ο Σοράμτζι, ένας σπυροειδής μουσικός γαλαξίας, και εμείς ταξιδιώτες, και αν και δεν θα μπορέσουμε ποτέ να γυρίσουμε το γαλαξία είτε με το στόπ είτε με δικό μας όχημα, μπορούμε τουλάχιστον με όχημα την ψυχή μας και τη φαντασία μας, και χάρη σε αυτούς τους μάγους των ήχων, να κάνουμε κάποιες φορές ένα ταξίδι.

Σοράμπτζη λοιπόν, σύντομη συμφωνία για σόλο πιάνο με τον Τζον Όγκτον. Έτσι λοιπόν τώρα όσον αφορά τον Ρζεύσκι και με αφορμή μια άλλη ανάθεση που είχε εκείνη την περίοδο και έχοντας μείνει ικανοποιημένος από την πρώτη του νανοσονάτα, αποφάσισε να συνθέσει και άλλες, να συνεχίσει τον κύκλο. Τελικώς συνέθεσε 56.

ο Νταν Βαντερβάλε εδώ αρμηνεύει Ριζεύσκη και μία ακόμα ανανοσονάτα. Και πίσω στις ηριδίζουσες αρμονίες του Σοράμπτζη που σαν κύματα φουσκώνουν άλλοτε μικρά και ανεπαίσθητα, άλλοτε γιγαντιαία και επιθετικά. Αυτό που έχει ενδιαφέρον, που νιώθει κανείς σε τόσο εκτενή και πρισματικά, αν μου επιτρέπετε αρμονικά μιλώντας έργα, είναι πως δεν υπάρχει σαφής κατεύθυνση, και για να επιστρέψουμε στην αναλογία του σύμπαντος, δεν υπάρχει πάνω και κάτω ή κάποιο σταθερό σημείο, παρά μονάχα σε σχέση με κάτι.

Αυτή λοιπόν η μουσική του Σοράμτζη βρίσκεται πέραν της διαφοράς ασφαλώς της διάρκειας και της φόρμας στον αντίποδα της μουσικής των μικρών αυτών έργων του Ρουζεύσκη. Όμως αναρωτιέμαι μήπως τελικά είναι θέμα οπτικής γωνίας, τρόπος του λέγει, ή απόστασης αν θέλετε. Μήπως στη μία περίπτωση έχουμε φτάσει πολύ κοντά, βρισκόμαστε μέσα στο μουσικό γαλαξία, ενώ στην άλλη τον παρατηρούμε από κάποιο απομακρυσμένο σημείο, βλέποντας το φως του που απομακρύνεται με μεγάλη ταχύτητα.

Ζεύσκι. Και αναρωτιέμαι, φίλοι, αν κανείς χρειάζεται να ακούσει ολόκληρο ένα τέτοιο εκτενές έργο, ενώ φυσικά αναφέρομαι στην Συμφωνία Μπρέβης του Σοράπτζη, αν χρειάζεται να τα ακούσει όλο προκειμένου να μπορέσει να αντλήσει την ουσία του ή το νόημά του, αν θέλετε, ίσως. Όμως θεωρώ, όταν μιλάμε για τέτοιου είδους έργα, πως αρκεί κάποιος να βυθιστεί σε ένα βαθμό, όσο μπορεί να μείνει συγκεντρωμένος και όσο μπορεί να αφαιθεί στη μουσική να τον παρασύρει, ώστε να πάρει πραγματικά κάτι μαζί του.

Σοράμπτζη λοιπόν και Ρζεύσκι, ο ένας μετά τον άλλον αυτή τη φορά. Ακούσαμε φίλοι το πρώτο μέρος της συμφωνίας Μπρέβης για σόλο πιάνο του Σοράμπτζη, η πέμπτη του τέτοια συμφωνία, ερμηνευμένη από τον Τζον Όγκτον, και ένας ακόμα Ρζεύσκι μετά από τις νανοσονάτες όπως τις ερμήνευσε ο Νταν Βαντερβάλε. Βραδινές αρμονίες, Γιώργος Κωνσταντίνου και Γιάννης Κωσταράκης για το τρίτο. Να είστε καλά.

Γεια σας. Ξεκινήσαμε σήμερα με την πιανίστα Έρικα Ριμπέιρο, αλλά επίσης εδώ συμμετέχει και στο βιολί η Φρανσέσκα Άντερεγκ, Βραζιλιάνες και οι δύο. Και ο συνθέτης Βραζιλιάνος, Γιαμάντου Κώστα, τον έχω παρουσιάσει στο παρελθόν από τον νότο της Βραζιλίας, εκλεκτός κιθαριστής, και το κομμάτι Σάμπα Προ Ράφα, έτσι ονομάζεται. Είναι μία εκτέλεση ειδικά για βιολί και για πιάνο, όπως είπα. Τώρα, η Έρικα Ριμπέιρο είναι Βραζιλιάνα πιανίστα με καθιερωμένη διεθνή καριέρα. Μάλιστα ήταν υποψήφια για ένα Latin Grammy για το άλμπουμ της το 2021 με έργα των Σοφία Γκουιμπαϊντούλινα, Ερμέτο Πασκουάλ, μεγάλο όνομα και συνθέτης και καλλιτέχνης από την Λατινική Αμερική, και Ιγκορ Στραβίνσκι. Και έχει λάβει πολλά βραβεία, συμπεριλαμβανομένου του πρώτου βραβείου στο διαγωνισμό Nelson Freire. Εμφανίζεται τακτικά στις μεγάλες αίθουσες συναυλιών στη Βραζιλία, αλλά και στο εξωτερικό. Κατέχει διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο του Σαν Πάολο και εργάζεται ως καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Ρίο Ντε Ζανέιρο, το οποίο αποκαλείται σε σύντομα Uni Rio. Πάμε να ακούσουμε, να πάρουμε ένα δείγμα από μία δική της μετάφραση πάνω σε ένα κομμάτι του Ιγκορ Στραβίνσκι. Τρεις ποεσίες de lírica japonesa, τρία ποίηματα ιαπωνέζικου λυρισμού. Είναι το δεύτερο κομμάτι, Μαζατσούμι, με την Έρικα Ριμπέιρο.

πώς η Έρικα Ριμπέιρο διαλέγει τη Φρανσέσκα Άντερεγκ για να ερμηνεύσουν στο πρώτο κομμάτι που ακούσαμε τον Γιαμάντου Κώστα στην κιθάρα. Και αυτό είναι μάλιστα και το κύριο θέμα της σημερινής εκπομπής. Είναι ένα έργο το οποίο πρόσφατα κυκλοφόρησε στη Βραζιλία πάνω σε έργα της Έρικα Ριμπέιρο, στο μεγάλο έργο βέβαια του Βίλα Λόμπος. Πάμε ακούσουμε όμως μια άλλη ερμηνεία εδώ πέρα, άλλη μια εκτέλεση της Έρικα Ριμπέιρο σε έργο του Αντρέ Μεχμαρί. Πάλι με τη Φρανσέσκα Άντερεγκ στο βιολί. Σονάτα παραβιόλα επιάνο.

τον Αντρέ Μεγμαρί τον γνώριζα από άλλο είδος μουσικής και γι' αυτό μου προξένησε εντύπωση, ας πούμε, κάποια κομμάτια όπως και του Γιαμάντου Κώστα που βασίστηκε πάνω στις δικές της ερμηνείες πάνω στο έργο αυτών των συνθετών. Αλλά όπως είπα νωρίτερα, το σημερινό πρόγραμμα εστιάζει πάνω στον μεγάλο συνθέτο Βιλαλόμπος. Λοιπόν, Έτορ Βιλαλόμπος. Πάμε να ακούσουμε την ορχήστρα του Νάσβιλ τη Συμφωνική με διευθυντή ορχήστρα στον Κένεθ Σέρμερχον πάνω στο έργο Baianas Brasileiras νούμερο 4. Έργο Μιουντίνο. Πάμε να ακούσουμε να δούμε πώς το μεταφράζουν, πώς το βλέπουν οι μεγάλες ορχήστρες και διευθυντές ορχήστρας τους και πώς το βλέπει μετά η ίδια η Έρικα Ριμπέιρο για να μιλήσουμε για το έργο της.

Ακούστηκε το έργο Μπαγιάνας Μπραζιλέρας, νούμερο 4, Μιουντίνο. Σύνθεση του Ατώρο Βιλαλόμπος και ήτανε η Συμφωνική Ορχήστρα του Νάσβιλ με διευθυντή ορχήστρας τον Κένεθ Σέρμερχορν. Πριν περάσω στο έργο το Μπαγιάνας Μπραζιλέρας νούμερο 4, αλλά με την κοπή την παρουσίαση της Έρικα Ριμπέιρο, έψαξα λίγο για να βρω το εξής, ότι το έργο της χαρακτηρίζεται από μια διαρκή προσέγγιση τόσο στις κλασικές όσο και στις λαϊκές παραδόσεις. Καθ' όλη τη διάρκεια της χωράφησης της Ριμπέιρο εναλλάσσεται μεταξύ ακουστικού πιάνου και Βούρλιτζερ. Το Βούρλιτζερ είναι ένα γνωστό αρμόνιο, πιστεύω να το ξέρετε, ένας οργάνου που έχει γίνει αναπόσπαστο μέρος του ηχητικού λεξιλογίου της. Ήτανε έρωτας με τον πρώτο ήχο, έγραψε η ίδια. Κάθε ηχόγραμμα ανταποκρίνεται σε κάτι που ήδη λανθάνει στην παρτιτούρα του Βιλαλόμπος. Δεν βρήκαμε κάτι, δεν εφήβραμε τίποτα. Διευρύναμε τις έννοιες που από αυτό που έχει προταθεί από τον ίδιο το συνθέτη. Από πολλές απόψεις, αυτή η προσέγγιση ευθυγραμμίζεται με την καλλιτεχνική θέση του ίδιου του Βιλαλόμπος. Όπως παρατήρησε ο Κουβανός μουσικολόγος και συγγραφέας Αλέχο Καρπεντιέ, ο συνθέτης δεν λειτουργήσε ως λαογράφος που συλλέγει και αναπαράγει θέματα, αλλά ως καλλιτέχνης που εσωτερικεύει τα μουσικά περιβάλλοντα και τα μεταμορφώνει σε προσωπική έκφραση. Ο ίδιος ο Βιλαλόμπος εξέφρασε αυτή την ιδέα συνοπτικά, με τα λόγια του. «Δεν είμαι λαογράφος, η μουσική μου είναι έτσι, όπως είναι, επειδή έτσι τη νιώθω». Η σχέση του λοιπόν με τη βραζιλιάνικη μουσική ταυτότητα δεν βασιζόταν επομένως στη στιλιστική αναπαραγωγή, αλλά σε μια βαθύτερη διαδικασία πρώτα απορρόφησης και μεταμόρφωσης. Πάμε τώρα να ακούσουμε το ίδιο έργο που ακούσαμε από την Συμφωνική Ορχήστρα του Νάσβιλ, από την Έρικα Ριμπέιρο. Μπαγιάνας Μπραζιλέρας νούμερο 4, Dansa Μιουντίνο.

προσπάθησα να δώσω στην αρχή τον ήχο τον οποίο έχουμε συνηθίσει, ειδικά στο τρίτο πρόγραμμα, να παρουσιάζονται τα έργα του Βιλαλόμπος. Όπως νωρίτερα είπα, ήταν η Συμφωνική Ορχήστρα του Νάσβιλ. Εδώ όμως διαβάσαμε μια άλλη ερμηνεία, τον Danza mio Dino του Λόμπος, του Βιλαλόμπος, από την Έρικα Ριμπέιρο. Πάμε τώρα σε ένα καλλιτέχνη του πιάνου, ο οποίος είναι γνωστός και στη Λατινοαμερικάνικη Ήπειρο και στην Ευρώπη αλλά και στην Αμερική. Μαρτσέλο Μπράτκε, ο οποίος ερμηνεύει, δίνει τη δική του εκδοχή στο Viva o Carnaval, έτορ Βιλαλόμπος νούμερο 6.

αντλώ την εκτέλεση αυτή του Μαρτσέλο Μπράτκε από τον δίσκο του Villa Lobos Complete Solo Piano Works μέρος 4 και 5. Η κεντρική πτυχή του άλμπουμ της Έρικα Ριμπέιρο είναι η προσοχή του και η αφοσίωση στο ρυθμό. Κάτι το οποίο βέβαια είναι κλασικό για όσους έρχονται από τη Βραζιλία. Είναι αυτό το οποίο έλεγα εκτός του τύπου αίματος που έχει α, β, αρνητικό, θετικό κλπ. Κυκλοφορεί ο ρυθμός μέσα. Η γραφή του Villa Lobos έχει συχνά προσεγγιστεί μέσα από τις μελωδικές ή αρμονικές της ιδιότητες. Αλλά εδώ η έμφαση δίνεται στη ρυθμική της διάσταση και στη σύνδεσή της με τις βραζιλιάνικες μουσικές καταβολές. Η παρουσία των γκρουστών και όγκος τους που φέρουν και μεταβάλλουν το ρόλο του πιάνου μέσα στο σύνολο. Τα κρουστά κάνουν τη χειρονομία ορατή και αυτό αλλάζει το ίδιο το πιάνο. Όσο περισσότερο παίζαμε μαζί, θυμάται η Ριμπέιρο, τόσο περισσότερο καταλάβαινα ότι το σώμα μου χρειαζόταν επίσης να χορεύει, να πάλεται. Πράγμα το οποίο πιστεύω γίνεται εμφανές με τη δική της μεταφορά του έργου αυτού. Viva o Carnaval από την Έρικα Ριμπέιρο.

ειδική της εκδοχή στο έργο του συμπατριώτης της Βιλαλόμπος από την Έρικα Ριμπέιρο. Λοιπόν, προχωράω σε ένα έργο επίσης κλασικό γνωστό για τους περισσότερους φίλους του Ετόρ Βιλαλόμπος. Σωρός νούμερο 3 Πικαπάο. Ξεκινάμε εδώ πέρα. Από χοροδία ανδρική της φιλαρμονικής της Γκραν Κανάρια.

Αυτή είναι η εκδοχή από τα Κανάρια νησιά, Ανδρική Κοροδία. Και τώρα η αντίστοιχη στη Στουτγκάρδη, με διευθυντή ορχήστρα στον Μάρκος Κρίντ. Έτορ Βιλαλόμπος, Σωρός, νούμερο 3, Πικαπάο.

Είναι εκδοχή για ακαπέλα. Είναι Hector Villalobos, σωρός νούμερο 3, Pika Pau, και ήταν η Südwest Rundfunk, νοτιοδυτική κρατική ορχήστρα, η δημόσια ραδιοφωνία όπως λέγεται, της Στουτγκάρδης, με διευθυντή ορχήστρα τον Μάρκους Κρίντ. Τώρα, πάμε να δούμε, πάμε να ακούσουμε πως η Έρικα Ριμπέιρο βλέπει το ίδιο κομμάτι σήμερα.

Όταν διάβασα τη δήλωση της Έρικα Ριμπέιρο ότι όταν ακούει το συμπατριώτη της Έτορ Βιλαλόμπος ότι τον ακούει στα σύγχρονα έτσι κομμάτια τα οποία βρίσκει από διάφορες ορχήστρες ανά τον κόσμο αλλά και τα δικά της, δεν μπορεί να σταθεί στην καρέκλα έτσι ακίνητη. Πάλετε ρυθμικά. Είναι Βραζιλιάνα. Έτσι λοιπόν εστίασα πάνω στο έργο της. Θα ακούσουμε στη συνέχεια το έργο της Έρικα Ριμπέιρο, Βιλαλόμπος. Πώς βλέπει η ίδια το έργο του μεγάλου συνθέτη. Σιράντας νούμερο 15. Και Λίντος Όλιος. Για τη συνέχεια.

Και λίντος όριος. Τι ωραία, τι όμορφα μάτια. Στο πιάνο η Ερικα Ριμπέιρο, μια σύνθεση εδώ πέρα, ανασύνθεση του έργου Τζιράντας νούμερο 15 του Έτορ Βιλαλόμπος. Στη συνέχεια πάμε στην βραζιλιάνικη ψυχή, σύμφωνα με την Ερικα Ριμπέιρο και τον βέβαια Έτορ Βιλαλόμπος. Σωρός νούμερο 5.

Άλμα Μπραζιλέα, σωρός νούμερο 5, σύμφωνα με την πιανίστα και συνέτερα Έρικα Ριμπέιρο. Τώρα πάμε στο Καρναβάλ Das Crianças, καρναβάλι για μικρά παιδιά, ο Ζινέτο του Πιεροζίνιο. Ετόρ Βιλαλόμπος, σύμφωνα με την Έρικα Ριμπέιρο.

από τα πιο άγνωστα σχετικά έργα του Βίλα Λόμπος, Feijoada sem Perigo. Και το επόμενο κομμάτι επίσης δεν είναι γνωστό τόσο πολύ. New York Skyline.

κινούμενη από το πάθος μου, γράφει η Έρικα Ριμπέιρο για τη μουσική του Βίλα, του Έντορ Βίλα Ρόμπος, προέκυψε μια αρχική ιδέα. Να αντιμετωπίσω το πιάνο σε ένα κυρίως κρουστό όργανο, εστιάζοντας την επίθεση και το ηχόχρωμα που παράγουν τα σφυριά στις χορδές. Αυτό λέει επίθεση, δηλαδή το πώς τυπούνε. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια πιο οργανική σύνδεση μεταξύ του οργάνου και των ρυθμικών θεμελίων του έργου του συνθέτη, τα οποία επιδιώξαμε μαζί με τους συνεργάτες μου να αναδείξουμε στις ενορχιστρώσεις, χωρίς ποτέ να διακυβεύσουμε τον έντονο μελωδικό λυρισμό και την αρμονική του ευρηματικότητα του Έντορ Βίλα Ρόμπος, συμπατριώτη μας. Στην προσπάθεια αυτή, η Έρικα Ριμπέιρο έπαιξε πιάνο και βούλιτζερ, αρμόνιο, Ρεϊνάλντο Μποαβεντούρα, κρουστά, Λτσον Γκάλτερ, κόντρα μπάσο, Ναταλία Μίτρ, μαρίμπα και μπεριμπάο, το κλασικό όργανο που μοιάζει σαν ένα τόξο βραζιλιάνικο, το οποίο πηγάζει βέβαια αρχικά από αφρικάνικες παραδόσεις μουσικής, και ο Μαρτσέλο Γκάλτε, ο οποίος επιμελήθηκε τις διασκευές για το Βούλιτζερ. Τελευταίο κομμάτι για τη σημερινή εκπομπή, στον επίλογο, είναι μία σύνθεση, ανασύνθεση, ενός έργου, ενός άλλου κλασικού συνθέτη και μουσικού, ιστορικού βέβαια, για τη βραζιλιάνικη σκηνή. Ερμέτο Πασκουάλ, και όχι μόνο για τη βραζιλιάνικη, γιατί είναι πλατύτερα και ευρύτερα γνωστός ο Ερμέτο Πασκουάλ. Ακούμε τον τίτλο «Serie de Arco» από την πιανίστα Έρικα Ριμπέιρο.

Series de Arco. Σύνθεση του αξέχαστου Ερμέτο Πασκουάλ. Βραζιλιάνος δεξιοτέχνης μουσικός και συνθέτης, με την πιανίστα Έρικα Ριμπέιρο. Ερμέτο Πασκουάλ, 1936-2025. Εδώ θα υπενθυμίσω ότι ήταν ο Γιώργος Μαρκάκης με την εκπομπή Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα, μια παραγωγή για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλά να είστε, προσέχετε τους εαυτούς σας και πάντα προσέχετε λίγο και τους άλλους.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Αγαπητοί ακροατές του Τρίτου, καλησπέρα από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Με μουσική που ενσωματώνει με αξιοθαύμαστο τρόπο στοιχεία της παράδοσης της πατρίδας του, ο Αντωνίν Ντβόρζακ γράφει τους περίφημους σλαβικούς χορούς του. Ακούμε δύο από αυτούς, τον 8ο και τον 3ο, από το έργο 46 που ερμηνεύει η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Όσλο υπό τη διεύθυνση του Άρβιντ Έγκεγκόρντ.

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Όσλο, υπό τη διεύθυνση του Arvid Engegaard, ερμήνευσε δύο σλαβικούς χορούς από το έργο 46 του Αντωνίν Ντβόρζακ. Η Καμίλα Ντερόση ήταν μία από τις πιο μυστηριώδεις μορφές στην ιστορία της μουσικής και μία από τις ελάχιστες γυναίκες που συνέθεσαν μουσική στην Αυστρία και τη Βόρεια Ιταλία την περίοδο μεταξύ του 1670 και 1725. Δεν γνωρίζουμε πολλά για τη ζωή της πέρα από το ότι ήταν ρωμαϊκής καταγωγής, καθώς υπέγραφε όλες τις συνθέσεις της ως Ρωμάνα. Ωστόσο, τα περισσότερα έργα που έχουν διασωθεί από εκείνη την εποχή είναι δικά της σε σχέση με σύγχρονες της γυναίκες συνθέτριες. Το «Σαν Ταλέσιο» είναι ένα από τα 4 ορατόρια που συνέθεσε η Ντερόση κατόπιν παραγγελίας του αυτοκράτορα Ιωσήφ του Πρώτου της Αυστρίας. Ακούμε την άρια «Dual Sofer το Peramore» που ερμηνεύει ο κόντρα τενόρος Μάρτιν Όρο μαζί με το σύνολο «Μούζικα Φιωρίτα» που διευθύνει η Ντανιέλα Ντόλτσι.

Ο κόντρατενόρος Μάρτιν Όρο και το σύνολο Μούζικα Φιωρίτα υπό τη διεύθυνση της Ντανιέλα Ρώση ερμήνευσαν το Dual Soferto per Amore από το ορατόριο Σαντ' Αλέσιο της Καμίλα Ντε Ρώση. Ένα από τα τελευταία κομμάτια του Ρίχαρντ Στράους, που όμως δεν δημοσιεύθηκε και έγινε γνωστό μόνο μέσω μίας συντομευμένης εκδοχής, είναι το Festmusik der Stadt Wien, αριθμός καταλόγου 133 για χάλκινα και κρουστά, που γράφτηκε το 1943. Ο Στράους το έγραψε κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τότε που περνούσε τους χειμώνες του στη Βιέννη, όταν είχε γνωρίσει ένα διάσημο σύνολο χάλκινων πνευστών της Βιέννης που απαρτιζόταν από μουσικούς των τριών συμφωνικών ορχιστρών της πόλης και περιλάμβανε 12 τρομπέτες, 8 τρομπόνια, 2 τούμπες, τύμπανα και κρουστά.

Ο τρομπετίστας Tom Watson και η Βασιλική Ακαδημία Μουσικής Σολιστών Χάλκινων Πνευστών ερμήνευσε το Festmusik der Stadt Wien του Richard Strauss. Ένα δάγκωμα ταραντούλας και η προσπάθεια των αγροτών να βγάλουν το δηλητήριο από το σώμα τους είναι η ιστορία πίσω από την Tarantelle Styrienne, έναν λαϊκό χορευτικό ρυθμό που έγινε μουσικό κομμάτι από τον Claude Debussy και ενορχιστρώθηκε από τον Maurice Ravel. Το ακούμε από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Winnipeg που διευθύνει ο Καζουχίρο Κοϊζού.

Η Συμφωνική Ορχήστρα του Winnipeg υπό τη διεύθυνση του Καζουχίρο Κοϊζούμι ερμήνευσε το κομμάτι «Ταραντέλε στη Ριένε» που έγραψε ο Κλοντ Ντεμπισί και ενορχήστρωσε ο Μωρίς Ραβέλ. Ακολουθεί το μοτέτο «Vater Abraham Erbarme dich mein» του Heinrich Schütz που ερμηνεύουν τα σύνολα «La Capella Ducale» και «Μουζικα Φιάτα της Κολονίας» υπό τη διεύθυνση του Ρόλαντ Βίλσον.

Τα σύνολα La Cappella Ducale και Musica Fiata της Κολονίας υπό τη διεύθυνση του Roland Wilson ερμήνευσαν το μοτέτο «Vater Abraham Erbarme Dich Mein» του Heinrich Schütz. Ferenc Farkas για τη συνέχεια και 5 αρχαίοι Ουγγρικοί χοροί για κουιντέτο ξυλινών πνευστών.

ο φλαουτίστας Τάεβον Κιμ, οι ομποίστες Χιόνγ Σουπ Κιμ και Πιλ Κουάν Σουγκ, ο κλαρινετίστας Χιόνγ Κον Κιμ και ο φαγκοτίστας Σανγκ Βον Γιούν ερμήνευσαν τους 5 αρχαίους ουγγρικούς χορούς του Φέρεντς Φάρκας. Λίγο πιο νότια τώρα, στη Σλοβενία θα πάμε για να ακούσουμε τα 3 ποίηματα του Τόνε Κούντνερ που μελοποίησε ο Σλοβαίνος συνθέτης Σάμο Βρέμσακ και ερμηνεύει η χοροδία δωματίου ΑΒΕ υπό τη διεύθυνση του Άντρες Χάουψμαν.

Ακούσαμε τα τρία ποίηματα του Τόνε Κούντνερ που συνέθεσε ο Σάμο Βρέμσακ και ερμήνευσε η χοροδία δωματίου ΑΒΕ υπό τη διεύθυνση του Άντρας Χάουψμαν. Ο Άρθουρ Σάλιβαν έγραψε μουσική για το θεατρικό έργο «Η Τρικυμία» του Σέξπιρ το 1861 με 1862. Αυτή ήταν η πρώτη σημαντική σύνθεση του Σάλιβαν και η επιτυχία που τον οδήγησε γρήγορα στην κορυφή του μουσικού κόσμου στην Αγγλία. Ερμηνεύει η φιλαρμονική του BBC υπό τη διεύθυνση του Ρίτσαρντ Χίκοξ.

Η φιλαρμονική του BBC υπό τη διεύθυνση του Richard Hickox ερμήνευσε την μουσική που έγραψε για το θεατρικό έργο του Σέξπιρ «Η Τρικυμία» ο Άρθουρ Σάλιβαν. Και το πρώτο δίωρο του απόψινού μας νοτούρνο θα τελειώσει με το τρίο με πιάνο αριθμός 1 σε φα μίζωνα έργο 18 του Camille Saint-Saëns. Ερμηνεύουν ο πιανίστας Στέφαν Λίνγκριεν, ο βιολονίστας Ολφ Φόρσμπεργκ και ο τσελίστας Ματς Ροντίν.

0: πιανίστας Στέφαν Λίνγκριν, ο βιολονίστας Ουλφ Φόρσπεργκ και ο τσελίστας Ματς Ροντίν ερμήνευσαν το τρίο με πιάνο αριθμός 1 σε Φα μίζωνα, έργο 18 του Καμίγ Σενσάνς. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Μία δυνατή ιστορία αγάπης με πολιτικό υπόβαθρο. Αυτός είναι ο Φιντέλιο, η όπερα σε δύο πράξεις του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν, η μοναδική του μεγάλου Γερμανού συνθέτη. Τον πέδεψε πολύ τον Μπετόβεν αυτό το έργο. Από όλα τα παιδιά μου, αυτό είναι που μου προξένησε τις μεγαλύτερες οδύνες, που μου χάρισε τη μεγαλύτερη λύπη. Γι' αυτό είναι και το αγαπημένο μου, είχε πει κάποτε ο συνθέτης για την μοναδική αυτή του όπερα. Έγραψε 16 διαφορετικές παραλλαγές της πρώτης άριας του Φλωρεστάν, 346 σελίδες μουσικής και 4 διαφορετικές εισαγωγές. Αυτή την όπερα θα ακούσουμε εμείς στη συνέχεια του απόψινού μας νοτούρνο. Ο Αντώνιο Παπάνο διευθύνει μία dream team ενός cast με επικεφαλής δύο από τους πιο διάσημους λυρικούς τραγουδιστές στη σκηνή της όπερας. Η σοπράνο Λίζε Ντάβιτσεν υποδίεται τη Λεωνόρα, την αφοσιωμένη σύζυγο του Φλωρεστάν που ερμηνεύει ο τενόρος Γιώνας Κάουφμαν, της οποίας η αγάπη για τον άδικα φυλακισμένο σύζυγό της σημαίνει ότι δεν θα σταματήσει σε τίποτα για να εξασφαλίσει την ελευθερία του. Προκαλεί κάθε είδους προβλήματα από το να μεταμφιεστεί σε άντρα, τον Φιντέλιο, μέχρι να ρισκάρει με θάρρος τη ζωή της σε μια αποστολή για την απελευθέρωση του Φλωρεστάν. Ακούμε την πρώτη πράξη του έργου.